0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Interveten Sports.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Φοράς τα χρώματα της ομάδας σου.
1: Πάντα.
0: Αλήθεια, αύριο έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Με ισοπαλία στο Καραϊσκάκι και με νίκη δική σας, πανηγυρίζετε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε. Θα ξεκινήσω με το τι είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος, στο Τζάσο, τον τότε πρόεδρο, θυμάστε, πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Για να κυβερνήσω με δικαιοσύνη, στέγνωσα την ψυχή μου. Και ο νοών νοήτο, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα λόγια είναι διαχρονικά, ισχύουν ακόμα και σήμερα. Δεν μιλώ για τον Πρωθυπουργό, αλλά για την πολιτική γενικότερα. Η πολιτική πρέπει να είναι απρόσωπη, πρέπει να είσαι ψυχρός και πάνω απ' όλα να είσαι ειλικρινής. Γιατί είχε πει ακόμα και το άλλο ο Καραμαλής: είμαι ένας φιλελεύθερος ριζοσπάστης. Τα έργα μου είναι πάντοτε υπέρτερα των λόγων μου. Ξεκίνησα έτσι, φίλες και φίλοι, την εκπομπή τη σημερινή, για να πούμε ορισμένα πράγματα για όλους τους πολιτικούς. Για τους πολιτικούς εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτοί είναι και άλλος δεν είναι. Για τους πολιτικούς εκείνους που νομίζουν ότι έχουν πιάσει από τα γένια τον Πάπα. Γιατί γελάς? Δεν έχει γένια ο Πάπας? Δεν έχει, καλά. Για τους πολιτικούς εκείνους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, οι ξερόλες. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, αλλά σημειώθηκαν πολλά γεγονότα την εβδομάδα που πέρασε. Γεγονότα τέτοια που πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής έθεσε στην Ολομέλεια να ψηφίσει την άρση της ασυλίας του Βελόπουλου για πολλά θέματα και ιδιαίτερα για ύβρις κατά ανθρώπων, που δεν συνάδει αυτή η ύβρη, η ύβρις αν θέλετε, οι πολλές, με το βουλευτικό αξίωμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά είπαν ορισμένοι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Πώς να το κάνουμε? Η απόφαση λοιπόν της Επιτροπής Διοντολογίας ήταν ομόφωνη, γι' αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Έρχεται ένας άλλος, Γιώργος Λάγιος, Λαγός μου έλεγε ο Βασίλης, όχι, ένας ψυχολόγος, ο οποίος τι είπε? Πρέπει να φύγει η προσευχή από τα σχολεία, επειδή είναι προσιλητιστικό πράγμα. Η προσευχή είναι πράγμα και είναι προσιλητιστικό, όπως είπε αυτός. Δηλαδή, μας κάνουν πλήση μασάζ, όπως λέγεται στην πολιτική. Και είπε ακόμα ότι πρέπει το μάθημα των θρησκευτικών να φύγει από τα σχολεία και να διαλέξουν τα παιδιά μας όποια θρησκεία θέλουν. Τι λες μωρέ, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά? Στα δικά σου παιδιά να το λες αυτά? Ντροπή. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και από την άλλη πλευρά έρχεται ο Μπέος. Μπράβο Ραχιλέα, για μένα μπράβο του, επειδή τον ξέρω τον Μπέο από την εποχή του Πανιωνίου Βασίλη και μετά ως άνθρωπο της νύχτας. Αλλά έναν άνθρωπο που άμα ήθελε να πει κάτι το έλεγε και δεν βογόταν κανέναν. Τι είπε λοιπόν ο Αχιλλέας Μπέος? Είπε το εξής, αυτό που έχω πει πολλές φορές εγώ: είναι χάλια αυτά που βλέπουμε στο Σύνταγμα. Και μάλιστα που το βλέπουν αυτό το χάλι εκατομμύρια τουρίστες καθημερινά. Δεν έχει άδικο. Και απευθύνθηκε βέβαια και στον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, λέγοντας: πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστε από εκεί. Η εικόνα αυτή δεν τιμά την χώρα μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι δεν έπρεπε να είναι γραμμένα τα ονόματα αυτά εκεί των παιδιών, 57 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους και πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά αυτοί που συνέβαλαν σε αυτό. Εάν βεβαίως είναι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, όποιος και αν είναι αυτός. Για τα Τέμπη μιλάω. Αλλά το μνημείο υπάρχει, έχει γίνει στα Τέμπη. Η μνημείο έκανε και εδώ στην Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει. Δεν χρειάζεται τα ονόματα εκεί να πηγαίνει ο τουρίστης και να λέει τι είναι αυτά εδώ. Και τι να του απαντήσεις εσύ? Τι θα του έλεγε ο Βασίλης? Τι θα του απαντήσεις? Τι να του πεις, ότι είναι 57 ονόματα που έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό τροχαίο, μάλλον σε σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ε, τέλος. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου είναι μόνο, το τονίζω, μόνο για εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους ώστε όλοι εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Άγνωστος στρατιώτης. Αυτό η σημασία. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν πρέπει να γίνονται σε αυτόν τον χώρο. Ούτε να λαμβάνουν ακόμα και πολιτικές. Είδατε ότι δεν πάνε πάνω οι πολιτικοί. Παλαιότερα έκανε συγκεντρώσεις κάτω στο Σύνταγμα. Και ο ομιλητής ήταν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Αυτά κάτι μας λένε. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιοι κοφεύουν ή δεν μπορούν να πάρουν θέση, αν και πιστεύουν αυτά που είπε ο Μπέος ότι είναι αληθινά. Σημαίνει ότι κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες και αυτό είναι το σωστό. Βασίλη, πάμε να πάρουμε μια ανάσα για να πούμε αμέσως μετά το τι έγινε στη Λευκάδα.

0: Βέβαια, φίλες και φίλοι, το τεράστιο θέμα της ημέρας, αν θέλετε, είναι αυτό που έγινε στη Λευκάδα. Βρέθηκε ένα θαλάσσιο ντρόν από ψαράδες. Το μετέφεραν οι ψαράδες χωρίς να ξέρουν τον κίνδυνο. Ερευνώνται τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά κυρίως πώς βρέθηκε, αυτό η σημασία, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Ένα ντρόν που εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στη Λευκάδα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είχε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100, το τονίζω, 100 κιλά εκρηκτικών υλών, εκρηκτικής ύλης. Άλλοι λένε ότι είναι προβοκάτσια, αλλά μεταφέρθηκε για μένα, από ό,τι λένε βέβαια, και δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο στρατηγός μας σε λίγο. Μεταφέρθηκε πάνω σε βαπόρι. Πώς έφτασε το βαπόρι εκεί, πώς έμεινε στα θαλάσσια ελληνικά ύδατα, δεν ξέρω. Γι' αυτό μίλησα για προβοκάτσια. Εμείς θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον υπεύθυνο της εκπομπής, το τονίζω αυτό, υπεύθυνο της εκπομπής για τα στρατιωτικά και όχι μόνο θέματα, για τα διεθνή θέματα, τον στρατηγό ιστορικό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντονίκη, σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για εσάς, όπως ξέρετε η εκπομπή είναι και δική σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα καλά σας λόγια.
0: Στρατηγέ μου, τι γίνεται με αυτό το ντρόν, πώς έφτασε στην Ελλάδα, ξεκινώ έτσι.
1: Κύριε Κοντονή, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβείς πληροφορίες τι ακριβώς διενύφθη, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς αφορά και αν αυτό τελικά είναι ένα ντρόν, όπως το λέτε, ή αν πρόκειται για το λεγόμενο USV, Unmanned Surface Vehicle,
0: δηλαδή
1: μη επανδρωμένο όχημα θαλάσσης. Προσομοιάζει, όπως το είπατε, με αντίστοιχα συστήματα μη επανδρωμένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από δυνάμεις, εμπόλεμες δυνάμεις.
0: Λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, λένε, δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Μένει να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αν πρόκειται πράγματι για αυτό το οποίο τουλάχιστον όλοι είδαμε σε εικόνα στις τηλεοράσεις, από το μικρό βίντεο το οποίο παίχθηκε στα δελτία των ειδήσεων. Μένει να δούμε αν πράγματι είναι μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα ή κάτι διαφορετικό, το οποίο βέβαια προσομοιάζει προς αυτόν τον χαρακτήρα. Τέτοια συστήματα, κύριε Κοντονή, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε εμπόλεμες ζώνες και δει στον Εύξεινο Πόντο, στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Χρησιμοποιήθηκαν τέτοια συστήματα από πλευράς κυρίως Ουκρανίας για να πλήξουν μεγάλους θαλάσσιους στόχους ή και πλήρους.
0: Αυτά, στρατηγέ μου, αυτά όταν χτυπήσουν τον άλλο στόχο εκρίνεται, δηλαδή σκάνε, πώς τα λένε, αν το λέω σωστά. Πρέπει να βρει στόχο για να γίνει έκρηξη.
1: Ναι, φέρουν εκρηκτικά, όπως ήδη το είπατε, τα οποία με κατάλληλη συμμορφή πυροδρότηση, άμα με την πρόσκληση επάνω στον στόχο, προκαλούν ρήγμα λόγω της έκρηξης και γι' αυτό έχουν ουσιαστικά κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται μέσω αυτών των συστημάτων. Οι Ουκρανοί απέτρεψαν και αποτρέπουν κάποιες δυνατότητες που είχαν μέχρι τώρα οι Ρώσοι μέσω του εκεί στόλου του ευρισκομένου στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξεινου Πόντου και δει στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κρυμαία.
0: Ναι. Λένε, στρατηγέ μου, κάνω μια παρένθεση και θα πούμε πολλά γι' αυτό. Λένε ότι τέτοια καραβάκια, ας το πω έτσι εγώ, τέτοια drones, αλλά σε άλλη μορφή είναι και έχουν και οι Ιρανοί. Δηλαδή το Ιράν που επιτίθεται σε κάποια, πώς το λένε, σε κάποια πλοία και στα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά
1: ήδη το έχουν ανακοινώσει οι φρουροί κυρίως της Επανάστασης, διαθέτουν από αυτά τα συστήματα εκατοντάδες και μάλιστα κρυμμένα σε κατάλληλες θέσεις απόκρισης και προστασίας πολύ κοντά στη θάλασσα, σε
0: ώστε να είναι εύκολα. Ναι. Τελικά, αυτό το θαλάσσιο ντρόν τώρα που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες, πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα που έκανε ο ψαράς ή οι ψαράδες?
1: Εννοείται να το.
0: Ναι, να το ρημουλκίσουν, γιατί αν ήταν έτοιμο να κάνει το μπαμ, θα θρυνούσε μαθήματα.
1: Αυτά συνήθως ή πήρατο του ντεκ του Μακρόφεν, ή τουλάχιστον εάν.
0: Με τη δύναμη που τρέχουν, αν να προσκούσουν κάπου.
1: Ναι. Μάλιστα. Ή εάν έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό, εκρήγεται με την πρόσκληση στο στόχο. Συνεπώς είναι σαν μια χειροβομβίδα την οποία την έχεις στα χέρια σου, αν δεν βγάλεις τον μηχανισμό
0: ασφάλειας
1: δεν μπορεί να εκραγεί. Βέβαια δεν γνωρίζουμε τις όποιες καταστάσεις ή τουλάχιστον τι ακριβώς περιείχε το συγκεκριμένο σύστημα, εάν περιείχε τέτοια εκρηκτικά όπως το λέτε, και πολύ περισσότερο τι ακριβώς βρισκόταν και βρίσκεται ως μηχανισμός ιδιαίτερος μέσα στο ίδιο το σύστημα, και εφόσον τελικά ήταν ένα μη επανδρωμένο σύστημα.
0: Αυτό πώς νομίζετε ότι έφτασε στη χώρα μας? Γιατί για να έρθει να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση, νομίζω πως είναι αδύνατο. Εικασίες
1: μπορούμε να κάνουμε, κύριε Κοντονή. Μπορεί, όπως είπατε προηγουμένως, να μεταφερόταν ή μεταφέρθηκε από κάποιο πλοίο, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε σε κάποιες ασκήσεις ενδεχομένως, μπορεί να έφυγε από κάποιες
0: χώρες
1: της περιοχής κατά λάθος, σε κάποιες δοκιμές ενδεχομένως. Μπορεί, πολλά μπορεί, αλλά το τι ιδιαίτερο έγινε στο συγκεκριμένο δεν τον γνωρίζουμε. Μένει να δούμε, επαναλαμβάνω,
0: μεταφέρεται στον Πειραιά τώρα. Μεταφέρεται στον Πειραιά, αφού έχουν βγει όλα τα εκρηκτικά που είχε, για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και λένε ακόμα στα δικιά μου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πως υπάρχουν και σημειώσεις, αλλά και μια κάμερα πολύ πολύ ευαίσθητη. Άρα θα δούμε τι συμβαίνει.
1: Αυτά συνήθως προωθούνται προς τον τελικό στόχο μέσω δορυφορικών επικοινωνιών, και συνήθως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προωθούν προς το στόχο, χρησιμοποιώντας μια εξαιρετική κάμερα η οποία βρίσκεται στο άνω μέρος του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου συστήματος, θαλάσσιου συστήματος, surface, κύριε Κοντονή, και μέσω αυτής της κάμερας δίδονται ανάλογες εντολές από μακριά, είτε με τηλεχειρισμό, είτε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους εξελιγμένης τεχνολογίας ή τεχνολογίας εχμής, δηλαδή τεχνολογίας η οποία άπτεται τα συστήματα του AI, Artificial Intelligence, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σωστά. Μία ερώτηση που θα μου πείτε ότι μήπως είναι αφελής η ερώτηση αυτή. Αφελέστατη, ξέρω εγώ.
1: Έβαλα τον ερώτηση, κύριε Κοντονή, δεν είναι αφελής.
0: Έβαλα υπερθετικό βαθμό. Αυτό όταν έχει θαλάσσιο ταραχή κινείται ή βουλιάζει?
1: Επηρεάζεται βεβαίως από το ύψος των κυμάτων του θαλάσσιου στοιχείου, αλλά αυτά είναι πλασμένα, κύριε Κοντονή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και όταν έχει πεντάρια ή εξάρια, όπως λένε στην γλώσσα του συναπτική, δηλαδή 5 έως 6 μποφόρ.
0: Όταν έχει παραπάνω, 7-8?
1: Θα υπάρξει δυσκολία. Θα υπάρξει δυσκολία, διότι το ύψος των κυμάτων είναι εξαιρετικά μεγάλο και επομένως μπορεί να επηρεάζει, τουλάχιστον να μην φαίνεται μέσω της κάμερας.
0: Σωστό. Που είναι στόχος, ναι, σωστό, έχετε πολύ δίκιο.
1: Αλλά δεν, ξέρετε, δεν έχουν τέτοιες, πώς να το πω,
0: δυνατότητες.
1: Δεν έχουν τέτοιες περιπτώσεις για να χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα.
0: Ναι, δεν έχουμε άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Ναι, σωστό.
1: Την φορά χρησιμοποιούνται σε άλλες περιπτώσεις, όταν η θάλασσα είναι περίπου στα 5 έως 6 μποφόρ το πολύ, για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και ενδεχομένως να επιστρέψουν και κάποια μεταφέροντες πληροφορίες.
0: Ναι. Τώρα λένε ότι βρέθηκαν κάποιες σημειώσεις μέσα στο καραβάκι αυτό.
1: Ενδεχομένως να είναι οι τρόποι χειρισμού.
0: Αχα, μάλιστα. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί το λέω το σπουδαίο, μην παρεξηγηθώ.
1: Ας περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, κύριε Κοντονή, για να μην λέμε.
0: Μήπως υπάρχει και περίπτωση προβοκάτσιας, ας το πούμε και αυτό. Από κάποιους.
1: Όλα μπορούμε να τα εξετάσουμε, αλλά το τι ακριβώς είναι, όπως σας είπα, και αν αυτό πράγματι, όπως το είδαμε, προσομοιάζει προς θαλάσσιο μη επανδρωμένο σύστημα, ας δούμε το τι τελικά θα μας πούνε οι επίσημες ανακοινώσεις και οι επίσημες αναγκές, ώστε να έχουμε άποψη τελική. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή μπορούμε να.
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε περισσότερα, μια και έρχεται ήρθε στον Πειραιά και πάει στα Λαμίνα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, για να πάμε. Ναι, ναι, έχετε κάτι άλλο να πείτε πάνω σε αυτό, το drone?
1: Όχι. Απλώς να σας πω ότι τέτοια συστήματα, ξαναλέω, ότι έχουν μπει στη σφαίρα της αντιπαράθεσης, χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον από τους εμπολέμους στις ζώνες κυρίως της θαλάσσιας, προσομοιάζει προς εκείνη την πλευρά, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Ας περιμένουμε, ξαναλέω, τις τελικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Τώρα, ο πόλεμος σταμάτησε, θα σταματήσει, πρόκειται να σταματήσει, έχουμε ανακοχή, δεν έχουμε ανακοχή, έχουμε, ξέρω εγώ, βομβαρδισμούς. Τι γίνεται, πού πάμε και πώς πάει αυτή η κατάσταση?
1: Εχθές, κύριε Κοντονή, βρισκόμουν σε μία συγκέντρωση και μία κυρία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιός την χαρακτήρισε την περίοδο τη συγκεκριμένη ως μία αντίστοιχη περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πόλεμου, ή αν θέλετε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ονομάζονταν Εμπόλεμος Ειρήνη. Δηλαδή είχαμε το όπλο παραπόδα και ταυτόχρονα γίνονταν ή τουλάχιστον επαπειλούνταν κάποιες μορφές επιχειρήσεις. Τώρα αν θα εξελιχθούν αυτές οι επιχειρήσεις σε πολεμική περίοδο δεν τον γνωρίζουμε. Είδαμε βέβαια το επεισόδιο Λίαν προσφάτως, που τρία Άρλι Μπέργκ αντιτορπιλικά των Αμερικανών διέπλευσαν ή βρέθηκαν πολύ κοντά στην θαλάσσια περιοχή των στενών του Ορμούς και εκεί προσπάθησαν οι Ιρανοί να αποτρέψουν την είσοδο ή την έξοδό τους με την χρήση θαλάσσιων τέτοιων drones ή όπως τα ονομάζεται, δηλαδή μη επανδρομένων οχημάτων θαλάσσιων και εναέριων, τα οποία ευλήθησαν και κατεστράφησαν από πλευράς των Αμερικανών σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM, δηλαδή της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εάν ήταν βέβαια κάτι άλλο, θα το γνωρίζαμε, τουλάχιστον θα είχε πάρει το φως της δημοσιότητας και στη δυτική πλευρά των πραγμάτων θα ήταν γνωστό.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, αντιμετωπίζεται η όποια κατάσταση, ένθεν κακήθεν, και από πλευράς Αμερικανών και ιδιαίτερως από πλευράς Ιρανών, σαν μία εμπόλεμος εκεχηρία, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι, μεν εκεχηρία, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και διάφορα επεισόδια στην προσπάθεια της επιβολής της ισχύως και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Οι Ιρανοί θέλουν να έχουν τα κλειστά τα στενά του Ορμούς για ευνοήτους λόγους, οι Αμερικανοί θέλουν να τα έχουν ανοιχτά, να επιδείξουν τη δύναμή τους και τέλος πάντων να ξαναλειτουργήσει το παγκόσμιο εμπόριο από την περιοχή του Περσικού κόλπου γκρίζου και μαύρου χρυσού, το οποίο ιδίως παράδο επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές και ιδίως στην
0: τα απόνερα, τα απόνερα του.
1: Ακριβώς.
0: Τελικά βλέπετε, εγώ νιώθω το γεγονός ότι και τα δύο μέρη είναι κουρασμένα, θέλουν να κάνουν πίσω αλλά θέλουν να φύγουν νικητές. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι. Εάν δεν γίνει τελικά ή τουλάχιστον δεν βρεθεί λύση μέσω μιας συμφωνίας όπως την ονομάζουμε στη διεθνή ορολογία win-win, δηλαδή να νιώθουν ότι, όπως το είπατε, ότι και οι δύο κερδίζουν, ή τουλάχιστον να αφήσουν ο ένας τον άλλον να πει
0: ότι
1: το αφήγημά του στο εσωτερικό του κυρίως ακροατήριο ότι εντάξει και εμείς κερδίσαμε κάτι, ή να φύγουν και οι δύο ευχαριστημένοι από την όποια συμφωνία. Η συμφωνία για να υπογραφεί είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη, διότι οι Ιρανοί δεν φαίνεται να δέχονται, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετά από κάποια χρόνια να εμπλουτίζουν το λεγόμενο ουράνιο. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση. Σας έχω πει και άλλη φορά, υπάρχει και το πρόβλημα του Μπουσέρ. Είναι πυρηνικός σταθμός, ο οποίος έχει παράγωγα ή απόβλητα πυρηνικά, τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία ενδεχομένως να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και αυτά ως μία ενδυνάμει βόμβα εις το μέλλον. Κλείνει η παρένθεση. Οι Ιρανοί λοιπόν δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να μην έχουν τη δυνατότητα έστω στο μακρινό μέρος να εμπλουτίζουν το ουράνιο, έστω για ειρηνικούς σκοπούς. Από την άλλη μεριά, από τη κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και κυρίως για το Ισραήλ, οι Αμερικανοί δεν θέλουν να έχουν πυραυλικές δυνατότητες με βαλιστικούς πυράβλους ICBM, δηλαδή διπυρωτικούς, οι Ιρανοί τουλάχιστον να πλύνουν στόχους σε πολύ μακρινές αποστάσεις, και κυρίως θέλουν μια χώρα η οποία να συνεργάζεται με το παγκόσμιο σύστημα, το διεθνές σύστημα, εν πολύς δυτικό αν θέλετε, ή τουλάχιστον να είναι μια κυβέρνηση κάπως πιο ανοιχτή και φιλική προς την Δύση. Ναι. Που τον δοθέτουν, όπως καταλαβαίνετε, η όποια συμφωνία με το Ιράν συναντά δυσκολίες, για να μην πω θέματα τα οποία αγγίζουν σε έναν τοίχο από πλευράς Ιρανού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα αμβληθεί.
0: Κάτι θα αλλάξει, ναι, σωστά. Έχουμε όμως και από την πλευρά του Ισραήλ επίθεση στο Λίβανο. Δεν τελείωσε αυτή η υπόθεση.
1: Ασφαλώς, και πλήγησαν και κάποιοι στόχοι οι οποίοι αφορούσαν την μονάδα ADVAN, δηλαδή την μονάδα των ειδικών παρακαλοδυνάμεων, δηλαδή των μονάδων κομμάτων που διαθέτει η Χεζμπάλα στην περιοχή του Λιβάνου.
0: Σωστό.
1: Είναι μια μονάδα 3.500 μαχητών της Χεζμπολάχ, ειδικά εκπαιδευμένων, κύριε Κοντονή, για να διεξάγουν πολεμικές ανορθόδοξες ειδικές επιχειρήσεις τύπου καταδρομών, μονάδες καταδρομών, διαθέτοντας και το ανάλογο, και τον ανάλογο εξοπλισμό και την εκπαίδευση από πλευράς Ιράν. Τούτον δοθέτων, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξει μια μονάδα τέτοια, ή αν υπάρχει μια μονάδα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή του Λιβάνου και δει στην Πύρυτο, απειλούνται όχι μόνο παραμεθόριες περιοχές του Ισραήλ, αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές. Σωστό. Του Ισραήλ, αφού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καταδρομικές επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει, και σε όλη την ακτογραμμή του Ισραήλ και όχι μόνο.
0: Σωστά. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, αλλά η Ουκρανία τελικά, ή μάλλον ο πόλεμος της Ουκρανίας στην Ουκρανία, θα συνεχιστεί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν έχει τελειωμό και δεν πρόκειται να τελειώσει, από ό,τι και εσείς το λέγατε πολλές φορές, αλλά και άλλοι. Βρισκόμαστε σε μια περίπτωση δηλαδή ενός ανταρτοπόλεμου?
1: Όχι, δεν βρισκόμαστε σε μια περίπτωση ανταρτοπόλεμου, κύριε Κοντώνη. Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο φθοράς, και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να ανακτήσουν.
0: Ναι, χάνονται ζωές όμως, δεν χάνονται έτσι?
1: Ασφαλώς και χάνονται, και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να κρατήσουν το πεδίο της σύγκρουσης όπως τουλάχιστον υπάρχει μέχρι στιγμής, ανατώντας όσο τους είναι δυνατόν έδαφος, κυριαρχία κλπ. Στην επικράτειά τους. Οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, όπως έλεγε ο περίφημος Κλαούζεφ 200 χρόνια πριν, επί του αντιπάλου, μέσω της ισχύως, μέσω της συνεχούς δράσης, έστω και αν αυτό έχει καταστεί αυτή τη στιγμή πόλεμος φθοράς, με την χρήση εναέριων μη επανδρομένων οχημάτων, και όχι μόνο από αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κατακόρων και πυραυλικών συστημάτων που παράγουν, παρακαλώ, και οι Ρώσοι, με τη βοήθεια μερικές φορές ή με την τεχνολογική βοήθεια που πήραν και από το Ιράν στα μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, όταν λοιπόν χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα, δεν έχουν την ανάγκη πολλές φορές να βρίσκονται στο πεδίο της σύγκρουσης, ή τουλάχιστον στο πεδίο της σύγκρουσης είναι οι τελείως απαραίτητες δυνάμεις. Άλλωστε, με τη σημερινή πραγματικότητα, μια ζώνη όπως την ονομάζουν εκεί στην Ουκρανία θανάτου εξελίσσεται, υπάρχει ή τουλάχιστον διαμείβεται και μεταξύ των δύο αντιπάλων, το περίφημο λεγόμενο TRSC, Tactical Reconnaissance and Strike Complex, ένα φλέγμα δηλαδή άμυνας, χρήσης και πληγμάτων ένθεν κακήθεν, και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, σε απόσταση 20-25-30 έως και 50 χιλιόμετρα μερικές φορές, όπου εκεί χρησιμοποιούνται κατά κόρον, επαναλαμβάνω, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, συστήματα μη επανδρομένα, τα οποία είναι suicide bombs, δηλαδή βόμβες εναέριες οι οποίες μπορούν αυτοδύναμα εν είδη καμικάζι drone, να το πω απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, στόχους μέσα σε αυτό το πεδίο των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: την ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Σωστά. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα ο πόλεμος έχει εξέλιξη. Γίνει, σε εξέλιξη βρίσκεται. Δεν πάμε σώμα με σώμα, γίνεται και αυτό, αλλά με όλα τα τεχνικά καινούργια όπλα.
1: Στρατηγέ μου, η τεχνολογία αιχμής έχει εισέλθει δραστικά στις συγκρούσεις και τα lessons learned τα είδαμε να εφαρμόζονται κατά κόρον και στην περιοχή του Ιράν, στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και του Ισραήλ, κύριε Κοντονή, και έχουν εισέλθει ή εισέρχονται ως διδάγματα, συμπεράσματα και σε άλλους στρατούς, μεταξύ των οποίων ταχύτατα και στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό. Στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη, καλέ μου φίλε Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Εσά αύριο είναι τα σπουδαία.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την
0: Εγώ πρόκληση. Ευχαριστώ πάντοτε. Είναι δική σας εκπομπή, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 7:30.

στο πρωτοσέλιδό της, σε ομιλία από τον υψηλό πληθωρισμό, και μιλάει βέβαια για τον πληθωρισμό που υπερεύει κάθε προηγούμενο. Στέγαση στο συν 13,8%, μεταφορές στο συν 10%, διατροφή στο συν 4,4%, πετρέλαιο θέρμανσης στο 53,2%, πετρέλαιο κίνησης στο 32,4%, στη βενζίνη 17,1%, στο φυσικό αέριο στο 19,3% και στο ρεύμα πόσο? 14% παρακαλώ. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα Ναυτεμπορική στην πρώτη σελίδα της, η οικονομική εφημερίδα. Και από την Ναυτεμπορική πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες πολιτικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την Απογευματινή, η οποία στην πρώτη σελίδα της αναφέρει 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027 από τα πρώτα και ακίνητα της ΔΥΠΑ. Είναι αυτά τα ακίνητα που ξέρετε είναι κατασχεμένα και τα λοιπά και τα λοιπά, ή είναι μη λειτουργήσιμα στο δημόσιο. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν, γράφει η εφημερίδα. Και βεβαίως έχει μια τεράστια φωτογραφία τον Πρωθυπουργό και τον Πατριάρχη, τον Πρωθυπουργό και τον Πατριάρχη μαζί, πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει χαρακτηριστικά: πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος, το Ιόνιο. Βέβαια μιλήσαμε πριν από λίγο με το στρατηγό πάνω σε αυτό το θέμα. Είδατε και ακούσατε τι ακριβώς μας είπε. Σημειώνει ακόμα η εφημερίδα εδώ στην πρώτη σελίδα της: κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα, αλλά και για το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου και έχει αποσταλεί στα νερά μας. Καταλαβαίνετε τι σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Και από τη Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης. Σημειώνει στην πρώτη σελίδα ο Εθνικός Κήρυκας: η μάχη επιβίωσης των τελευταίων ελληνικών diners. Οι ιδιοκτήτες μιλούν στην εφημερίδα για δυσκολίες και λουκέτα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Πάμε να δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε στην Ώρα. Ελεύθερη Ώρα μάλλον. Η Ελεύθερη Ώρα σημειώνει: έφτασε η ώρα της κρίσης για τον ελληνικό λαό. Το σταυρό ή το ψωμί, γράφει η εφημερίδα με ερωτηματικό. Το σταυρό ή το ψωμί στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο Τύπος. Ο Ελεύθερος Τύπος λοιπόν στην πρώτη σελίδα υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων. Και λέει: έλεγχοι ΑΕΔΕ για εισοδήματα από το 2020 έως και το 2023. Μεγάλες, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, λοιπόν, μεγάλες είναι όλες αυτές οι λεπτομέρειες που αναφέρεται η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Και από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε να δούμε τι λένε οι υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Γράφει: νομικός μανδύας στην πρώτη σελίδα από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, η εφημερίδα Εστία. Και λέει: η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδος στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Χαρακτηριστικό θέμα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα, αφού έχει δημοσίευση μάλλον έναν πίθηκο, γράφει: φάκελος δημοσκοπήσεις, η καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση, ερωτάει η εφημερίδα.

0: γράφει ακόμα, πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Γράφουν στην εφημερίδα πολλοί συντάκτες πάνω σε αυτό το θέμα που είναι το κύριο ζήτημα των ημερών αυτών σύμφωνα με την εφημερίδα και δεν έχει άδικο το που το λέμε. Έχουμε δημοσκοπήσεις καθημερινά η μία πίσω από την άλλη. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και γράφει ακόμα. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, σημειώνει η εφημερίδα και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι αυτό. Υπάρχει και μια τεράστια φωτογραφία, τα δύο σενάρια για τον ντρόν με τα εκρηκτικά. Και αναφέρεται βέβαια η εφημερίδα σε αυτά τα σενάρια για τα οποία μιλήσαμε και εμείς πριν από λίγο με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράτη. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε η εφημερίδα Ο Λόγος. Τι λέει ο Λόγος ή που λέει ο Λόγος. Έχει τρία βασικά θέματα η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο. Εκτροχιασμός του πληθωρισμού. Διαβάσαμε πριν από λίγο. Αρχίζει η δημοσίευση των πολιοαναμενόμενων αρχείων για τα ούφο. Οπα, καλό είναι αυτό. Πιστεύεις τα ούφο, Βασίλη?
1: Ποια ούφο?
0: Ούφο είναι όλος ο κόσμος τώρα, μου πεις. Η ακρίβεια παίζει, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά και δεν έχει άδικο. Και από την εφημερίδα Ο Λόγος να πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες για να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο ριζοσπάστη λοιπόν αναφέρει, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Γνωστή είναι αυτή η καραμέλα του ριζοσπάστη και δεν αλλάζουν αυτοί. Από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, σημειώνει η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα της. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε. Εδώ. Ένα ντρόν αυτοκτονίας Medin, που τώρα τι εννοεί, ποιος ξέρει. Μάλιστα. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο αυτό το ντρόν. Και έχει και στο καπέλο ένα άλλο θέμα η εφημερίδα. Χανταϊός όπως ο κορονοϊός, αναρωτιέται. Μακάρι να μην είναι, γιατί καταλαβαίνετε, αν και οι υγειονομικοί μιλάνε ότι είναι ένα θέμα που θα ξεπεραστεί γρήγορα και μακάρι. Και δεν είναι επίφοβο, έτσι λένε. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε. Ούφο πάνω από το Αιγαίο. Ένα βλέπει η εφημερίδα, εγώ βλέπω πολλά ούφο. Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και μιας και διαβάσαμε και την εφημερίδα αυτή, η εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα λοιπόν σημειώνει στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Οπα, αυτός παίρνει θέση καθαρά. Θα μας ενέπλεκε σε πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΥΠ για κατασκοπευτικό θρίλερ με ουκρανικό ντρόν. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κόντρα. Και πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα On Time. Λέει λοιπόν, έξι σφαίρες, αναφέρεται σε αυτό το δολοφονικό που έγινε, τη δολοφονία που έγινε μάλλον στην Κρήτη. Και η Πολίτικα στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι λέει, σημειώνει λοιπόν, ποιον στόχευε η πλωτή βόμβα. Ένα θέμα που είναι μέσα στην επικαιρότητα. Η Πολίτικα στην πρώτη σελίδα της. Και βεβαίως πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Star, μιας και τις διαβάσαμε όλες, για να έχουμε μία άποψη. Είδαν ούφο στην Ελλάδα. Οι δύο εφημερίδες Espresso και Star έχουν το ίδιο σχεδόν θέμα. Είδαν ούφο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Star. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τις πολιτικές εφημερίδες. Σε λίγο θα σας δώσουμε μία γεύση και από τα αθλητικά δρόμενα, μιας και σήμερα έχουμε μπάλα,
1: Διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Για πάμε να δούμε, ή μάλλον να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

0: Ακούσαμε προηγουμένως τι μας είπε ο στρατηγός ο κύριος Μπελεγράτης για τον ντρόν που βρέθηκε, βεβαίως και για τα πόνερα που οικονομικά θα κατασπαράξουν. Δεν θέλω από τη λέξη αυτή. Οικονομικά θα συνδράμουν ώστε όλες οι χώρες της Ευρώπης να μην νιώσουν άνετα. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρόεδρο για πολλά χρόνια. Εγώ τον λέω πάντοτε πρόεδρο, γιατί πρόεδρος θα είναι πάντα. Των Βενζινοπολών της Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονίτη. Καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και σήμερα.
1: Και εγώ σας
0: όπως
1: ευχαριστώ.
0: Κάθε φορά που σας καλούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά, πώς πάνε τα πράγματα, μια ερώτηση που θα το έκαναν όλοι, γύρω από τα πετρελοειδή σήμερα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά αυτή είναι, αν θέλετε, πρόσχερη. Δεν είναι μια υποχώρηση των διεθνών τιμών που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Γιατί εκεί που υπάρχουν μειώσεις, εκεί υπάρχουν αυξήσεις, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη τελικά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, εχθές και προχθές είχαμε κάποιες μειώσεις και μεγαλύτερες ήταν στο πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί οι μειώσεις της αμόλυβης βενζίνης ήταν πάρα πολύ λίγες, πάρα πολύ μικρές. Αυτές δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, γιατί τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι αγορές δεν ξέρουμε πάλι που μπορεί να εκτοξευθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τα οποία θα είναι απαγορευτικά, αν θέλετε, και ίσως μπορεί να δούμε...
0: Να τα ξεπεράσει και αυτά δηλαδή. Μπορεί να γίνει και αυτό, να ξεπεραστούν τα επίπεδα αυτά.
1: Μπορεί να ξεπεραστούν και τα επίπεδα. Κανείς δεν μπορεί τελικά να προβλέψει για το επόμενο διάστημα τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποχώρηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 10 λεπτά. Και αυτά τα 10 λεπτά που σας λέω είναι για αυτές τις ημέρες, τις οποίες βέβαια μπορεί να τις δούμε στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων. Όμως στην περιφέρεια δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το δούμε, γιατί η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή βάση ή τουλάχιστον μέρα παραμέρα, αλλά...
0: Μιλάτε και για τα νησιά ιδιαίτερα, έτσι. Και για τα νησιά ιδιαίτερα, προφανώς.
1: Όχι μόνο αυτό, και για την υπηρετική Ελλάδα, για τις απομακρυσμένες περιοχές και αυτές, επειδή έχουν οι καταναλώσεις των πρατηρίων είναι μικρές, και αυτές και αυτοί αφοδιάζονται
0: σε όχι τακτικά, ναι.
1: Τριήμερο, τετραήμερο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μία τιμή η οποία έχουμε δει και να είναι σήμερα μειωμένη, και το λέμε και το συζητάμε και περιμένει ο κόσμος να δει μια μείωση των τιμών, μπορεί να μην τις δούμε γιατί, στην περιφέρεια, γιατί θα αγοράσει μετά από 4 μέρες και θα έχει ξαναανέβει η τιμή, που σημαίνει ότι αυτή εκεί θα είναι η χαμένη της όλης υπόθεσης. Έτσι είναι, και ειδικότερα στην νησιωτική Ελλάδα πολύ περισσότερο, όπως το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Με όλα τα βενζινάδικα στην Εθνική Οδό και προς Πάτρα και προς Θεσσαλονίκη, εδώ οι τιμές πώς παίζονται?
1: Κοιτάξτε, οι εθνικές οδοί έχουν ένα άλλο, αν θέλετε, καθεστώς όσο αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική, και θα το λέω αυτό γιατί αυτοί έχουν ένα ενίκιο στις εθνικές οδούς, επειδή είναι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, το οποίο αυτό είναι υψηλό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα δεν είναι μόνο υψηλό, είναι βάση των ολίσεών τους.
0: Δηλαδή, λοιπόν, αυτός που έχει ενοικιάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα βενζινάδικο στην Εθνική Οδό, οποιαδήποτε και αν είναι από τις Εθνικές Οδοί.
1: Είναι εταιριών αυτά τα πρατήρια, ιδιοδουργούμενα των εταιριών.
0: Είναι πανάκριβα, δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Και βέβαια αυτοί αποδίδουν στην οδοποιία, στο ταμείο. Το παλιό Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Αποδίδουν στο κράτος ενίκιο ανάλογα με τους τζίρους. Και τζίρους συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία και να παίρνουμε ως βάση τις εθνικές.
0: Όχι, απλώς ρώτησα πώς γίνονται, πώς κυμαίνονται εκεί οι τιμές.
1: Είναι υψηλές.
0: Είναι υψηλές.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές. Σωστά το επισημαίνετε, είναι υψηλές. Όμως η μέση τιμή σήμερα πανελλαδικά βρίσκεται στα 2 ευρώ και 0,80 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, Και στο πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 90 λεπτά, 1 ευρώ και 88. Είναι πολύ υψηλή η τιμή, δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Δεν είναι θέμα ότι αν θα αυξηθεί. Το κακό είναι, κύριε Κοντονή, ότι δεν θέλουν να μειώσουν τις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και το βλέπουμε αυτό. Πάει να κατέβει στα 99, ξανά 102. Πάει 110, το κατεβάζουν γιατί υπάρχει γκρίνια, πάμε στα 102, 103, 101. Αυτό βλέπουμε, ότι κανείς δεν θέλει να κατεβάσει. Βέβαια, κανείς ίσως να μην θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά
0: σωστά.
1: Δεν θέλουν σε κάθε περίπτωση να κατέβει και να σταματήσει ο πόλεμος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Γιατί όμως αυτό συμβαίνει? Θυμάστε και εδώ που είχατε έρθει, το κουβεντιάσαμε αυτό. Γιατί γίνεται? Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, αλλά εδώ ό,τι ανεβαίνει παραμένει.
1: Γιατί θέλουν αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στο κλιματιστήριο του πετρελαίου, θέλουν κερδοφορία. Και κερδοφορία δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα όσο αφορά τις διεθνείς τιμές του αργού. Είχαμε δει το αργό πετρέλαιο να βρίσκεται στα 75 δολάρια. Σκεφτείτε, όταν το σχιστολιθικό αργό πετρέλαιο κοστίζει πάνω από 78 δολάρια για την εξόρυξή του. Άρα λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη για αυτούς ζημία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές στις εγκαταστάσεις τους. Υπάρχουν μειωμένες πωλήσεις διεθνώς και υπάρχουν χαμένα βαρέλια, δηλαδή πολλά εκατομμύρια βαρέλια πωλήσεων που θα έπρεπε να έχουν πουληθεί και δεν έχουν πουληθεί. Και με όλη αυτή την κατάσταση, όλοι αυτοί θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν να ρεφάρουν, να βγάλουν τη ζημιά τους.
0: Ναι,
1: το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, να βγάλεις τη ζημιά σου, αλλά τις προμήθειες που θα κάνουν τα δηληστήρια τώρα για το επόμενο τρίμηνο και θα είναι σε υψηλές τιμές, τα συμβόλαια που θα κλείσουν και θα είναι σε υψηλές τιμές. Μπορείτε να μου πείτε σε πόσο καιρό θα υπάρξει μείωση των τιμών σε εμάς, στην τσέπη μας? Δηλαδή πότε θα δει ελάβρυση στην τσέπη του από το τίμημα του καυσίμου ο καταναλωτής? Θα είναι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και δεν θα το δούμε εύκολα. Και το κακό ποιο είναι? Ότι παρασύρει αυτή η κατάσταση και τα καταναλωτικά αγαθά, που αυτά δεν πρόκειται, αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος, να υποχωρήσουν νωρίτερα από ένα χρόνο. Τα καύσιμα νωρίτερα από 6 μήνες. Θα σας πω συγκρατημένα το λέω αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα το λέτε, ναι.
1: Αλλά όταν δεν θέλουν να κατεβάσουν την τιμή, που το βλέπουμε, γιατί αυτό δείχνει η ανάγνωση που κάνουμε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια ότι τη βενζίνη θα την πληρώνουμε 2 ευρώ πλάς. Το πετρέλαιο θα είναι αυτό που είναι στα επίπεδα αυτά, δηλαδή που έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα με τη βενζίνη. Φανταστείτε ότι το πετρέλαιο έχει και 20 λεπτά μια επιδότηση, και αν θα βγει η επιδότηση αυτή, ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πετρέλαιο κίνησης, είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Σωστό.
1: Είναι και το πετρέλαιο κίνησης για τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή.
0: Πού πάει όμως αυτή η κατάσταση?
1: Για τα φορτηγά, για τα μεταφερόμενα προϊόντα.
0: Γιώργο μου, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια αυτή η πολιτική του Προέδρου της Αμερικής, του κ. Τραμπ.
0: Γιατί βρισκόμαστε, να κάνω μια παρένθεση, γιατί βρισκόμαστε, όπως λέει και είναι αυτεμπορική, σε μια ομοιρία. Και έχουμε και υψηλό πληθωρισμό, αναφέρεται
1: και
0: βέβαια.
1: Και στρέφεται εναντίον της Ευρώπης και λέει:
0: σωστό.
1: Χαράξτε την πολιτική σας.
0: Ναι, το είπε. Το είπε.
1: Λέει ο Πρόεδρος Τραμπ: χαράξτε την πολιτική σας. Και βλέπεις τα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά να υποχωρούν. Χθες υπήρχε μια υποχώρηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περίπου στο 0,80%. Που σημαίνει ότι της Φραγκφούρτης 0,87. Άρα αυτές οι υποχωρήσεις είναι αρνητικά αποτελέσματα επιφέρουν. Είναι άσχημα μηνύματα, δεν είναι καλά τα μηνύματα.
0: Σωστά.
1: Αυτά της υποχωρήσεως.
0: Είναι αλήθεια, κυρία Σματογλού, που όπως το γράφει βέβαια η ναυτεμπορική, από εκεί το διαβάζω τώρα, ότι έχουμε επώδυνες, λέει, ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θερμασίες 53,2%. Πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Βενζίνη 17,1%. Αυτά διατηρούνται.
1: Σωστά έτσι είναι. Από την αρχή του πολέμου έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις. Γι' αυτό έχει εκτοξευτεί και ο πληθωρισμός. Γι' αυτό έχουν επιβαρυνθεί τα καταναλωτικά αγαθά. Ο πληθωρισμός στον περασμένο μήνα που τον βλέπαμε ήταν στο 4,7. Τώρα η Ελστάτ μιλάει για 5,7. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να σου ξεπεράσει το 6 ευρώ και να βρεθεί στο 6% ο πληθωρισμός και να βρεθεί στο 7, που σημαίνει ότι το χάνεις μετά το παιχνίδι. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το μαζέψεις με την επιδοματική
0: πολιτική. Δεν μαζεύεται πολιτική. Εύκολα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η επιδοματική πολιτική δεν το βοηθάει αυτό. Θέλει άλλες σημαντικές μειώσεις αλλού. Αν θέλετε σε ΦΠΑ, αν θέλετε σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά με τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει αυτό σε πιλωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά ή μεμονωμένας για κάποιες χώρες. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει με την συνένεσή της να κατέβουν οι φόροι, αν θέλετε τα δανεικά να πάνε πιο πίσω, οι δόσεις, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ένα ερώτημα προσωπικό. Τι γίνεται, κύριε Σματογλου, θα σας έχουμε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο?
1: Είναι πολύ νωρίς, κύριε Κοντονή, αλλά θα ήθελα
0: εγώ
1: να...
0: Εγώ έμαθα ότι υπάρχει.
1: Στο πλάι του Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου.
0: Ναι, μα περί αυτού πρόκειται. Εγώ έμαθα ότι είναι όλα καλά. Βαδίζεται προς τα εκεί. Είναι λαθεμένες οι πληροφορίες μου?
1: Ναι, είναι σωστές οι πληροφορίες σας. Έχετε δίκιο.
0: Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κοντονή.
0: Και θα μου έρθετε εδώ μαζί με τον υποψήφιο περιφερειάρχη να τα λέμε.
1: Ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή
0: σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμαλό. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervet & Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
9: Over my dead body.
8: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
9: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
8: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
9: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
8: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
9: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
8: Και τι ώρα λες να πάμε.
9: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
10: Τεχνολόγια.
8: Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
9: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervet & Sport.
8: Με τη Λένα Καραλή.
9: Και τον ενοχλητικό.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Και να αλλάξουμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σελίδα. Ακούσαμε τι έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο. Είδατε τι είπε ο στρατηγός, ο κ. Μπελαγράτης. Είδατε τι είπαν για τα οικονομικά μετά τον πόλεμο ή όταν και διεξάγεται ο πόλεμος. Τι είπαν ο πρόεδρος των Βενεζουελών, ο κ. Σασμάτογλου, και πολλά άλλα. Όμως τώρα θα πούμε κάτι άλλο διαφορετικό. Θα αλλάξουμε σελίδα, θα πάμε σε έναν ποδηλατικό γύρο που γίνεται αύριο Κυριακή στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Και βέβαια εκεί θα γίνει το μεγάλο φινάλε των κορυφαίων αθλητών. Μιας και έχω, θα μας τα πει καλύτερα βεβαίως όλα αυτά, έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Χρυσόγελο, τον οποίο καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσόγελε.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε κοντά μου, μια τέτοια μέρα που αύριο έχετε έναν αγώνα ιδιαίτερα μεγάλο και πολύ καλό, έτσι δεν είναι, για την εποχή μας. Γιατί με τα πετρελαιοειδή που ανεβαίνουν διαρκώς, το ποδήλατο μπαίνει στη ζωή μας ακόμα περισσότερο.
13: Πρέπει να μπει όλο και περισσότερο, γιατί πράγματι, όπως είπατε, συνδέεται και με το θέμα του πολέμου. Δηλαδή, τώρα αγωνιούμε πόσο πήγε η βενζίνη, πόσο πήγε το πετρέλαιο. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας και να την σταματήσουμε από τα ορυκτά κάψιμα. Το ποδήλατο, όταν υπάρχουν υποδομές, είναι μια πολύ καλή λύση και για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως ποδηλάτες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα, στην Αθήνα έχουν φτάσει στο 7%. Θα προσθέτουν ακόμα περισσότερο.
12: Μόνο που δεν υπάρχει ειδικό χώρο, κύριε Σύμβουλε.
13: Ναι.
12: Κύριε Χρυσόγελε, έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια είδηση που πρέπει να μου την πείτε τώρα. Για πείτε μου.
13: Ναι, ναι, βεβαίως. Το ένα είναι λοιπόν ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ σημαντικές για την Αθήνα, γιατί φιλοξενεί και το φινάλε του γύρου, του ποδηλατικού γύρου που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πέρασε από διάφορες πόλεις, θα καταλήξει στην Αθήνα. Θα γίνουν όμως παράλληλα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Θα μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, δηλαδή από τις 10 και μετά στο Σύνταγμα. Θα γίνουν και διάφορες διαδρομές και παιχνίδια και διάφορα άλλα πράγματα. Θα υπάρχει επίσης και ένα φόρουμ, παγκόσμιο φόρουμ, με πάνελ συζήτησης γύρω από την τη σημασία του ποδηλάτου στον τουρισμό. Γιατί ξέρετε, ίσως δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα τουριστική με ποδήλατο. Εγώ, επειδή είμαι ποδηλάτης το 1980.
12: Τα ξέρω καλά αυτά.
13: Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορούν να ξεκινήσουν από τη Σουηδία, από την Ελβετία, από την Ισπανία, να φτάσουν στην Ελλάδα.
12: Και έχετε κάνει χιλιόμετρα, χιλιάδες εσείς με αυτό το θέμα.
13: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που κινείται με το ποδήλατο. Θα πει κάποιος, μα μπορεί να έρθει κάποιος από την Ισπανία, από την Ελβετία, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Βεβαίως, όπως μιλάμε για ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί ποδηλατικοί δρόμοι, που μπορεί να συνδέσουν την Σουηδία ή την Ισπανία μέχρι την Τουρκία αυτά. Ναι. Και το καλό νέο είναι ότι τώρα πλέον στους χάρτες είναι και η Αθήνα τελικός προορισμός δύο διαδρομών, του γύρω Βέλο 8 και του γύρω Βέλο 11.
12: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι.
13: Σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να διαμορφώσουμε τις υποδομές, έτσι ώστε πράγματι όταν ο άνθρωπος ξεκινάει από τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, διασχίζει όλη την Ευρώπη με ποδηλατόδρομους, δεν πάει προφανώς μέσα στους δρόμους που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, υπάρχει χωριστή
12: ειδικός χώρος, ναι, σωστό.
13: Και φτάνει μέχρι, ας πούμε, την Ιταλία και πρέπει μετά να φτάσει και στην Αθήνα με ποδηλατόδρομους. Όταν λέμε θα διασχίσει την Ελλάδα είτε από τη μεριά της Ιταλίας είτε από τα Βαλκάνια, για να φτάσει στην Αθήνα, το γύρο Βέλο 8 και το γύρο Βέλο 11, θα πρέπει εδώ πέρα να βλέπει πράγματι ότι υπάρχουν υποδομές. Οπότε το καλό νέο είναι ότι δημιουργούμε και υποδομές. Πρόσφατη ήταν η συνάντηση που έγινε με τον Δήμαρχο και της ποδηλατικής κοινότητας, ήμουν και εγώ, γιατί ασχολούμαι πολύ με το ποδήλατο και την πρόοδηση του ποδηλάτου στην Αθήνα.
12: Θέλω να μου πείτε μετά τι σας έχει κάνει εντύπωση από έναν αγώνα σας, από μια τέτοια συμμετοχή σας. Να θυμηθούμε τα παλιά εννοώ. Αν και τώρα καινούργια είναι.
13: Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι, το κρίσιμο ζήτημα είναι να φτιάξουμε υποδομές στην Αθήνα.
12: Σωστό.
13: Σιγά-σιγά.
12: Σωστό.
13: Έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια όχι αυτός που είναι ήδη ποδηλάτης, αλλά ο κάθε άνθρωπος στη γειτονιά. Και αυτός είναι ο προσανατολισμός του δικτύου. Καταρχήν.
12: Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και λίγο με τα παιδιά μιας κάποιας ηλικίας, θα έλεγα από 5 ετών. Που τους παίρνουμε τρίκι, κυκλοποδηλατάκι, με δύο ρόδες, αλλά και με τις βοηθητικές. Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με αυτό, ειδικά εσείς που είσαστε μέσα στο ποδήλατο.
13: Και εκπαίδευση, πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, παλιά βγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο, παίζανε. Τώρα βλέπω μια αγωνία τους να πάρουν, και είναι πολύ σημαντικό, σκεφτόμαστε όλες οι διαστάσεις. Γιατί ένα παιδί προσπαθεί να πάρει πατίνι.
12: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Σωστό το λέτε.
13: Θέλει να έχει μια ανεξαρτησία. Από την άλλη μεριά όμως, αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, κινδυνεύει με ατύχημα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν δρόμοι που να μπορεί να πάει με ασφάλεια, αν δεν έχει εκπαίδευση και από το σχολείο ήδη, τότε κάνει τη μετακίνησή του ανασφαλή. Βλέπουμε πολλά επεισόδια.
12: Βέβαια, ακόμα και χθες είχαμε ένα περιστατικό κάπου εδώ προς τον Ασπρόπυργο που κινδυνεύει το παιδάκι.
13: Βεβαίως. Η διεθνής εμπειρία τι λέει? Λέει ότι μειώνονται, είναι να μηδενιστούν τα ατυχήματα είτε με ποδήλατα ηλεκτρικά είτε με πατίνια, γιατί αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί τρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν ελέγχεις τόσο εύκολα την ταχύτητα. Τείνουν να μηδενιστούν τα ατυχήματα όταν υπάρχει κατάλληλη υποδομή μέσα στις πόλεις. Δηλαδή να μπορεί να μετακινηθεί το παιδί σε διαδρόμους ποδηλατικούς, σε πιο ασφαλή μέρη. Να μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκίνητων συνολικά, γιατί και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι περισσότεροι δρόμοι στην πόλη μέσα πρέπει να είναι με όριο τα 30 χιλιόμετρα. Εκεί είναι πιο ασφαλής και μετακίνηση, ακόμα και αν συνυπάρχουν στον δρόμο ποδήλατα, πατίνια και αυτοκίνητα.
12: Σωστά.
13: Αλλά Θα έλεγα ότι ο δικός μας σχεδιασμός είναι σημαντικός για το δίκτυο των 17 χιλιόμετρων, συνοχτώ από την περιφέρεια, δηλαδή περίπου 25 χιλιόμετρα σε μια πρώτη φάση. Είναι γιατί θα προβλέπει και την συνύπαρξη του ποδηλάτου και με τα μαξίδια ανθρώπων με αναπηρία.
12: Α, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
13: Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά πεζοδρόμια και παράλληλα με την βελτίωση πεζοδρομίων πρέπει να δημιουργηθούν και αυτές οι διαδρομές για τα ποδήλατα που θα δεχτούν και τα αμαξίδια. Γιατί, ξέρετε, το συνειδητοποιούμε όταν πάμε σε πόλεις στην Ευρώπη, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να κυκλοφορούν με αμαξίδια και ξαφνικά στην Ελλάδα εξαφανίζονται. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με αμαξίδια αναπηρικά, είναι ότι δεν υπάρχουν συνθήκες να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Το ίδιο ισχύει και με τα ποδήλατα, το ίδιο ισχύει και με τα πατίνια κλπ. Άρα είναι μια συνολικότερη προσπάθεια να βελτιώσουμε την κινητικότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο. Και στην Αθήνα ίσως και το ποσοστό αυτών που επιλέγουν να μετακινούνται με τα πόδια, με το ποδήλατο και με τις συγκοινωνίες ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά. Οι άνθρωποι δηλαδή επιλέγουν να κυκλοφορούν με τις συγκοινωνίες που πρέπει να βελτιωθούν. Ο Δήμος ελπίζουμε μέσα στο 26 να αρχίσει να κυκλοφορεί τα πρώτα λεωφορεία ηλεκτρικά δημοτικής συγκοινωνίας. Τουλάχιστον έχουν εγκριθεί οι 4 πρώτες διαδρομές. Να αρχίσει να δρομολογείται και ο σχεδιασμός περιφέρειας και του Δήμου, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο μετακίνησης. Αυτό θα βοηθήσει και τις γειτονιές να γίνουν πιο όμορφες.
12: Και να μην παίρνει ο άλλος το αυτοκίνητό του να κατεβαίνει στην Αθήνα, κύριε Ξογελέ. Να μην γελιόμαστε, γίνεται αυτό.
13: Ναι,
12: αν ξέρει ο άλλος ότι έχει μια συγκοινωνία, όπως το αναφέρετε προηγουμένως, τη δημοτική συγκοινωνία, δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του.
13: Έτσι. Δηλαδή και το κόστος είναι πολύ σημαντικό σήμερα να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Το βλέπουμε ότι πόσο εξαρτημένοι είμαστε με το τι γίνεται στα στενά του Ορμού ή τι γίνεται στην Αμερική, πώς ξύπνησε ο Τραμπ, πώς κοιμήθηκε. Βλέπουμε ότι συνέχεια παρακολουθούμε τις τιμές βενζίνης. Να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο δεν
12: μου έλεγε ο κύριος Ασματόγλου προηγουμένως, σας διακόπτω, συγγνώμη κύριε Ξογελέ, μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ασματόγλου, το γνωρίζετε, φίλος σας πρέπει να είναι, ότι η αύξηση του πετρελοειδών, να το πω έτσι καλύτερα, της βενζίνης και του πετρελαίου, θέρμανσης αλλά και κίνησης, δεν θα πέσει, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος.
13: Αυτό το λένε όλοι, δηλαδή. Δεν είναι μία μέρα τελείωσε όλο αυτό, γιατί καταρχήν έχουν καταστραφεί και υποδομές, δηληστήρια, πηγές, πετρελοπηγές κτλ. Αλλά έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα, είτε το 30, είτε το 40, είτε το 50. Δεν υπάρχει μέλλον του πλανήτη. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Πρέπει να βγούμε από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα, το LNG, το αέριο κτλ. Αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με ένα δίκαιο τρόπο και να βελτιωθεί η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν αλλαγές λύσεις.
12: Σωστό.
13: Στην πόλη σημαίνει καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερες και νέα δημοτική συγκοινωνία, καλύτερες δυνατότητες να μετακινηθεί κάποιος με το ποδήλατο και με το αμαξίδιο ακόμα. Άρα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε προτεραιότητα ως κοινωνία και προσπαθούμε ως Δήμος Αθηναίων να τα προωθήσουμε. Νομίζω και στο επίπεδο της ενέργειας βλέπουμε πόσο πολύ ανεβαίνει και το ρεύμα. Ευτυχώς τώρα δεν είναι το θέμα της θέρμανσης, αλλά θα έχουμε το πρόβλημα του δροσισμού.
12: Βέβαια.
13: Βλέπουμε ότι όλες οι προειδοποίησεις είναι ότι θα πάμε σε ακόμα πιο ζεστά καλοκαίρια και γενικά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι μέχρι το 27, το 28, το 29 θα έχει ανέβει μέση θερμοκρασία είναι 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό τι σημαίνει όμως για περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο και πόλεις όπως είναι η Αθήνα, ότι η αύξηση εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή γίνεται πολύ δύσκολη η πόλη και αυτό σημαίνει ότι και πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη συνεισφορά μας στην κλιματική κρίση, αλλά και να κάνουμε την πόλη πιο δροσερή και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και στο θέμα της μετακίνησης με το ποδήλατο ή της μετακίνησης με τα πόδια. Για να μπορεί πράγματι ο πολίτης, ο κάτοικος της πόλης να μετακινείται στις ζεστές μέρες, πρέπει να κάνουμε και τις διαδρομές πιο δροσερές. Ένα από τα κριτήρια τα οποία κοιτάξαμε είναι να μπορεί να είναι και πιο δροσερή διαδρομή αυτοί που χαράσουμε στο...
12: Να πω την Ιτρόπο.
13: Για τα ποδήλατα.
12: Να πω την Ιτρόπο, κύριε Χρυγέλο, με ποιο τρόπο θα γίνει
13: ο
12: αυτό.
13: Ο τρόπος είναι, καταρχήν ο κλασικός είναι να υπάρξει καλύτερη σκίαση με τα δέντρα.
12: Μπράβο. Δηλαδή
13: υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν σωστή σκίαση και αυτό πρέπει να είναι μια στρατηγική μας μες στην πόλη. Χρησιμοποιούμε και υποβάλλουμε και προτάσεις και προσπαθούμε να έχουμε και εργαλεία, αλλά ώστε να μπήκουμε ποιες είναι πιο δροσερές διαδρομές στο κινητό. Όταν θες να μετακινηθείς με τα πόδια ή με το ποδήλατο, να μπορείς να δεις ποιες είναι οι διαδρομές οι οποίες είναι πιο δροσερές. Αυτό θέλει, προφανώς θέλει μια πιο μακροχρόνια παρέμβαση στην πόλη, γιατί απαιτούνται πόροι, απαιτούνται σχεδιασμός, πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρομές μες στην πόλη. Έχω με την αρμοδιότητά μου για τα θέματα της κλιματικού συμφώνου, γενικά της κλιματικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο προσπαθώ, δηλαδή να δούμε.
12: Και έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Μην κοιτάτε που δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ, αλλά να σας παρακαλέσω να βγαίνετε τακτικά στην εκπομπή, ώστε να τα λέμε αυτά στον κοσμάκι.
13: Ναι, εγώ ευχαρίστω. Και θα έλεγα ότι είναι σημαντικός ακόμα και ο ρόλος των πολιτών. Μην υποτιμάμε τη συνεργασία των πολιτών.
12: Όχι, βέβαια.
13: Των φορέων με το Δήμο. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα από κοινού. Δεν υπονοώ, δεν εννοώ ότι να εγκαταλείψει ο Δήμος την υποχρέωση που έχει να βελτιώνει και το πράσινο, τους πράσινους διαδρόμους και άλλα πράγματα. Αλλά πάντα η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σκεφτείτε, για παράδειγμα, αν όλοι οι κάτοικοι υιοθετούσαμε ένα δέντρο και το φροντίζαμε, ενημερώναμε το Δήμο, ζητάγαμε τη βοήθεια του Δήμου. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή δεν πάντα τα κάνει μόνο ένα Δήμο. Μην νομίζετε ότι μπορεί να είναι παντού. Και πολλές φορές και ο Δήμος μπορεί να βελτιώνεται τις παρατηρήσεις των πολιτών και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές εφαρμογές. Μπορεί να κάνουμε και λάθη ως Δήμος, μπορεί και οι πολίτες να κάνουν λάθη.
12: Η συνεργασία. Μα γι' αυτό ζητάτε και τη συνεργασία, αυτό έχει σημασία. Ναι.
13: Η δικιά μου κουλτούρα είναι αυτή, ότι κάνουμε ποδήλατα, το από ποδηλατικούς πολιτικές διαδρομές. Αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με τους πολίτες, γιατί θέλουμε οι μαγαζάτορες, τα σχολεία, η συλλογή γονέων, οι φορείς στις γειτονιές να το πάρουν στα δικιά τους υπόθεση.
12: Πώς...
13: Κοιτάξτε, όλοι ταξιδεύουμε στην Ευρώπη. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Μας αρέσει πολύ στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Έχουμε μια αντίληψη, α, αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Και όμως, και εκεί δεν ήταν έτσι πριν. Αλλά και ο πολίτης και οι φορείς κινητοποιήθηκαν, οι Δήμοι κινητοποιήθηκαν. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό που έγιναν εκλογές στο Παρίσι, είδατε το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πηγαίνουν στην ορχομοσία με το ποδήλατο.
12: Εσείς πάτε αυτό λοιπόν είναι στη δουλειά σας στο Δήμο.
13: Εγώ είμαι ποδηλάτης.
12: το ξέρω Νίκο μου.
13: Είμαι από το 1989 ποδηλάτης, θα είμαι και την Κυριακή προφανώς.
12: Έτσι.
13: Το πρωί υπάρχει και Κυριακή το απόγευμα από το Δημαρχείο ξεκινάει και μια ποδηλατική βόλτα. Είναι η ετήσια βόλτα που οργανώνουν οι οργανώσεις ποδηλατιστών στις 6 ώρα το απόγευμα, για να εκφράσουν και την υποστήριξή τους στα σχέδια και του Δημαρχουνίων και άλλων Δήμων, γιατί νομίζω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε την πόλη καλύτερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υγείας, η κίνηση με το ποδήλατο, είναι καλύτερη ατμόσφαιρα.
12: Γυμνάζεται όλο το σώμα, Νίκο, μου, δεν είναι κανένα λάθος εγώ.
13: Γυμνάζεται το σώμα και να σας πω, όταν ήμουν ευρωβουλευτής πράσινο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμάμαι όταν ήταν η Ιρλανδική Προεδρία, ήρθε ο Υπουργός Υγείας και τον ρωτάγαμε ποια είναι η στρατηγική για την υγεία στην Ιρλανδία κτλ. Ξέρετε τι μας είπε? Το κύριο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές και να μετακινείται περισσότερος κόσμος με το ποδήλατο. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι, καλά, πώς συνδέεται αυτό με την υγεία? Και όμως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να βελτιωθεί η υγεία του ανθρώπου. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, γυμνάζεται όλο το σώμα. Δεν είμαστε παθητικοί με το ποδήλατο, δεν είναι καλύτερο αυτό που απτύνει, γιατί γυμνάζεται το σώμα, αυτοσυγκεντρώνεσαι, πρέπει να συγκεντρωθείς και θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του σώματος για να κινηθείς. Δεν είναι ότι όπως το αυτοκίνητο μπαίνεις μέσα και πάει μόνο του.
12: Σωστά.
13: Το ποδήλατο επίσης παρατηρείς, η προσοχή σου είναι εκεί για να δεις, όταν κινείσαι έχεις και το νου σου στην ασφάλεια δικιά σου, ασχέτως τι κάνουν οι άλλοι. Οπότε και το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Και
12: βέβαια, έχει αυτιά και μάτια, δεν λέτε εσείς ποδηλάτες?
13: Έτσι, έτσι.
12: Αυτιά και μάτια. Εγώ ξέρω από την εγγονή μου τη μικρή, η οποία έχει ένα σωρό ποδήλατα από μικρή, θυμάμαι, τώρα είναι 15 ετών, και θέλει να τις αγοράσω, να τις πάρω εγώ παππούς, ένα αγωνιστικό ποδήλατο. Τώρα τι σημαίνει.
13: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το τελευταίο διάστημα από τότε που άρχισαμε να ασχολούμαστε με τα ποδήλατα ενός σαν δήμος, πέρα από το δημικό, με καλούν και θεσμικά, δηλαδή με καλούν σχολεία, είτε να πάω
12: αυτό
13: να
12: μιλήσω
13: μαζί τους, είτε να κάνουμε βόλτα. Τώρα στις 17 του μήνα θα κάνουμε βόλτα στην περιοχή Παπαδιαμάντη, για παράδειγμα. Είναι πρωτοβουλία των παιδιών και των γονιών και ζήτησαν και από το Δήμαρχο και από το Δήμο να τεθεί υπό την αιγίδα. Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία βόλτα με παιδιά και από άλλα σχολεία, αλλά και από το 21ο Δημοτικό Σχολείο, και είχαν έρθει και από άλλα σχολεία από την πλατεία Αμερικής προς την περιοχή του σχολείου του 21ου, και είχαν ενθουσιαστεί τα παιδιά τις προάλλες στο πολυπολιτισμικό σχολείο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και δυνατότητα στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια, γιατί συζητάμε τόσο πολύ για τα θέματα ότι τα παιδιά είναι συνέχεια στο κινητό, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα εύκολα να...
12: Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό μου λέτε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό μου λέτε κύριε Εξτρόγγυλε. Για τα παιδιά εννοώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το κινητό. Γιατί αν είχαν τα ποδηλατοδρόμια, όπως λέτε εσείς, ή πολιτοδρόμου, πώς λέγεται αυτό, νομίζω θα είχε διαφορετική εξέλιξη το παιδί.
13: Μα έτσι, πρέπει να δώσουμε χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί δήμοι πλέον, ειδικά από την πανδημία και μετά, πολλοί δήμοι δημιουργούν χώρο για τα παιδιά, λένε, μετατρέπουν πλατείες, μετατρέπουν δρόμους σε χώρους και για παιχνίδι. Να θυμηθούμε ότι στην διάρκεια της πανδημίας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, πώς άλλαξε η διάθεσή μας, παρόλο ότι δεχτήκαμε μία επίθεση από ιούς και από ιό, τον κορονοϊό κτλ. Θυμάστε ότι ο κόσμος ήταν χαρούμενος, έβγαινε στους δρόμους με τα ποδήλατα, με την μπάλα, έψαχνε πάρκα. Γιατί να μην είναι μια καθημερινότητα αυτό?
12: Από εσάς εξαρτάται. Από εσάς εξαρτάται.
13: Με τα κίνησή στην άλλη, αλλά πρέπει να αφήσουμε χώρο και για το παιχνίδι και με τη μετακίνηση στο ποδήλατο. Και πραγματικά να κάνουμε τις πόλεις μας ωραίες.
12: Ξέρετε τι γίνεται όμως.
13: Πολλά του πρόκειται.
12: Ναι, πολλά παιδιά.
13: Βιώσιμες, ωραίες, πράσινες. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι θα. Δηλαδή, όλοι νομίζω το θέλουμε αυτό.
12: Σωστά.
13: Το πράγμα.
12: Έχετε δίκιο, κύριε Χρυσόγελε. Κύριε Χρυσόγελε, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Τα παιδιά τώρα τι γίνεται? Εγώ ξέρω από την εγγονή μου που σας έλεγα προηγουμένως. Ψάχνει να βρει στη Νέα Φιλαδέλφια και πάει. Ξέρετε, Φιλαδέλφια, ξέρετε καλύτερα και από μένα, γιατί ζείτε και εσείς κοντά σε εμάς εδώ. Ψάχνει στη λίμνη γύρω-γύρω να κάνει ποδήλατο.
13: Στη λίμνη, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εκεί είναι κάτι που και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχει το Άλσος, υπάρχει λίμνη, υπάρχει κοντά και το ρέμα του Ποδονήφη.
12: Α, βέβαια.
13: Το οποίο,
12: ναι,
13: είναι εκπληκτικό ρέμα, ειδικά στην πανδημία. Πολλοί άνθρωποι το ανακάλυψαν, εγώ το ξέρω και αγωνίζουν πάρα πολλά χρόνια.
12: Εγώ να δείτε. Μένω 40 χρόνια στη Φιλαδέλφεια.
13: Έτσι, έτσι. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία διαδρομή γύρω από τις όχθες του Ποδονήφη, να κρατηθεί ο Ποδονήφης όπως είναι, να επαναφυσικοποιηθεί περισσότερο και να υπάρχει ήπια διαδρομή. Δηλαδή να μπορεί να περπατήσει με τα πόδια πιο δίπλα, να μπορεί να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι να κινείσαι. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα θέσουμε σαν προτεραιότητα, γιατί μας βοηθάνε και οικονομικά. Γιατί ξέρετε τώρα, αν η μόνη διέξοδο είναι να πας 10 μέρες το καλοκαίρι διακοπές, να πάρεις το αυτοκίνητο, να ξοδέψεις ας πούμε 500 ευρώ μόνο για το πλοίο, και όλα αυτά κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πάρα πολύ δύσκολη. Ενώ οι όμορφες στιγμές πρέπει να είναι στην πόλη, στην καθημερινότητα. Προφανώς και οι διακοπές και όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά να μπορείς να πεις, α, θα πάρω μια ανάσα, πάω μια βόλτα με τα πόδια, παίρνω το ποδήλατό μου, κινούμε, πάω στη δουλειά μου το ποδήλατο.
12: Να ξέρεις όμως ότι θα είσαι ασφαλής. Αλλιώς...
13: Πρέπει να είσαι ασφαλής. Πρέπει να είσαι ασφαλής, γιατί αυτό είναι το εμπόδιο που κάνει πολλούς ανθρώπους να παίρνουν το ποδήλατο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που με βλέπουν, κινούν το ποδήλατο κτλ. Και μου λέει, αχ, και εγώ θα ήθελα να μπορώ να μετακινηθώ, αλλά φοβάμαι να πω στο αυτοκίνητο. Και είναι λογικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μάθεις μέσα στα αυτοκίνητα και δεν υπάρχει εύκολα χώρος να κινείσαι.
12: Σωστό.
13: Στην πόλη με ασφάλεια, αν δεν είσαι έμπειρος. Εμείς που είμαστε έμπειροι ποδηλάτες, ναι, προσπαθείς να βρεις πιο ασφαλείς διαδρομές, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Πρέπει να υπάρχει ένα συνεχόμενο δίκτυο στο να μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου, στο σχολείο, στα ψώνια σου, στη γειτονιά σου, τις επισκέψεις σου.
12: Ναι.
13: Νομίζω ότι όλοι έχουμε την εικόνα έξω από τα μαγαζιά, ποδήλατα. έξω από τα σχολεία ποδήλατα, έξω από τους αδρομικούς σταθμούς ποδήλατα. Κοίταγα τώρα μια ενημέρωση από την Ολλανδία που κάνουν, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που κάνουν, και έχουν φτιάξει ένα τεράστιο γκαράζ ποδηλάτων δίπλα από το σταθμό, είναι υπόγειο, και είχαν και χιούμορ και λέει μπορείς να παρκάρεις το ποδήλατο, αλλά βέβαια αν είσαι μετρημένος μετά γυρνώντας από το τρένο μπορεί να μην το βρίσκει. Δηλαδή να μην ξέρεις που είναι ακριβώς, είναι τόσο τεράστιο, είναι πολύ κοντά στο αστυνομικό σταθμό, οπότε παρκάρεις το ποδήλατο και ανεβαίνεις στο αστυνομικό σταθμό
12: έτσι, έτσι.
13: Αν θες να το πάρεις μαζί. Σήμερα ναι, επανασχεδιάζονται οι πόλεις με άλλη λογική, όπως το Παρίσι, όπως είναι η Κοπενχάγη.
12: Εμείς εδώ πότε θα τα κάνουμε αυτά, κύριε Ξόγελε?
13: Θα τα κάνουμε, νομίζω,
12: μακάρι,
13: ότι πρέπει να αλλάξουμε.
12: Μακάρι για εσάς τους νέους.
13: Και νομίζω πρέπει να δείξουμε ότι οι πολίτες, και αυτό νομίζω έρευνες το έχουν δείξει, ότι πάνω από το 80% των πολιτών είναι θετικοί, είναι υπέρ της δημιουργίας ποδηλατόδρομων. Κοιτάξτε, στην αρχή υπάρχει λίγο ανησυχία, λένε πολύ, τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα κλπ. Μα αυτό που θέλουμε είναι να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, η ανάγκη για χρήση. Γιατί νομίζω ότι αν ο κόσμος μπορούσε να μετακινηθεί με άλλους τρόπους, με καλές συγκοινωνίες, με δημοτική συγκοινωνία, με ποδήλατο, δεν θα ήταν τόσο εξαρτημένος από το αυτοκίνητο.
12: Έχετε απόλυτα δίκιο.
13: Αν το έχει, θα το χρησιμοποιούσε πολύ σπάνια. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν.
12: Θα έχει και κέρδος. Τώρα με
13: έχει
12: την ακρίβεια.
13: Έχει οικονομικό, υγεία, τα πάμε αυτά. Έχει...
12: Ναι. Έτσι.
13: Νιώθεις ωραία, δηλαδή όταν κινείσαι με το ποδήλατο, το νιώθεις αυτό, είσαι πολύ πιο ωραία στη μετακίνηση.
12: Σωστό, σωστό.
13: Αλλά βέβαια, επειδή είπαμε είναι θέμα ασφάλειας, πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές.
12: Έτσι ακριβώς.
13: Και πρέπει οι πολίτες να δείξουμε όλοι ότι είμαστε υπέρ του να δημιουργηθούν υποδομές.
12: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
13: Το ποδήλατο και να νιώθουμε ασφάλεια και εμείς και τα παιδιά μας, γιατί θα μειωθούν. Νομίζω και τα παιδιά θα μειώσουν τη χρήση.
12: Δεν θα παίρνουν πλέον το πατίνι. Αυτό για μένα είναι δολοφονικό όργανο, εάν δεν το χρησιμοποιεί σωστά.
13: Δεν ξέρουν το χρησιμοποιήσω τα παιδιά. Έχουν μια ενέργεια
12: έτσι,
13: μέσα
12: ακριβώς,
13: τους.
12: Ακριβώς.
13: Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Θα έπρεπε από νωρίς να υπάρχει εκπαίδευση. Και θα έλεγα ότι συγκρίνοντας το πατίνι με το ποδήλατο, το ποδήλατο είναι πιο ασφαλές. Μπορεί να το ελέγξει, γιατί νιώσει το σώμα σου.
12: Εσύ το κινείς.
13: Και το ποδήλατο να είναι ένα.
12: Έτσι. Εσύ το κινείς. Και την ταχύτητα.
13: Που σε πάει το πατίνι.
12: Έτσι.
13: Δηλαδή, όντως είναι πιο δύσκολο το πατίνι μέσα σε μια πόλη τέτοια.
12: Ωραία.
13: Και πολλές φορές θα ήθελα λίγο και να παρακαλέσω και εσάς, δημοσιογράφους. Λέμε, σκοτώθηκε επειδή έχει το πατίνι. Δεν σκοτώθηκε επειδή έχει το πατίνι. Σκοτώθηκε επειδή δεν υπάρχει υπομονή για το πατίνι.
12: Έτσι. Και έτσι, δεν το ξέρει δηλαδή, καλά το πατίνι.
13: Το βάρος, λέει το παιδί στον ασπρόπυργο, κινιόνταν μέσα σε δρόμους που είναι αυτοκίνητα, μεγάλα φορτηγά κτλ. Προφανώς είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι επικίνδυνο.
12: Να σας παρακαλέσω, κύριε Χρυσόγελε, να είστε, αν μπορείτε κι εσείς, θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το άλλο Σάββατο εδώ, να μιλήσουμε για αρκετή ώρα.
13: Βεβαίως.
12: Για το ποδήλατο.
13: Και να σας πω κιόλας ότι το άλλο Σάββατο, 16 του μήνα, έχουμε μια πολύ ωραία δράση έξω από το 21ο Δημοτικό Σχολείο και καλούμε και όσους ανθρώπους θέλουν. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διευρυνθεί.
12: Τι ώρα ξεκινάει αυτή η δράση?
13: Είναι από τις 10 μέχρι τις 2.
12: Οπότε μπορείτε να μου έρθετε πρωινό εδώ και να πάτε αμέσως μετά εκεί.
13: Ναι, ναι, θα βρούμε τον τρόπο.
12: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία για το ποδήλατο που και οι δυο μας το αγαπάμε πολύ.
13: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Εγώ καλή σας ημέρα, κύριε Ξογέλα. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117 157 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενηχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisadv.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Όταν μιλώ μαζί του, πάντοτε βγαίνουν και ειδήσεις, αλλά ο άνθρωπος ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλώ για τον Άβραχο, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Σπύρο Περβένα, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και όταν τον ζητώ, είναι πάντοτε παρόν. Σας ευχαριστώ, Άβραχε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα είναι για αυτό το ναυτικό, το πλοιάριο, το ντρόν, θαλάσσιο ντρόν, πώς λέγεται αυτό, που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Θέλω να ρωτήσω το εξής, εμπρότης που λέμε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο εργαλείο.
1: Καταρχήν ήθελα να σας πω, αυτό λέγεται USV.
0: Δηλαδή.
1: Unmanned Surface

0: Δεύτερον, ό,τι στοιχεία έχουμε είναι από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει το κράτος. Τρίτον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορούσε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής και της οδήγησής τους στο λιμάνι να γίνει ατύχημα. Μάλιστα. Διότι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν δεν γνώριζαν την επικινδυνότητά του. Οι λιμενικοί που πήγαν και το ρημουλκίσαν και αυτοί οι άνθρωποι όταν το πρώτο παραλάβαν δεν ξέραν τι είχε μέσα και μπορούσαν να πάσα στιγμή ή να πυροδοτηθεί
1: και να γίνει δυστύχημα με νεκρούς ή τραυματίες,
0: μια άστοχη κίνηση αυτών που το περισυνέβησαν και το ρημούλκησαν.
1: Να βαρχέ μου, αυτό εκρήγνει δηλαδή σκάει μόλις έρθει σε πρόσκληση με κάποιο άλλο αντικείμενο ή μπορεί και χωρίς αυτό?
0: Μπορεί και χωρίς αυτό. Α. Δηλαδή αυτό έχει μπροστά κάτι επικρουστήρες, να το πούμε έτσι, που όταν ακουμπήσουν σε ένα πλοίο, γιατί αυτά είναι εναντίον πλοίων, όταν ακουμπήσουν οι επικρουστήρες σε ένα πλοίο, είναι σαν λινάρκι ένα πράγμα,
1: ναι,
0: τότε πυροδοτείται η εκρηκτική ύλη, η οποία σημειωτών είναι 300 κιλά από ό,τι λένε, που είναι ένα τεράστιο μέγεθος, μπορεί να βυθίσει εύκολα και ένα αντιτορπιλικό.
1: Τι
0: και
1: λέτε
0: γίνει,
1: τώρα.
0: Δηλαδή στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας έχει γίνει.
1: Ναι. Τώρα ψάχνουν να βρουν τα τεχνικά, λέει, χαρακτηριστικά του οχήματος αυτό. Είδατε ότι έγινε καλός μαθητής. Το λέω όχημα πια. Ναυαρχέ μου. Λοιπόν, από πού είναι, από ποια χώρα ή από ποια εταιρεία κατασκευάστηκε? Το θέμα είναι, το δικό μου ερώτημα είναι και το θέτω για να ολοκληρώνετε εσείς τις σκέψεις.
0: Ακόμη δεν έχω τελειώσει, το έχει αναλάβει η ΚΥΠ, το έχουν αναλάβει το ΓΕΘΑ. Από ό,τι φαίνεται, με μεγάλο ποσοστό επιβεβαίωσης, πρόκειται περί του ουκρανικού Μαγκούρα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λέμε ουκρανικό, εννοούμε ουκρανικής κατασκευής.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιος το χρησιμοποιεί...
1: Πώς βρέθηκε, εδώ έχει σημασία.
0: Εδώ τώρα είναι το... και όχι μόνο πώς βρέθηκε.
1: Πώς ήρθε.
0: Αυτό βρέθηκε σε μια σπηλιά μέσα και βρέθηκε με τη μηχανή του
1: να δουλεύει,
0: να δουλεύει σε χαμηλές στροφές. Αυτό τι σημαίνει? Ή πήγε κατά λάθος,
1: ή ήταν έτοιμο να εξορμήσει.
0: Ναι, που είναι πολύ απίθανο τώρα σε όλο το Ιόνιο κατά λάθος να μπήκε σε μια σπηλιά. Είναι πολύ απίθανο. Ή το δεύτερο, κάποιος θα άφησε σκόπιμα εκεί ώστε να το χρησιμοποιήσει αργότερα, και αυτό εξηγεί και γιατί δούλευε η μηχανή του. Είχανε βάλει τη μηχανή να δουλεύει σε χαμηλές στροφές για να μην βγει από τη σπηλιά. Δεν το είχαν καρφώσει σε ένα βράχο, να πούμε έτσι, με κίνηση μηχανής προς το βράχο, ώστε
1: να μην μπορεί να κάνει πίσω,
0: να,
1: ναι, ναι,
0: το παρασύρουν έξω από τη σπηλιά. Επομένως το πιο πιθανό σενάριο είναι να το έβαλε κάποιο σκόπιμα για να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Όχι όμως πολύ αργότερα, διότι η μπαταρία του με τη μεγίστη ταχύτητα κρατάει 10 ώρες. Με τη χαμηλή ταχύτητα μπορεί να κρατήσει 20 ώρες. Δεν υπήρχε δυνατότητα.
1: Άρα μέσα στις επόμενες ώρες θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό μου λέτε.
0: Όχι, ετοιμαζόταν να χρησιμοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Η εκτίμησή μου.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και είχε χαμηλή ταχύτητα η μπαταρία. Η μπαταρία όμως κρατάει το πολύ 20 ώρες. Άρα, εάν παρέμενε σε αυτή την κατάσταση 20 ώρες, το 20 ώρες είναι εκτίμηση, τότε δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εάν μπήκε σκόπιμα, θα μπήκε για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, ίσως το βράδυ, ίσως με κάποιες άλλες συνθήκες, ίσως εάν πέρναγε ο στόχος πιο κοντά από ό,τι ήτανε. Επομένως πιστεύω ότι είχε μπει εκεί για να χρησιμοποιηθεί πολύ σύντομα.
1: Ναι. Τώρα ένα ερώτημα που το λέει όλος ο κόσμος και σε εσάς θα το έχουν ρωτήσει πολύ. Πώς βρέθηκε εκεί, το είπαμε. Πώς μεταφέρθηκε εκεί? Ήρθε μόνο του ή κάποιο καράβι το ακούμπησε, το άφησε και κάποιοι άλλοι το έβαλαν προς τη σπηλιά?
0: Μόνο του, εξαρτάται από πού προήλθε.
1: Σωστό.
0: Αν υποθέσουμε, υπόθεση κάνουμε τώρα, ότι είναι

0: την Ουκρανία, ουκρανικό. Από την Ουκρανία δεν μπορεί να έρθει. Άρα αυτό τι γίνεται, φορτώνεται σε ένα πλοίο εμπορικό, γιατί και οι Ουκρανοί δεν έχουν πολεμικά εκεί, σε ένα εμπορικό πλοίο, και κάποια στιγμή ρίχνεται στο νερό και καθοδηγείται ή από το εμπορικό πλοίο ή από έναν χειριστή που βρίσκεται στην ξηρά. Η μεταφορά του είναι πολύ εύκολη, δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ή μπορεί να μεταφερθεί και δια ξηράς μέσα σε ένα κοντέινερ, ας πούμε. Δεν είναι ένα τεράστιο σκάφος.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Είναι 4 μέτρα κάπου εκεί. Μπορεί κάτι.
1: 4,5, κάπως έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Λένε ότι βρέθηκαν σημειώσεις και ότι η κάμερα είναι υψηλής ευκρίνειας και θα δούμε τι ακριβώς έχει καταγράψει. Ναι. Τι λέτε?
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το σκάφος είναι φτιαγμένο για αποστολή αυτοκτονίας, είναι καμικάζι επιφανίας, όπως είναι τα καμικάζι τα αεροκύματα. Αυτό είναι καμικάζι στη θάλασσα, δηλαδή κατευθύνεται από το χειριστή του σε μία απόσταση από το στόχο. Όταν οι κάμερες πιάσουν το στόχο, τότε αυτοκατευθύνεται, με εντολή του χειριστή βέβαια, αυτοκατευθύνεται και με τη βοήθεια των καμερών πάει και προσκρούει στο στόχο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα ο στόχος μάλλον θα δει το βυθό της θάλασσας.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Τώρα θα βγουν πολλά. Πώς εντοπίστηκε εκεί, πώς το βαρελάκι, ένα βαρελάκι που γεμάτο με 100 κιλά και παραπάνω εκρηκτικών ειδών, υλών κτλ. Αυτά τα ντοκουμέντα, τα στοιχεία που έβγαλαν από το, όπως το είπατε, μη αυτόνομο όχημα επιφανείας, το θυμάμαι καλά. Πού πάνε αυτά?
0: Όχι μη αυτόνομο, αυτόνομο.
1: Αυτόνομο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, πείτε μου, πού πάνε όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, θα αναλυθούν βέβαια από την ΚΙΠ και όπως είπα και από το ΓΕΘΑ, θα αναλυθεί το GPS σου, τι δρομολόγιο έκανε, και σίγουρα θα βγουν συμπεράσματα τεκμηριωμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ίσως περιπλέξει την κατάσταση είναι ότι εάν υποθετικά εάν αυτό απέπλε από τη Λευκάδα και πήγαινε και χτύπαγε ένα πλοίο,
1: σωστό, ρώσικο,
0: είτε αυτό ήταν ρώσικο, ναι, ήταν ένα διερχόμενο ή οτιδήποτε, θα έμπλεκε άσχημα η Ελλάδα, διότι θα είχε φύγει από το έδαφος της. Επομένως μπορεί να ήταν και προβοκάτσια.
1: Α, έτσι, γι' αυτό μίλησε για προβοκάτσια.
0: Είναι πολύ λίγες πιθανότητες να ήταν προβοκάτσια για να εκτεθεί η Ελλάδα. Αλλά παίζει και αυτό το σενάριο. Και ήθελα να σας πω ότι τα διεθνή μέσα έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό το γεγονός, και ειδικά τα αλβανικά που κάνουν κάτι σενάρια εξωπραγματικά, αλλά γενικά παγκόσμια και ειδικά στην Ευρώπη τα διεθνή μέσα έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το...
1: Οι Αλβανοί τι λένε δηλαδή, ναύαρχέ μου?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Οι Αλβανοί τι λένε για αυτό το θέμα?
0: Οι Αλβανοί λένε ότι το συνδέουν με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην Άνδρο τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι το πλοίο αυτό μετέφερε, έφυγε από την Αλβανία και μετέφερε πυρομαχικά στην Ουκρανία, και το συνδέουν με αυτό, ότι από εκεί έφυγε αυτό το ντρόν. Εντάξει, είναι ένα σενάριο πολύ τραβηγμένο. Και καταρχήν το πλοίο αυτό δεν έφυγε από την Αλβανία, έφυγε από την Κροατία. Και ψάχνουν τώρα και το λιμενικό να δούνε τι είχε μέσα στα μπάρια του. Διότι ενώ είπε ότι είχε μαγειρική σόδα, ψάχνουν να βρούνε τι πραγματικά είχε. Ίσως να είχε και άλλα ντρόνς, ίσως να είχε οπλισμό, δεν ξέρουν. Πάντως οι Αλβανοί μόνο τα συνδέουν αυτά τα δύο, κανείς άλλος. Το ελληνικό λιμενικό την έχει αποκλείσει, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε, αυτή τη θεωρία.
1: Είπατε προηγουμένως, και το είπα και εγώ και σας ρώτησα για προβοκάτσια. πώς νομίζετε ότι αυτό το παιχνίδι έχει παιχτεί, κατά την άποψή σας?
0: Λέω,
1: είπα το εξής, λέω το εξής, μίλησατε κι εσείς και το είπα κι εγώ περί προβοκάτσιας. Πώς νομίζετε, ή μάλλον από πού νομίζετε ότι προέρχεται μια τέτοια προβοκάτσια?
0: Κοιτάξτε, για να βρεις από πού προέρχεται η προβοκάτσια, σκέπτεσαι ποιους θα ωφελήσει.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι, διότι ένας ο οποίος δεν θα έχει κανένα όφελος, γιατί να την κάνει?
1: Γιατί δεν την κάνει και δεν την κάνει κιόλας.
0: Ακριβώς. Άρα από εκεί και πέρα, το ποιους θα ωφελήσει, εάν είναι προβοκάτσια, μπορεί εύκολα κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Αλλά λέμε το σενάριο της προβοκάτσιας είναι το πιο απομακρυσμένο.
1: Ναι. Επειδή όμως τα γεγονότα τρέχουν, θα σας παρακαλέσω να σας έχω και αύριο να δούμε τα νεότερα.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε τώρα να βαρχέμουν στον πόλεμο που εξελίσσεται, που συνεχίζεται, που έχει τελειώσει, που έχουμε ειρήνη, που θέλουν και οι δύο να είναι νικητές. Μιλώ για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι και οι δύο θέλουν να είναι νικητές. Απλώς και οι δύο θέλουν εσωτερικά να δείξουν ότι είναι νικητές. Ας πούμε, το Ιράν με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι νικητής. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Σωστό.
0: Η Αμερική μπορεί να είναι νικητής, αλλά να είναι νικητής στα χαρτιά. Διότι ούτε και η Αμερική μπορεί να είναι νικητής, διότι ξεκίνησε ένα πόλεμο για άλλο λόγο, αλλιώς εξελίχθηκε, αλλιώς...
1: Και αλλού το πάει, και αλλού το πάει τώρα πια.
0: Και αλλού το πάει, και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε ένα, ξεκίνησε ένα πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας πόλεμος που αφορούσε άμεσα την Αμερική και το Ισραήλ, και έχει εξελιχθεί σε ένα πόλεμο που επηρεάζει όλη την Ιφίλιο. Κανείς δεν περίμενε ότι με αυτό τον πόλεμο που ξεκινήσανε, και αυτοί ακόμη που το ξεκινήσανε δεν το περιμένανε, ότι θα φτάνανε εκεί. Και τώρα έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Οι μεν Αμερικανοί προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν όρους που πολύ δυσβάσταχτους, που το Ιράν δεν πρόκειται να τους δεχτεί, δεν μπορεί να τους δεχτεί. Και από την άλλη μεριά, το Ιράν απειλεί ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι ισχυρός ακόμη, θα σας τυπήσω, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Το ευχάριστο είναι ότι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γίνονται, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Περιμένουμε την απάντηση των Ιρανών στα 14 τελευταία σημεία που δώσανε οι Αμερικανοί. Κάτι επεισόδια που γίνανε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, οι Αμερικανοί τα υποβάθμισαν, και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι εντάξει, αυτά δεν επηρεάζουν την εκεχηρία. Τα περιθώρια στενεύουν πάντως, διότι και η παγκόσμια οικονομία πλήττεται βάνασα, και επίσης κανείς δεν ξέρει πόσο η υπομονή του πρόεδρου Τραμπ, που είναι ανυπόμονος για τα πάντα, θα διαρκέσει. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει δεύτερο κύμα βομβαρδισμού, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Είναι εξέλιξη, σωστό.
0: Και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Ναι. Υπάρχει όμως και το εξής, όχι ενδεχόμενο, το εξής γεγονός. Έχουμε επίθεση πλέον, με όλη τη σημασία της λέξης, του Ισραήλ στο Λίβανο. Εδώ.
0: Ναι. Να σας πω κάτι, και κυρία να γίνει Αμερική με Ιράν, και είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει στο Λίβανο, γιατί ο Λίβανος είναι άλλη περίπτωση. Ο Λίβανος δεν είναι στην συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής άμεσα, και επίσης η συμφωνία που θα γίνει μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδεχόμενα, όχι ενδεχόμενα, σίγουρα δεν περιλαμβάνει επίσημα το Ισραήλ. Δεν το περιλαμβάνει, διότι είναι μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Αυτό αφήνει ένα παράθυρο, και γι' αυτό το λόγο είναι και επιφυλακτικοί οι Ιρανοί, θέλουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνουμε μια συμφωνία, και αν εσείς μεθαύριο ξυπνήσετε και αρχίσετε και μας βομβαρδίζετε πάλι, τι θα γίνει. Ναι. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, από την αρχή του πολέμου, ακόμη και τώρα, αλλά και στο μέλλον, θα είναι ήμι ανεξάρτητο. Δηλαδή θα κινείται, θα ρωτάει τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά θα κινείται και αυτόνομα. Με το Λίβανο δεν πρόκειται να τελειώσει, γιατί βλέπετε, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει και κυρία, ενώ υποτίθεται μιλάνε Ισραήλ και Λίβανος, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι άγριοι βομβαρδισμοί, και από την άλλη μεριά και η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταματήσει, διότι το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο να την εξαλείψει, όπως έκανε και με τη Χαμάς, και πλέον για τη Χεζμπολάχ είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Σωστό.
0: Εάν παραδώσει τα όπλα θα τελειώσουν όλοι τους, και δεν έχει άλλη εναλλακτική παρά αντί να παραδώσει τα όπλα να τα παραδώσει στη μάχη, έχοντας δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στους κατά αυτούς αιώνιους εχθρούς, τους Ισραηλινούς. Εκεί δεν θα τελειώσει γρήγορα και πάντα θα είναι μία σπίθα που μπορεί να φέρει ξανά ανάφλεξη στην όλη περιοχή.
1: Ναι. Τώρα ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, και βεβαίως όπως είπαμε για αύριο πούμε νεότερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε, δεν ξέρω σε ποιο χρόνο, στον πέμπτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ή μάλλον με την επέμβαση της Ουκρανίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος, ναυαρχέ μου, εξελίσσεται, δεν σταματάει. Έχουμε ανταρτό πόλεμο πλέον?
0: Όχι. Δεν έχουμε ανταρτό πόλεμο. Απλώς επειδή όλοι τώρα, η ανθρωπότητα και οι Αμερικανοί και όλοι ασχολούνται με το Ιράν, οι Ρώσοι έχουν ρίξει το επίπεδο των χερσαίων επιχειρήσεων σε πιο βραδιές αλλά πιο αποτελεσματικές. Αντί να έχουν εκτεταμένες δυνάμεις που να προσπαθούν να προσαρτήσουν εκτεταμένες εκτάσεις, έχουν δυνάμεις συμπαγής οι οποίες προσπαθούν να προσαρτήσουν μικρά κομμάτια για να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη έκταση. Εκεί υπάρχει ο πόλεμος, εκεί υπάρχει μια κάποια αυτοσυγκράτηση, θα έλεγα, γιατί δεν βομβαρδίζονται ευρέως κατοικημένες περιοχές, βομβαρδίζονται στρατιωτικοί στόχοι και μετά και εγκαταστάσεις ενέργειας. Εκεί λοιπόν τώρα με παρέμβαση του πρόεδρου Τραμπ θα γίνει η τριήμερη ανακοχή 8, 9, 10 Μαΐου για να εορτάσει η Ρωσία την επέτειο.
1: Αυτές τις μέρες δηλαδή, από χτες μέχρι την Κυριακή, αυτό μου λέτε?
0: Ναι, ήταν δύο μέρες, είχε προτείνει ο πρόεδρος Πούτιν δύο μέρες και επενέβη ο πρόεδρος Τραμπ και συμφώνησαν και οι δύο να γίνει τρεις μέρες. Και αυτό γιατί, επειδή θα γίνει η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, υπήρχε ο φόβος μην τυχόν κάποιος, είτε Ουκρανοί είτε άλλοι προβοκάτορες ή δεν ξέρουμε ποιοι, χτυπάγανε την ηγεσία της Ρωσίας που θα είναι στην παρέλαση ή και τα στρατεύματα ακόμη. Αυτό λοιπόν με την εκεχηρία, που είναι ένα καλό σημάδι, δείχνει ότι εκτονώνεται η κατάσταση έστω και για λίγες μέρες. Το θέμα είναι ότι με την Ουκρανία, εάν η Ευρώπη δεν σταματήσει να τροφοδοτεί την Ουκρανία με όπλα, ο πόλεμος δεν πρόκειται να σταματήσει και ούτε και η Ρωσία πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των
1: διαπραγματεύσεων.
0: Κατά την άποψή μου, ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος είναι η Ευρώπη να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τη Ρωσία, να τα βρει η Ευρώπη με τη Ρωσία, διότι η Ρωσία, όπως και να το κάνουμε, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον κατοικήσιμων περιοχών της Ρωσίας ανήκει στην Ευρώπη. Τι είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν? Συνομιλίες σύνδεσης της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα τώρα καταστράφηκαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία Οι λαοί της πεινάνε κυριολεκτικά. Οι λαοί της κρυώνουν, διότι δεν έχουν φυσπάριο και πετρέλαιο, και δώσανε 90 δισεκατομμύρια δανεικά για γύριστα στην Ουκρανία, που αυτό συν τα όπλα, τα τελευταίου τύπου όπλα που δίνουν, που αυτά ανατροφοδοτεί τον πόλεμο.
1: Σωστό, σωστό. Ταμαρχέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Μέσα σε...
1: Βεβαίως, αύριο την ίδια ώρα 8. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περβενά. Καλή σας μέρα, Ταμαρχέ. Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Κάθε μέρα, οικονομία. Κάθε μέρα.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
8: Over my dead body.
7: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
8: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
7: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
8: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
7: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
8: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
7: Και τι ώρα λες να πάμε.
8: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
9: Τεχνολόγια.
7: Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
8: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervet & Sport.
7: Με τη Λένα Καραλή.
8: Και τον ενοχλητικό.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Φίλες και φίλοι, η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα επικοινωνώ και πάλι μαζί της, και όταν μιλάμε βγάζουμε και πολλές ειδήσεις άλλωστε, με τη γνωστή Αθηναία δικηγόρο, αλλά και όχι μόνο στην Αθήνα, είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, την κυρία Όλια Νικολοπούλου, την οποία έχω καλέσει σήμερα εδώ. Είναι στην γραμμή μας τηλεφωνική, θα τα καταφέρει κάποια στιγμή να έρθει και εδώ να μιλήσουμε τέτα τέτ. Face to face το λένε ή πρόσωπο με πρόσωπο? Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κατά τα λεγόμενα του Πατριάρχη, πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, που είναι πάρα πολύ πλούσια και σπουδαία.
0: Σας είδα προημερών, πότε προχθές ήταν, δεν κάνω λάθος, εκεί στην πρώτη σειρά με τον Πατριάρχη μας, ο οποίος μίλησε, νομίζω ότι έκανε εντύπωση αυτά που είπε ο Πατριάρχης. Έκαναν εντύπωση.
1: Έκαναν εντύπωση αυτά που είπε ο Παναγιώτατος και ήταν, πρέπει να σου πω, ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να τον υποδεχτούμε στην ΕΡΤ. Είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έδειξε πόσο πολύ ενημερωμένος είναι πάντα και πόσο ασχολείται με την ενότητα.
0: Να πω κάτι, Όλια μου επιτρέψε παρακαλώ. Από την εποχή τη δική μου που ο Πατριάρχης ήταν εκεί, άκουγε πάντοτε ραδιόφωνο και ιδιαίτερα το πρόγραμμα προς το εξωτερικό από όπου και μίλησε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάς ότι εγγενιάστηκε το ΕΡΤ Κόσμος προχθές με τον Πατριάρχη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μια πολύ συμβολική κίνηση και μάλιστα ο Πατριάρχης είπε ότι χάρηκε ιδιαίτερα την ονομασία Κόσμος και όχι World, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, ξέρεις, στην Αγγλοσαξονική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το Κόσμος που είναι αμιγώς ελληνικό. Και μας εξήγησε πόσο πολύ αγαπάει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και
0: αυτό το ξέρω πολύ καλά, γιατί για μένα με άκουγε διαρκώς.
1: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, η εκτίμησή μας για τον Πατριάρχη παραμένει και η αγάπη μας, βαθιά αγάπη, διότι δείχνει πραγματικά ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα τα καθηκοντά του έχει δείχνει ιδιαίτερη έτσι αγάπη για τον πολιτισμό, για τον διάλογο.
0: Σωστά, και πάντα έχει κάτι να πει για προσωπικά. Όλια μου, κάτι πάντα έχει να πει και για τον καθένα χωριστά έχει υπόψη.
1: Και για τον καθένα χωριστά.
0: Τα ξέρει όλα, πόσο γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το ξέρω, το ξέρω πραγματικά. Είναι ενημερωμένος, πολύ ενημερωμένος, βαθιά ενημερωμένος. Να είναι καλά και να και εμείς έτσι οι χριστιανοί ορθόδοξοι να ξέρουμε ότι.
0: Άλλωστε, έχουμε... γι' αυτό και θεωρείται ο Πατριάρχης του γένους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι.
0: Τώρα.
1: Μεγάλη τιμή λοιπόν και χαρά έτσι, με τον Παναγιώτατο που βρεθήκαμε και το χάρηκα και εγώ πολύ. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση της ΕΡΤ. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ και τη διοργάνωση.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Εγώ λέω μπράβο σας σε όλους. Και στον πρόεδρο, τον Γιάννη, τον φίλο μου και στον διευθύνοντα τον φίλο.
1: Και στον διευθύνοντα, τον Κώστα, τον Παπαβασιλείου. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο σας. Για όλους σας μπράβο, Όλια μου. Άλλωστε και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μέσα τη συμμετοχή.
1: Έχει μερίδιο ευθύνης, πολύ σημαντικό.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα.
1: Και στα δύσκολα. Έτσι.
0: Για να πάμε τώρα στα άλλα δύσκολα.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια που δεν φεύγουν, ούτε έφυγαν, ούτε θα φύγουν, ούτε θα εξαφανιστούν από τη ζωή μας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε, έγιναν κάποιες αλλαγές πάλι στα πλαίσια των παροχών, ξέρεις, που προσφάτως ανακοινώθηκαν και από τα αρμόδια Υπουργεία. Υπήρξαν κάποιες τοποποιήσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ για τον νόμο 4738 του 20. Οι οποίοι, όπως ξέρεις, οι τροποποιήσεις αυτές τέλος πάντων στοχεύουν σε μια διεύρυνση των δικαιούχων. Πάντα τι σου έλεγα από την αρχή που ξεκίνησε ο μηχανισμός αυτός, ότι δυστυχώς δεν διευρύνονται τα όρια.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν
0: αυτό...
1: έχουν διευρυνθεί.
0: Α, μπράβο, και θα πήγαινα. Αυτό έχει αλλάξει πάνω, έτσι δεν είναι?
1: Έχει αλλάξει, έχουν διευρυνθεί. Θα σου πω τι δεν έχει αλλάξει και παραμένει έτσι αυτό με ένα ερωτηματικό. Δηλαδή τώρα το ελάχιστο όριο της οφειλής αρκεί να είναι και 5.000, δηλαδή από 10 μειώνεται στα 5. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι κάποιος που έχει 5.000 στην εφορία είναι πολύ πιο εύκολο να μπει να τα ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού σε πολλές δόσεις, γιατί μπορεί να φτάσει και τις 240.
0: Ναι.
1: Όχι βέβαια να πέσει κάτω από 50, από τα 5.000 καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από 50 η δόση, αλλά για όνομα δηλαδή ένα πεντάρικο ο καθένας μπορεί να το βρει προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του έτσι προς το δημόσιο ή προς τους πιστωτές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης ενισχύονται τα κριτήρια για την συνένεση των χρηματοδοτικών φορέων. κάνοντας τη ρύθμιση πιο άμεση. Εδώ πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Πάντα το πρόβλημά μας, και το έχουμε εξηγήσει σε σένα πολλές φορές, ήταν το εξής, ότι εξαρτάται από τους πιστωτές, από τους χρηματοδοτικούς φορείς εν προκειμένου, γιατί πια έχουμε να κάνουμε με τις εταιρείες αυτές και όχι με τις τράπεζες αμοιβώς, είναι η άμεση συνένεσή τους. Καθυστερούσε λοιπόν η συνένεσή τους πάρα πολύ, τραβούσε χρονικά η απόφαση για τον εξοδικαστικό ή έρχονταν αποφάσεις οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε να τις υποστηρίξει ο φιλέτης. Συνεπώς δεν υπήρχε η συνένεση ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη και δεν γινόταν η ρύθμιση. Αυτό συνέβαινε γιατί η συνένεση είναι αμιγώς στα χέρια των χρηματοδοτικών φορέων. Βεβαίως και του οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να πει ναι στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, αλλά να πει ναι σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που μπορεί να στηρίξει.
0: Σωστά.
1: Αν δεν μπορεί να το στηρίξει, τι ναι να πει ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν τώρα ενισχύονται και τα κριτήρια αυτά και θεωρώ ότι αυτές οι μικρές αλλαγές θα δώσουν το ερέθισμα να μπουν περισσότεροι οφειλέτες πια στον εξοδικαστικό και οι χρηματοδοτικοί φορείς θα τους, οι προτάσεις τους θα είναι πιο βιώσιμες για να μπορεί περισσότερος κόσμος να ρυθμίσει. Να σου πω βέβαια ότι οι ρυθμίσεις είναι πάνω από 2.000 μέσα στο μήνα Απρίλιο, έτσι, με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία.
0: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός,
1: Είναι μεγάλος αριθμός, ναι, είναι μεγάλος αριθμός. Κοίταξε, ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει, Γιώργο μου, αλλά δεδομένη της ακρίβειας, πάλι, όλων αυτών που συμβαίνουν έξω, που δεν είναι αμιγώς ελληνικά θέματα, είναι παγκόσμια, αλλά επηρεάζουν και την οικονομία της χώρας μας. Πολύ, κυρίως το ενεργειακό κόστος, αυτή τη στιγμή είναι υψηλό. Αυξήθηκε και ο πληθωρισμός, όχι γιατί βεβαίως οφείλεται σε ελληνικές ενέργειες, αλλά αμιγώς ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, λόγω του πολέμου και της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι δεν είναι εύκολο και για τον κόσμο αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε ρύθμιση. Όμως, με τις νέες τροποποιήσεις πάλι, γιατί αυτό το νομοθέτημα ξεκίνησε το 20. Από το 20 μέχρι σήμερα έχει αρκετές σημαντικές βελτιώσεις. Έτσι, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος. Κυρίως έχει ρυθμίσει τα χρέη του προς το δημόσιο. Αυτά ρυθμίζονται πάντα, πρέπει να πω. Γι' αυτό και προτρέπω τον κόσμο, εάν έχει χρέη προς το δημόσιο, να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι χρηματοδοτικοί φορείς είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα και δεν σημαίνει ότι πάντα θα δώσουν λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες, αυτό που σου είπα.
0: Σωστά.
1: Τώρα, να σου πω ότι έχουμε και ρυθμίσεις προς δήμους. Οφειλέσαμε από 10.000, έτσι, βεβαίως. Ρυθμίζονται προς
0: δήμους. Αυτό είναι καλό για τους δήμους.
1: Και, ακριβώς. Και αυτό, οι 72 δόσεις που ακούσαμε, οι οποίες όμως αφορούν παλαιότερα χρέη, δηλαδή χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2023. Όχι τα πιο σύγχρονα. Μέχρι τότε όμως μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για τις 72 δόσεις. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει να τρέχει, αλλά θα αρχίσει μέσα στο 26, πολύ σύντομα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα χρέη.
0: Ναι, έτσι, τώρα να ρωτήσω κάτι.
1: Τα καινούργια που έχουμε.
0: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι αυτή τη στιγμή, όλα μου. Δεν ξέρω, με τα φανς τι γίνεται. Έχουν σταματήσει οι όποιες εκείνες εποχές.
1: Δεν έχουν σταματήσει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Με τα φανς υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν περιορίσει πλέον τις οχλήσεις τους. Και είναι γεγονός ότι οι οχλήσεις τους δεν είναι πια ακατάλληλες ώρες και τόσο πιεστικές όσο ήταν πριν. Παραμένουν όμως. Κακά τα ψέματα τώρα, παραμένουν στον περισσότερο κόσμο και πληστηριασμοί γίνονται, Γιώργο μου, έτσι, κανονικότατα. Απλώς έχει πλέον ο φιλέτης όπλα για να τους αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Έχει περισσότερα όπλα αυτές μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν κανείς δεν ασχολείται και με κάποιο τρόπο να βρει μια λύση, να ενδεχομένως να πουλήσει κάτι άλλο για να μπορέσει να γλιτώσει το σπίτι του. Είναι δύσκολα αυτά που λέμε, όμως κάποιες φορές χρειάζεται να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Μέχρι εκεί πρέπει να πάμε, γιατί είμαστε όχι αναποφάσιστοι, είμαστε τις τελευταίες στιγμές.
1: Αυτό όπως το είπες. Είμαστε τις τελευταίες στιγμές. Δηλαδή, λες σε κάποιον, έχει τρία ακίνητα. Πούλησε τα δύο για να σώσεις το ένα που είναι η κατοικία σου κλπ. Δεν προβαίνει η κίνηση. Βέβαια δεν είναι και εύκολη, δεν είναι και απολύτως εύκολη στην ενόηση. Αν και τώρα πρέπει να σου πω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή τώρα και με τους χρηματοδοτικούς φορείς, που πίσω από αυτούς είναι τα φαντ, όταν λέω χρηματοδοτικούς φορείς,
0: ναι,
1: εννοώ τις εταιρείες αυτές, οι οποίες διαχειρίζονται τα χρέη των fans εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, οι εταιρείες αυτές πλέον τις βρίσκεις πιο εύκολα, κλείνεις ραντεβού πιο εύκολα, κατεβάζεις μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού τα χρέη, μπορείς να μπεις στο Gov να κατεβάσεις και τα χρέη, τα προσωπικά σου ενδεχομένως, αν κάποιος θέλει να πουλήσει κάτι και θέλει να έχει μια συνολική εικόνα δική του, μπορεί μέσω Gov να το κάνει, να το πράξει, να κατεβάσει μια βεβαίωση τέτοια και να την προσκομίσει στον δικηγόρο ή στο συμβολογράφο του αγοραστή όταν πουλάει. Υπάρχουν κάποια όπλα, δηλαδή κάποια εργαλεία, όχι όπλα, εργαλεία,
2: ναι, σωστά.
1: Κάποια εργαλεία που ίσως έτσι διευκολύνουν λίγο την κατάσταση και κυρίως τη συνεννόηση μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων και των φαν, που πραγματικά μέχρι πρότινος ήταν αδύνατη. Έως και αδύνατη, μπορώ να σου πω.
0: Άρα είμαστε στην καλύτερη μοίρα, όλια μου.
1: Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Ναι, έχει βελτιωθεί
0: είμαστε
1: αρκετά,
0: καλύτερη.
1: Θα έλεγα.
0: Μάλιστα,
1: έχει βελτιωθεί αρκετά. Και με τις τροποποιήσεις και ακόμα χρειάζεται μια μεγαλύτερη πίεση. Κοίταξε τώρα πια μπαίνουν και ευάλωτοι στον εξοδικαστικό. Ναι. Δηλαδή και κανένα εισόδημα να μην έχεις και άνεργος να είσαι, οφείλουν οι χρηματοδοτικοί φορείς να εξετάσουν το τι είσαι ευάλωτος. Πώς να σου πω, δηλαδή υπάρχουν κάποια εργαλεία πλέον που είναι χρήσιμα για τους οφειλέτες και πρέπει να τα γνωρίζουν για να τα χρησιμοποιούν.
0: Μάμα δεν έχει το δικηγόρο τον ειδικό όπως είσαι εσύ, Όλια Νικολοπούλου.
1: Ακριβώς,
0: εγώ πού να τα γνωρίζω, πρέπει να έρθω να μου τα πεις. Έτσι θα κινηθούμε, έτσι θα κάνουμε.
1: Γενικότερα πρέπει να κινητοποιηθώ. Σου είπα, δεν είναι εύκολο. Γιατί η συνένεση απαιτείται από τους φορείς και επίσης απαιτείται το σχέδιο αναδιάρθρωσης να το δώσουν εκείνοι. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει ένας τρόπος. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό.
0: Σωστά. Όλια μου, εγώ να σε ευχαριστήσω. Μέσα 15 λεπτά είπες τα πάντα. Πότε θα μου έρθεις εδώ?
1: Θα σου έρθω. Τώρα που καλοκαιριάζει, θα σου έρθω. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες. Μένει ένα Σάββατο να μπορέσουμε να κάνουμε τα
0: τέτοια. Οπότε ένα Σάββατο θα έχω χαρά και τιμή για μένα.
1: Να σε καλά, να σε
0: φιλιά
1: καλά.
0: Πολλά.
1: Για μένα είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Όλια μου, κύριε Νικολοπούλου. Να περάσετε ωραία.
1: Καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα επίσης, Όλια μου, κύριε Νικολοπούλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολοπούλου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Και μετά την Όλια Νικολοπούλου για τον εξωδικαστικό αγώνα που μας μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, για τους φανς ή για τα φανς, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ο Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή θα τον έχουμε εδώ. Είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός, και βέβαια τέτοια παιδιά χρειάζονται για τη Βουλή. Όμηρος Τσάπαλος λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
0: Ταξίζετε κύριε Τσάπαλε, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Θέλω όμως να πω τι έγινε, 2-2 τώρα φτάσατε.
1: Τώρα μόνοι μας τα κάναμε δυσκολότερα από ό,τι ήταν, δυστυχώς. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι στο πέμπτο παιχνίδι...
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το ξεπεράσει, θα περάσει.
1: Θα το καταφέρουμε. Θα σπάσουμε για πέμπτη σερή φορά στην έδρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε παιχνίδια play-off.
0: Πώς έγινε αυτό βέβαια, Όμηρε, εσύ τα παρακολουθείς τα παιχνίδια. Πώς έγινε?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα στο γήπεδο προχθές, είδα την ομάδα, νομίζω ότι παρασυρθήκαμε από την επιτυχία των δύο πρώτων νικών σε μεγάλο βαθμό. Η ψυχολογία δεν ήταν τέτοια αποφασιστική ψυχολογία για να κάνεις το 3-0. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια.
0: Μήπως θα είναι και άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Φυσικά εχθές όσοι είδαν το παιχνίδι, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με το πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος της διαιτησίας σε κρίσιμα σφυρίγματα.
0: Έτσι, μπράβο, εκεί το
1: πάω. Εγώ δεν λέω συνολικά ότι.
0: Όχι. Σε κρίσιμα. Σε κρίσιμα. Κατάφορα, σε ένα φάουλ, σε ένα, μια τεχνική ποινή κτλ.
1: Δύο σφυρίγματα. Μια λάθος αντιμετώπιση μια φάση. Έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια που είναι στον πόντο στην ουσία. Και εκτός αυτό αποδείχθηκε.
0: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στον άλλο πόντο. Στα οικονομικά.
1: Τα οικονομικά, βεβαίως.
0: Βέβαια, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια άλλα γεγονότα. Η οικονομική κατάσταση είναι μεγάλη. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το θέμα, δοθέντως ότι η ακρίβεια δεν έχει σταματημό, Όμηρε, και τα ξέρετε καλά εκεί στην κυβέρνηση.
1: Έχετε δίκιο. Κάθε έτσι 15 μέρες που κάνουμε τακτικώς αυτή την ραδιοφωνική μας συζήτηση, δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες, ανά 15 μέρες, η κατάσταση δυστυχώς δυσκολεύει σε παγκόσμιο επίπεδο, και η κρίση και η αβεβαιότητα, ειδικά στην παγκόσμια οικονομία, εντείνεται και βαθαίνει. Δεν έχουμε καλύτερα νέα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε πριν λίγες ημέρες ή πριν λίγες εβδομάδες. Η συμφωνία και η κυρία στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά εύθραυστη, αβέβαιη η κατάληξη των συνομιλιών των δύο εμπλεκόμενων χωρών, κυρίως της Αμερικής με το Ιράν. Όλα αυτά έχουν αποτύπωμα στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και των βασικών δικτών, όπως είναι η τιμή του πετρελαίου, των ορυκτών καύσιμων γενικώς, του ενεργειακού κόστους, τα χρηματιστήρια κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν και την Ελλάδα και τη χώρα μας. Η χώρα μας δεν είναι μια χώρα απαγκιστρωμένη από την παγκόσμια οικονομία, είναι μια χώρα στον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας, που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα που εισάγονται, και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη επίπτωση αρνητική στην καθημερινότητα του πολίτη. Βγήκαν και τα αποτελέσματα του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, αναμενόμενα.
0: Ναι, είναι μεγάλα, αυξημένα είναι.
1: Ήταν μεγάλα, 5%, εντάξει, είναι κοντά στο 5%, είναι μεγάλο το νούμερο. Όπως και να έχει, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, αντιλαμβανόμενα ακριβώς τη δυσκολία που θα υπάρχει, ανακοίνωσε σε δύο φάσεις ένα πλέγμα μέτρων 800 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να μετριάσουμε και όχι να εξαλείψουμε, να μετριάσουμε στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άκρη, τα οποία δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα που θα τα δώσουμε και αν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί και τον Ιούνιο, τότε η κυβέρνηση θα δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τους πολίτες, είτε με την επέκταση υφιστάμενων μέτρων, όπως είναι το diesel, η επιδότηση στο diesel ή το fuel pass, είτε και με άλλου είδους μέτρα, τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να πέσουν και αυτά στη μάχη. Η κατάσταση στην οικονομία μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί εξαιρετικά αρνητικά από τον πόλεμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, τα σημάδια του τουρισμού δεν δείχνουν μαζικές ακυρώσεις ή σοβαρό πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι. Δεύτερον, το κομμάτι των εσόδων, είμαστε εντός των στόχων του κρατικού προϋπολογισμού. Η κατανάλωση δεν έχει καμφθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Σε κάποιες σε κάποιους τομείς μόνο και σε κάποιους κλάδους της οικονομίας υπάρχουν έτσι κάποιες πολύ μικρές αρνητικές επιδόσεις. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
1: Με βλέπετε ότι είμαι πολύ επιφυλακτικό.
0: Ακριβώς γι' αυτό, γι' αυτό θα ρώταγα. Δεν ξέρω τι λέει όμως ο πρόεδρος του Eurogroup.
1: Ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και εγώ τώρα ουσιαστικά ανέφερε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξέφρασε την ανησυχία, τον προβληματισμό αλλά και την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρξει όσο ένα και γίνεται περισσότερο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ευρώπη ξέρετε πολύ καλά από τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια του ρεπορτάζ ότι είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Ειδικά στις κρίσεις.
0: Και ειδικά στις στροφές.
1: Ειδικά στις στροφές, που τώρα διανύουμε μια στροφή, έτσι. Μια στροφή στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν δείχνει τα πετούμενα αντανακλαστικά και χρειάζεται χώρες σοβαρές και στιβαρές, προκειμένου να ξυπνήσουν την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι μία από τις σοβαρές και στιβαρές χώρες στην Ευρώπη, όπου ο λόγος της περνάει πλέον και όπου ο λόγος της έχει μία μπορεί να κινητοποιήσει και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη διαπραγματευτική δυνατότητα και την ισχύ για να μπορέσει να πάει προς το καλύτερο η Ευρώπη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει την ανάγκη για κοινή συντονισμένη πολιτική. Έχουμε αναφέρει και για τη ρήτρα διαφυγής την πολιτική μας απόφαση, την πρότασή μας να υπάρχει μια εξαίρεση των δαπανών που αντιστοιχούν στις πολεμικές αυτές σειράξεις και στο κόστος στήριξης των πολιτών. Δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σε μια στάση αναμονής, αλλά πιστέψτε με, εάν ο πόλεμος...
0: Μακάρι, γιατί με όλα αυτά τα οποία...
1: Είναι καταδικασμένοι οι Ευρωπαίοι να απαντήσουν.
0: Έτσι. Με όλα αυτά όμως τα οποία κουβεντιάζουμε, η ακρίβεια δεν πέφτει, Ομήρε, και το ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα.
1: Δεν μπορεί να πέσει η ακρίβεια όσο ζούμε αυτόν τον πόλεμο. Και να είμαι στον κόσμο όπως είναι τα πράγματα. Έτσι,
0: μου έλεγε ο κύριος Σασμάτογλου. Όμηρέ μου έλεγε ο κύριος Σασμάτογλου, τον ξέρεις τον Γιώργο.
1: Φυσικά.
0: Ότι και να σταματήσει ο πόλεμος, τα πετρολοειδή δεν θα πέσουν.
1: Δεν αυτό θα πέσουν, αλλά δεν είναι... θα αυξάνονται και με τον βαθμό που αυξήθηκαν τον Μάρτιο.
0: Α, ναι,
1: τον Απρίλιο.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ο Απρίλιος ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνες για τα πετρελοειδή. Αυξήθηκαν πάνω από 20% το κόστος το πετρέλαιο θέρμανσης, 22-23%. Το πετρέλαιο κίνησης επίσης σε πολύ ψηλό βαθμό. Όλα αυτά θα συνεχίζουν να αυξάνουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι σε αυτό το δυσθεώρητο βαθμό το οποίο αυξήθηκε τον Απρίλιο. Άρα, ναι, ο χρόνος αποκατάστασης της ισορροπίας θα είναι αρκετός και μακρύς, τουλάχιστον 6 μήνες υπολογίζουμε, αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, έτσι. Αλλά και οι επιπτώσεις του δεν θα είναι το ίδιο αιχμήρες όπως ήταν τον Απρίλιο ή όπως θα είναι ενδεχομένως τον Μάιο. Είναι και θέμα ψυχολογίας των αγορών.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να πιέζουν και αυτές με τη σειρά τους τη μείωση του κόστους ενέργειας.
0: Ναι. Τώρα, στους ακροατές τι τους λες, Όμηρε, που ακούν τον Όμηρο να λέει αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι μεν αλλά.
1: Αυτό το οποίο λέω στους ακροατές μας και κάθε φορά που απευθύνομαι στους πολίτες μέσα από συνεντεύξεις και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη περίοδο όπου θα πρέπει να έχουμε αυξημένα αντανακλαστικά όλοι μας και πολίτες και κυβέρνηση και κοινωνία να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια πρωτόγνωρη των τελευταίων ετών. Και αυτό προϋποθέτει να κοιτάξουμε όλοι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την κατάσταση αυτή. Καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες που περνούν τα ελληνικά νοικοκυριά και ειδικά η ευάλωτη και η μεσαία τάξη. Καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες που περνά ο μέσος επιχειρηματίας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει ένα μαγαζί με έναν, δύο υπαλλήλους ή μια οικογενειακή επιχείρηση.
0: Σωστό, ναι.
1: Και βλέπει το λογαριασμό του ρεύματος ή τα κόστη κάθε μήνα να αυξάνονται στις πρώτες ύλες.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε και όχι μόνο αυτό, να είναι πάνω από τα έσοδα του.
1: Ακριβώς, να περνάει εξαιρετικά δύσκολα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να του πω και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, να του το μεταφέρω και να του πω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και σταθερή. Το γεγονός ότι είχαμε όλα αυτά τα χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα μας βοηθάει στο να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν υπάρχει ανάγκη. Το κάναμε με 800 εκατομμύρια, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με επιπλέον χρήματα. Θα το κάνουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μειώνοντας περαιτέρω φόρους, Γιατί πρέπει να το τονίσω ότι παρά τον πόλεμο, ακριβώς γιατί πηγαίνει καλά η οικονομία, το πακέτο της ΔΕΘ έτσι όπως το διαμορφώνουμε είναι ανεπηρέαστο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί σε ένα, δύο, τρεις μήνες από τώρα. Επομένως, ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχουμε και όπλα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
2: Ωραία.
1: Δεν είμαστε όπως πριν από 10-15 χρόνια. Σκεφτείτε να συνέβαινε αυτή η παγκόσμια κρίση εν μέσω μνημονίων στη χώρα μας, εν μέσω χρεοκοπίας, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για εκτείναξη της ανεργίας σε ποσοστά άνω του 30%, σε μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων. Σε
2: πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας τώρα?
1: Το ποσοστό της ανεργίας έχει πέσει μόνιμα πλέον κάτω από το 9%, από 17,7% το οποίο είχε παραληφθεί πριν από 6 χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 650.000 θέσεις εργασίας και μάλιστα είδα και ένα πρωινό έτσι δεδομένο λίγο που διάβαζα, πάνω από 300.000 συμπολίτες μας που είχαν φύγει τον καιρό των μνημονίων στο εξωτερικό επέστρεψαν πίσω.
2: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Το λεγόμενο brain regain. Όλοι μας, και εσείς είμαι βέβαιος, στο οικογενειακό σας περιβάλλον είχατε τουλάχιστον μία περίπτωση ενός νέου ανθρώπου ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των μνημονίων και να επιβιώσει και να στηρίξει και την οικογένειά του εδώ. Περίπου 2 στους 3 έχουν ήδη επιστρέψει πίσω.
2: Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Και αυτό ακριβώς. Και δίνουμε επιπλέον κίνητρα για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι με το να έχουμε φοροαπαλλαγές σε όσους επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
2: Ναι, εμείς θα το πούμε το ερχόμενο Σάββατο εδώ.
1: Πρώτα ο Θεός, πιστεύω το Σάββατο είναι μια
2: καλή. Ωραία. Εγώ να ευχαριστήσω τον Όμηρο Τσάβολο.
1: Εγώ
2: να του ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, Όμηρε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Intervet Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να μην δεχτώ τον τίτλο καλύτερος. Σας ευχαριστώ
0: εκ
1: πολύ
0: καλύτερο.
1: Για τα καλά σας λόγια.
0: Εκ των καλύτερων, λοιπόν. Εντάξει.
1: Ας προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το αυτόνομο όχημα επιφανείας, γιατί drone δεν μπορεί να το λέμε, είναι θαλάσσιο, με το αυτόματο όχημα επιφανείας, αυτόνομο μάλλον όχημα επιφανείας, που το είδαμε στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως είναι προβοκάτσια? Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Φαίνεται ότι είναι ένα σύστημα ουκρανικής παραγωγής. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν αναφορές στο τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει κάποιο είδους δραστηριότητα τέτοιου τύπου προς τις θερμές θάλασσες, προς τη Μεσόγειο τέλος πάντων, κυρίως προς τις δικές μας περιοχές κοντά,
0: ναι,
1: με Αιγαίο και Αδριατική, από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Προσπαθεί δηλαδή η Ουκρανία, φαίνεται, με κάποιο τρόπο να στοχοποιήσει ρωσικά πλοία πριν αυτά βρεθούν μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Το οποίο εμάς, η αλήθεια είναι ότι μας θορυβεί αρκετά, διότι το τελευταίο που θέλουμε είναι στις δικές μας περιοχές να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Σωστά. Τώρα να το αφήσουμε αυτό, για να θα δούμε τι θα γίνει. Έχει έρθει, έρχεται στον Πειραιά, θα πάει στη Λαμίνα, θα το ερευνήσουν το θέμα. Εκείνο που θέλω να πάμε, ή μάλλον εκείνο που θέλω να πάμε, είναι στο εξής, ότι ο πόλεμος μένεται, συνεχίζεται, τελειώνει, ανακοχή και χειρία. Τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Δεσποτόπουλε?
1: Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής, διότι το κλειδί σε αυτό είναι τα στενά του Ορμούς. Τα κλειστά στενά δημιουργούν πίεση και στις δύο πλευρές, σημαντική πίεση, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στο Ιράν. Και εδώ το ερώτημα είναι ποιος αντέχει περισσότερο. Έχω μια αίσθηση ότι αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση για μερικές μέρες ακόμα, πιθανά οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν ξανά να ανοίξουν τα στενά. Με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν είναι ξεκάθαρη η ηγεσία. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι οι καθυστερήσεις του Ιράν στο να απαντήσουν, στο να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις κτλ. Σχετίζεται και με το κενό ηγεσίας που πιθανά έχει δημιουργηθεί ή την διχόνοια ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή φαντάζομαι, πιθανολογούμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί στην ηγεσία του Ιράν. Μία έτσι κάπως πιο διαλλακτική ηγεσία που εκφράζεται κυρίως από τον... μία πιο σκληροπυρηνική στάση που είναι προφανώς η προβλή της Επανάστασης, που φαίνεται ότι εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε τελικά, ακόμα και αν μία συμφωνία επιτευχθεί, αν τελικά μπορεί να εκφράσει το σύνολο του Ιράν και αν μπορεί να τηρηθεί στη συνέχεια.
0: Οπότε σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα υπάρξει, ή μάλλον θα έχουμε συνέχεια αυτού του κλεφτοπόλεμου, ή δεν χρησιμοποιούμε τέτοια κουβέντα?
1: Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς. Εγώ νομίζω ότι τελικά κάποια στιγμή οι Ιρανοί θα καμφθούν. Ξέρετε, νομίζω ότι υποβαθμίζουμε κάποιες, όχι εσείς προφανώς, αλλά τέλος πάντων κάποιες φορές στην Ελλάδα υποβαθμίζουμε το πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να είναι παρορμητικός, μπορεί να είναι έτσι κάποιες φορές στο δημόσιο λόγο του διαφοροποιημένος από αυτό που λένε ορθή πολιτική τοποθέτηση, έκφραση, όμως φαίνεται ότι έχει μια στρατηγική. Εγώ νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα, πέρα βέβαια από τα πυρηνικά του Ιράν, διακυβεύεται και η ροή πετρελαίου προς την Ασία. Δεν πρέπει να βλέπουμε αυτά που γίνονται στο Ιράν σαν κάτι μεμονωμένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προηγηθεί η δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στα στενά του Παναμά.
0: Μάλιστα.
1: Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, αν προσθέσουμε τα στενά του Ορμούς, τι έχουμε? Έχουμε παραγωγή πετρελαίου και διοχέτευση προς τον μεγάλο εχθρό αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ, την Κίνα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη λογική, η αναστάτωση, ακόμα και αν τελειώσει κάποια στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει δημιουργήσει στην Ασία.
0: Κατάλαβα. Και ο κόσμος βέβαια αυτή τη στιγμή με τα απόνερα μιλάει.

0: μιλάω για τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, με τα απόνερα που έρχονται, δεν έχουν έρθει ακόμα, όπως ξέρετε κύριε Δεσποτόπουλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έρθουν γενικώς, αλλημονό μας.
1: Εντάξει, έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε χθες ή προχθές.
0: 5%.
1: Το 5% είναι εξωφρενικά υψηλός.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Άκουγα τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον οικονομολόγο, τον κύριο Πετράκη, στο ξεκίνημα του πολέμου να λέει ότι αν αυτός ο πόλεμος φτάσει στο Δείμνο, θα έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού τουλάχιστον 1%. Έπεσε απολύτως μέσα ο άνθρωπος. Θέλω να πω, αυτά είναι προβλέψιμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια περαιτέρω δυσκολία. Εάν αύριο με κάποιο μαγικό τρόπο τα στενά του ορμού άνοιγαν και τελείωνε όλη αυτή η περιπέτεια με ένα μαγικό ραβδί, δυστυχώς δεν γίνεται βέβαια, φοβάμαι ότι δεν θα γυρίζαμε γρήγορα στην κανονικότητα.
0: Σωστό.
1: Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα στενά. Τα στενά θα ανοίξουν, ας υποθέσουμε κάποια στιγμή. Είναι ότι έχουν πληγεί και ενεργειακές υποδομές. Δηλαδή
0: και οι πηγές ακόμα, όπως λένε.
1: Διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές,
0: ναι.
1: Και αυτές για να αποκατασταθούν οι ζημιές χρειάζονται σε αρκετές περιπτώσεις χρόνια, όχι μήνα. Δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το χτύπημα στο μεγάλο αυτό διυλιστήριο, εκτιμούμε ότι για να αποκατασταθούν οι ζημιές χρειάζονται 2 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Σποτόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι να τελειώσει πολύ γρήγορα.
0: Μακάρι, και εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να είστε σε κοντά μου κάποια από τα Σάββατα, έτσι για να λέμε ορισμένα πράγματα, έστω και για 10 λεπτά, γιατί βγαίνουν ειδήσεις.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τη Γρόγο τον είπα, έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Βασίλη. Ο Βασίλης θα είναι εδώ και στη συνέχεια, μετά το μπάσκετ, για να σας πει ορισμένα πράγματα. Όμως, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε βέβαια αύριο το πρωί, ώρα
1: 7 Dan.
0: Όμως αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα ακούσετε απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Εγώ θα έλεγα το 15 λεπτό του φορολογικού ή του φοροτεχνικού με την Φιλοθέη Μακρυδάκη. Πάμε, Φιλοθέη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από την συχνότητα του Interveten Sports 94,3 στα FM. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και από σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα το ονομάσουμε απλά φορολογικά. Και γιατί απλά? Γιατί ξέρω καλά ότι οι λέξεις εφορία, τεκμήρια και δηλώσεις προκαλούν συχνά άγχος. Στόχος μας εδώ θα είναι να μιλήσουμε για όλα αυτά χωρίς δύσκολους όρους. Θέλω να γίνουμε μία παρέα όπου θα μαθαίνετε πώς να γλιτώνετε χρήματα, πώς να αποφεύγετε τις παγίδες και πώς να κινείστε σωστά, γιατί στην οικονομία ένα λάθος από άγνοια μπορεί δυστυχώς να κοστίσει ακριβά. Και βεβαίως όλα αυτά πάντα και μόνο με όλους τους νόμιμους τρόπους που μας δίνει η φορολογική διοίκηση. Βρίσκομαι στο χώρο των μέσων, θα με ξέρετε αρκετοί από εσάς, πάνω από 10 χρόνια, όμως σήμερα η συγκίνησή μου είναι διαφορετική. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω κάτι δικό μου, μια εκπομπή που σχεδιάστηκε με πολύ μεράκι για εσάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον ιδιοκτήτη του σταθμού, τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στο πρόσωπό μου και για την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας μέσα από αυτό το βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι οι άνθρωποι του χώρου στηρίζουν το όραμά σου. Για όσους δεν με γνωρίζετε ακόμα, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων και ιδιωτών. Διατηρώ το δικό μου λογιστικό γραφείο και έχω την τιμή να είμαι κλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά, Ελευθέρων Επαγγελματιών. Όμως επειδή η ζωή δεν είναι μόνο αριθμοί, η καρδιά μου χτυπά και στην προσφορά. Ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, προσπαθώ καθημερινά να θυμάμαι ότι πίσω από κάθε φορολογούμενο πολίτη υπάρχει ένας άνθρωπος με ανάγκες, με αγωνίες. Αυτή την ανθρώπινη πλευρά των οικονομικών θέλω να αναδείξουμε μαζί, φίλες και φίλοι. Αυτή η εκπομπή δεν θα είναι ένας μονόλογος. Θέλω να είστε δίπλα μου. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι σας απασχολεί στην καθημερινότητά σας. Θα σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Όσα μηνύματα λάβω θα τα απαντήσουμε ζωντανά. Θα τα συζητάμε όλα εδώ, είτε απευθείας είτε στην επόμενη εκπομπή μας, αν ο χρόνος μας πιέζει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι εδώ για να γίνω δικός σας άνθρωπος στα φορολογικά. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη στήριξη και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα, να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά σήμερα και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Συντονιστείτε απλά φορολογικά λοιπόν, γιατί ξεκινάμε. Θα ήθελα να πω στον καλό φίλο τον Βασίλη του Γερασίμου να μας βάλει ένα έτσι όμορφο τραγούδι πριν περάσουμε στην οικονομική μας επικαιρότητα.

Είμαστε μαζί λοιπόν εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην οικονομική επικαιρότητα σε μια περίοδο που οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο Μάιος, φίλες και φίλοι, είναι παραδοσιακά ο μήνας των μεγάλων αποφάσεων για το πορτοφόλι μας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις που μας αφορούν όλους, από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν πάρει φωτιά μέχρι τα νέα μέτρα στήριξης και το μεγάλο μέτωπο του πληθωρισμού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας και βεβαίως, επαναλαμβάνω, περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα των ημερών, τις φορολογικές δηλώσεις. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, όμως φέτος έχουμε μια μεγάλη αλλαγή που απαιτεί την προσοχή σας. Πάνω από 1.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν τη δήλωσή τους ήδη έτοιμη, προσυμπληρωμένη από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με περισσότερα δεδομένα από ό,τι ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Προσοχή όμως, το ότι είναι έτοιμη η δήλωση δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και σωστή. Πρέπει να ελέγξετε σχολαστικά αν έχουν περαστεί σωστά οι τόκοι των καταθέσεων, οι δαπάνες με κάρτες που χτίζουν το αφορολόγητο, αλλά και τυχόν εισοδήματα από ενίκεια ή άλλες πηγές. Αν την αφήσετε να υποβληθεί αυτόματα στο τέλος της προθεσμίας και υπάρχει λάθος, μετά η διόρθωση θα γίνει με τροποποιητική και ίσως υπάρξει και ταλαιπωρία σε εσάς. Θα πρέπει λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις προσυμπληρωμένες, αναφέρομαι αποκλειστικά, έχει κλείσει η διαδικασία, δηλαδή αν η δήλωσή σας ήταν να σταλεί από το σύστημα, αυτόματα έχει ήδη σταλεί, δεν θα σταλούν άλλες. Ωστόσο όμως, κρίνεται σκόπιμο να μπείτε να ελέγξετε εάν έχει γίνει σωστά η υποβολή, αν είναι ορθά τα στοιχεία και να μην επαναπαυθείτε σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Γιατί το μηδενικό εκαθαριστικό τι κάνει? Απλά μας δίνει την ανάσα του ότι δεν πληρώνουμε φόρο. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι το έντυπο ε1, το σώμα της φορολογικής δήλωσης, είναι σωστά συμπληρωμένο και δεν χάνουμε διευκόλυνση κάλυψης τεκμήρια, γιατί δεν έχουμε ελέγξει ακριβώς τι πρέπει να δηλώσουμε. Δεν χάνουμε τυχόν επιστροφή, γιατί δεν έχουμε ελέγξει και πάλι όλα τα στοιχεία όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν και να έχει γίνει υποβολή της δήλωσης, ακόμα και τώρα κάντε εσείς τον έλεγχό σας. Επίσης θυμίζω στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα είναι εδώ. Ελέγξτε τις δυνατότητες αμφισβήτησης και μάλιστα αυτή τη στιγμή ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είναι, μου γράφει στο μήνυμά του, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει βγει μαθήματα, κάνει ιδιαίτερα από ό,τι με αναφέρει εδώ πέρα. Έχει έδρα το σπίτι του. Έχει βγει να πληρώσει ένας φόρος γύρω στα 1.400 ευρώ και θεωρεί ότι άδικα του επιβλήθηκε. Φίλε Γιώργο, να σου πω ότι υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης εφόσον θεωρείτε ότι αδικήστε, αλλά προετοιμαστείτε για το καθαριστικό. Ο στόχος είναι ένας πάντα, να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί και σαφέστατα μπορείτε να προχωρήσετε, να αμφισβητήσετε τον φόρο που σας έχει επιβληθεί και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η φορολογική αρχή θα ζητήσει να κάνει έναν έλεγχο των δεδομένων βάσει των οποίων εσείς ζητάτε να πληρώσετε λιγότερα. Βεβαίως και για περισσότερα στοιχεία, αν θέλετε να συζητήσουμε, βρισκόμαστε εδώ. Και ας περάσουμε τώρα στο ζουμί της επικαιρότητας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων στήριξης, 8 μέτρα στήριξης, που στοχεύει να δώσει ανάσες σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ας δούμε ψύχρεμα τι περιμένουμε. Πρώτον, έχουμε τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Έρχεται όμως η νέα έκτακτη ενίσχυση. Δεύτερον, οικογένειες με παιδιά βλέπουν αυξημένα επιδόματα για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής. 150 ευρώ είναι για ένα τέκνο, διπλασιάζεται στα 2 και ούτω καθεξής. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στους ενοικιαστές και τους αγρότες. Για τους ενοικιαστές, οι νέες ρυθμίσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα στοχεύουν στο να αυξηθεί προσφορά σπιτιών και να πέσουν επιτέλους τα ενίκια που έχουν γίνει εφιάλτης.
μου στέλνετε διαρκώς μηνύματα, γιατί μιλάμε και επικοινωνούμε μέσω των μέσων ενημέρωσης και σε άλλα δίκτυα, οπότε έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας, και μου λέτε διαρκώς ότι τα ενίκια είναι στα ύψη. Βεβαίως και προκαιρού, δυστυχώς, τα λέγαμε πέρυσι, τα λέμε και φέτος, για ένα διαμέρισμα περίπου 40 τετραγωνικά, το ενίκιο μπορεί να είναι και 550 και 600 και 650 και 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια την περιοχή. Και βέβαια αναφέρομαι χωρίς καν να υπάρχει θέση στάθμευσης. Ωστόσο όμως, επειδή ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν μιλώ μαζί σας, και θα πω εν συντομία ότι για τους αγρότες μας η μείωση του κόστου παραγωγής μέσω των νέων ρυθμίσεων στο αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο είναι κρίσιμη. Αν δεν στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, οι φίλες και φίλοι, δεν θα δούμε ποτέ πραγματική μείωση στις τιμές του προϊόντος στο ράφι. Είναι μια αλυσίδα και κάθε κρίκος της μετράει. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Ο καλός φίλος ο Βασίλης που είναι στο κοντρόλ με ενημερώνει ότι μας έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο 2 λεπτά προκειμένου να κλείσουμε τη συζήτησή μας σήμερα και να τη συνεχίσουμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Σήμερα κάναμε μια πρώτη αρχή, λύσαμε κάποιες απορίες και βάλαμε τις βάσεις για όσα θα συζητάμε κάθε φορά. Θα είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για να κάνουμε τα δύσκολα απλά. Μέχρι την επόμενη φορά μπορείτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας, θα τις μελετήσω όλες με την ιδιότητά μου αλλά και με την εμπειρία μου, και θα σας δώσω τις πιο έγκυρες απαντήσεις για να διευκολυνθείτε όσο περισσότερο και εσείς γίνετε στην καθημερινότητά σας και να κερδίσετε χρήματα νόμιμα πάντα στο πορτοφόλι σας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη για την φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό, και φυσικά όλους εσάς που κάνατε αυτή την πρεμιέρα τόσο ξεχωριστή με την παρέα σας. Λαμβάνω μηνύματα ενώ σας χαιρετώ και πραγματικά με συγκινείτε. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα με ψυχική ηρεμία και σωστά τακτοποιημένα οικονομικά. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη. Ένα όμορφο τραγούδι και πάλι από τον κύριο Βασίλη Γερασίμου, που εγώ παραδίδω το μικρόφωνο σε αυτόν να συνεχίσει την πρωινή σας ενημέρωση. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνε.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 10.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκτες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ξανά πολλές δυσκολίες, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, και ιτήθηκε ξανά από τη Βαλένθια και θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας στην Ισπανία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 από την Έλενα Ριμπάκινα και έμεινε εκτός τρίτου γύρου από το Open της Ρώμης. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι Ρενάτσο, Σάντσες και Κάτρης. Εκτός παραμένουν Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του Λουίς Ενρίκε με την Παρίς Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός Ηλίας Κουτσουπιάς πέτυχε γκολ και ασίστ στο 5-1 της Φροζινόνε επί της Μάντοβα και με αυτό το τρίποντο η ομάδα του εξασφάλισε την επιστροφή της στη Σερία Α. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Στην 35η στροφή της La Liga, Levante Osasuna 3-2. Για την 36η αγωνιστική της Serie A, Torino Sassuolo 2-1. Και στην 33η στροφή της Ligue 1, Lens Nantes 1-0. Η Fenerbahçe επικράτησε Τζαλγκίρις 94-90 στη Ζαλγκίριο Αρίνα στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43 η Ντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Κουγαλί δεν έχουμε και λέει ένα καραλί. Μια υποχρέωση που είχαν τους αφήνει εκτός εκπομπών. Σάββατο 9 Μαΐου θα είμαστε παρέα από τώρα έως τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Κάνουμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Κουγαλίδη και την Καραλή, να μας πούνε τι είδανε χτες. Γενικά τι είδανε στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Το 2-0 έγινε 2-2 και τώρα βάζει πολύ πολύ δύσκολα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε περάσει εύκολα με 3-0 τη Μονακό και πέρασαν και οι άλλες δύο ομάδες. Η Φενέρμπαχτσε έκανε το διπλό μέσα στη Τζαλγκίρη και έτσι την παράταση 94-90. Άρα είναι αντίπαλος που θα παίξει με τον Ολυμπιακό και το άνομά της η Ρεάλ κέρδισε όχι στο Ισραήλ, στην Πολωνία παίζανε, έτσι δεν είναι. Πολωνία δεν έπαιζαν. Πολωνία, Ουγγαρία. Η Χάποελ. Ναι. Βουλγαρία έπαιζαν, κέρδισε η Ρεάλ, έκανε το 3-1 και ήταν αντίπαλος τη Βαλένθια ή του Παναθηναϊκού. Θα το μάθουμε την Παρασκευή. Παρασκευή παίζουν, όχι. Πότε παίζουν τώρα, Κυριακή, Δευτέρα, πότε παίζουν. Ναι. Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη θα το μάθουμε. Ε. 13 του μήνα. Λοιπόν, θα μάθουμε ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος της Ρεάλ στο Final Four της Αθήνας. Θα είναι η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός. Σειρά, θυμίζουμε, 2-2.

Α, πρώτο μήνυμα, παιδιά, η φίλη μας η Χαρά που χθες μας την έκανε. Δεν ήρθε στη μάζεξη που κάναμε, που περάσαμε όμορφα. Ωραία ήταν, φάγαμε ήπια, μη είχαμε και οριεντάλ. Ωραία ήταν, τώρα πάμε για την επόμενη φορά. Καλημέρα, λέει η Χαρά, γερασί μου, τώρα ναι, τώρα από τώρα ξεκινήσαμε, κυρία Χαρούλα. Νωρίς ξύπνησες εσύ σήμερα, 10 η ώρα Σάββατο. Δεν είστε συνηθισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα πριν πάμε γραμμούλη στα υπόλοιπα που λέμε. Γεια σου κύριε Κοντονή. Αύριο το πρωί σε 7 Νταν. Στην ώρα μας. Λοιπόν, πριν πάμε γραμμούλες και τα υπόλοιπα τα στοιχηματικά που έχουμε να πούμε το επόμενο τετράωρο, πάμε στον ο φίλο μας τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος απουσιάζει. Σήμερα είναι αισθητή η απουσία του, να πω εγώ την αμαρτία μου, όχι του Γιώργου, της Λένας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Γιώργο Γκαλίδη και θα συνδεθούμε και με τη Λένα Καραλή. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Είμαι καλά. Καταρχήν να εξηγήσουμε και τις απουσίες μας για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αδιαφορήσαμε.
0: Για την Λένα βασικά μας ενδιαφέρει, για σένα εντάξει.
1: Για τη Λένα σας ενδιαφέρει.
0: Ναι, λοιπόν, τη φίλη μου.
1: Σήμερα και αύριο καταρχήν σου μιλάω από το Μεσολόγγι.
0: Και έχουμε και στη γραμμή και την καλημερίσω τη φίλη μου τη Λένα Καραλή που αυτή είναι στη απουσία της. Λένα μου καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, σε σένα και στους ακροατές.
0: Και ο Γιώργος είναι στη γραμμή.
2: Καλημέρα και στα
1: ακροατές. Το ζητημένο ότι εγώ δεν ακούω τι λέει Λένα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Περίμενε, τώρα θα ακούς. Τώρα ακούς. Γιώργο.
1: Αν μιλήσει.
0: Λένα, μίλα λίγο.
2: Εντάξει, καλημέρα και στον κύριο Κογκαλίδη.
1: Όχι, δεν ακούγομαστε.
0: Τώρα, Γιώργο, για κοίτα καμιά προσπάθεια ακόμα. Λένα.
1: Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν και δεν ξέρω αν είναι καλό να την ακούσω.
0: Ναι, για να μιλήσει τώρα λίγο, Λένα Καραλή, να ακούμε.
2: Εγώ δυστυχώς εδώ και ώρα τον ακούω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ τώρα ακούς, Γιώργο?
1: Τώρα δυστυχώς ακούω κι εγώ.
0: Εντάξει, πάμε, έτσι για εδώ χαρά. Πάμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
1: Ο λόγος απουσίας μας. Εγώ είμαι στο Μεσολόγγι αυτή τη στιγμή, όπου στις 5 η ώρα ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός του Final Four για το μπάσκετ με αμαξίδιο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μέγα Αλέξανδρο και στις 8 η Δωδεκάνησος παίζει με τον Ηρώδικο. Είναι τα δύο μάτς του Final Four και αύριο είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός αντίστοιχα. Θα υπάρχει περιγραφή δική μου στο Facebook της Ομοσπονδίας ΟΣΕΚΑ, την ΟΣΕΚΑ TV, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ σε περιγραφή του Λεωνίδα Μενεγάκη. Και επειδή όπως καταλαβαίνεις και ξέρει ο κόσμος.
0: Σημαντικό γεγονός ότι θα μεταδώσει το κρατικό κανάλι. Σημαντικό γεγονός.
1: Βέβαια. Και να πούμε ότι αυτό συνέβη χάρη στις προσπάθειες του Γιάννη Δάρα, γιατί πρέπει να αποδίδουμε στους συναδέλφους όταν κάνουν κάτι σημαντικό. Διευθυντής του αθλητικού που παραιτήθηκε, αλλά μπορεί και να επιστρέψει, γιατί ο Γιάννης είναι μια τεράστια προσωπικότητα και η καταγγελία που έκανε έχει δημιουργήσει ζητήματα στην ΕΡΤ. Κάποια στιγμή πρέπει να σπάνε και τα αποστήματα.
0: Σωστό.
1: Να σημειώσω ακόμα για να κλείσουμε εδώ το κομμάτι ότι αυτή η εκδήλωση στο Final Four εντάσσεται στις γενικότερες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Όλη η πόλη ζει στο ρυθμό της εξόδου, της ιστορικής μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου. Υπάρχουν παντού φιλοτεχνημένα σε σημαίες, σε αφίσες, σε μπάνερ το Μεσολόγγι, το 200 και η έξοδος, και βεβαίως κάποια μηνύματα σε μπάνερ του τύπου θάρρος, ελευθερία και τέτοια πράγματα. Όλη η πόλη πάντως κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τα αγωνιστικά. Εγώ θα πω. Ναι, θα πω και για τη Λένα. Τώρα, παιδιά, όπως λέει ο Καράς ο Βασίλης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κύριε Κογκαλίδη, τώρα τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα να μας πει η Λένα που είναι στους ελεύθερους πολιορκημένους, γιατί ήταν χθες και στο γήπεδο.
2: Να σας καθυστερήσω λίγο, να μην πούμε τα βασικά μας.
0: Βεβαίως.
2: Με ποιον τρόπο μπορεί να.
0: Τα έχω πει, αλλά ξαναπέστα κι εσύ. Ναι.
2: Οκ, άμα τα έχει πει, είμαστε εντάξει.
0: Ωραία. Για πάμε. Λένα, τώρα τι γίνεται τώρα, Λένα?
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο τώρα.
0: Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Που ο ίδιος το έκανε, το έβαλε αυτό το δύσκολο, γιατί έκανε το break στην αρχή, έκανε το δεύτερο break στην Ισπανία, επί της Βαλένθια. Θεωρήσαμε και θεώρησαν ίσως και οι παίκτες, δεν ξέρω, το ότι το 3-0 θα ήταν λίγο πιο εύκολη υπόθεση με το γεγονός ότι είχε κερδίσει το πλεονέκτημα και το είχε φέρει στην έδρα του και κατάφερε σε δύο παιχνίδια να ιτηθεί. Δεν είναι η Βαλένθια μια ομάδα την οποία μπορούσες να υποτιμήσεις. Ο Παναθηναϊκός όμως, ειδικά στο τρίτο μάτς αλλά και χθες στο πρώτο ημίχρονο, της έδωσε το δικαίωμα να κάνει το παιχνίδι της, να αποκτήσει την ψυχολογία που ήθελε να αποκτήσει. Από εκεί πέρα ξέρουμε την δυνατότητα που έχουν οι παίκτες της και από την γραμμή του τρυπόντου και το να τρέξουν και να κάνουν το παιχνίδι το δικό τους. Τους το έδωσε το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός, μπήκε σε θέση κυνηγού και στο τέλος δεν μπόρεσε να φτάσει να ολοκληρώσει και στα δύο μάτς αυτή την ανατροπή που ήθελε και να τελειώσει την υπόθεση, να κάνει το 3-1 αυτός και να περάσει στο Final Four. Οφείλει λοιπόν στον εαυτό του, οφείλει στην ιστορία του, οφείλει στο πολύ μεγάλο budget που έχει και στα τεράστια ονόματα που έχει στο ρόστερ του να το πετύχει αυτό στην Ισπανία.
0: Γιώργο, εσύ τι λες, μπορεί, γιατί εγώ διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν το διάβασα, ότι θα είναι πρώτη φορά που θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ το 2-0 να γίνει 2-2 και μετά 2-3.
1: Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί και ο Ολυμπιακός πέρυσι έσπασε την ιστορία που ήθελε, την ομάδα που είναι με ντεζαβαντάζ, να μην μπορεί στο πέμπτο παιχνίδι να προκριθεί. Ναι. Η παράδοση είναι για να.
0: Ναι, αυτό λέω σαν παράδοση. Γίνεται, ναι. Γιώργο, μπορεί ο Παναθηναϊκός ή έχει τώρα ο Παναθηναϊκός το άγχος.
1: Να το αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε, όχι για να το παίξουμε πονηρή, ότι και στην εκπομπή του περασμένου Σαββάτου και σε κάθε επαφή που είχαμε και με τον Γιώργο Τεχελάκη και στις άλλες εκπομπές που βγήκα, έλεγα ότι παιδιά πρώτα απ' όλα δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκός, γιατί η Λένα ανέλησε και καλά έκανε το τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να δούμε ότι εδώ παίζει και μια ομάδα η οποία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έδειξε ότι είναι απειλητική αν της το επιτρέψει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, και θα απαντήσω άμεσα σε αυτό που είπες, έδειξε ότι μπορεί, είναι δεδομένο ότι μπορεί, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάποια μηνύματα που κανείς δεν τα έλαβε σοβαρά υπόψη. Δηλαδή οι δύο πρώτες νίκες του δεν ήταν δύο νίκες καθαρές που έλεγες έβαλα κάτω τον αντίπαλο και τον πάτησα στο σβέρκο. Ήταν δύο νίκες επί ξηρού ακμής, οριακές, η μία με την μπάλα στα χέρια των Ισπανών να χάνουν την τελευταία επίθεση, την οποία δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ποτέ στο πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Κλέχτηκε εκεί ο Μοντέρο. Και αφού νωρίτερα είχε ευσοχήσει σε μία βολή από τις δύο κεντρικνάν, η δε άλλη στην παράταση, ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε την ευκαιρία στην κανονική διάρκεια να πάρει το παιχνίδι. Στην παράταση το πήρε με μπάζερ του Χέις Ντέιβις. Άρα οι δύο πρώτες νίκες δεν μένουν σημαντικές, καθοριστικές, σπουδαίες, τον έβαλαν ως απόλυτο φαβορή κτλ. Πλην όμως δεν ήταν νίκες που σου λέγανε ότι έχουμε τεράστια διαφορά, και αυτό έπρεπε να το αντιληφθούν όλοι στο ξεκίνημα. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει το ίδιο μπερδεμένο πρόσωπο, όπου μπερδεμένο ίσον κακό, όλη τη σεζόν. Είναι αυτά που λέμε όλη τη σεζόν. Είναι κάποιες στιγμές που είναι καλός, γιατί ατομικά είναι καλοί παίκτες και βγάζουν ένα σύνολο. Τις περισσότερες στιγμές που είναι κακός, και είναι κακός γιατί δεν σημαδεύει, γιατί δεν παίζει άμυνα, γιατί δεν βελτιώνεται. Και ξέρεις τώρα εδώ Βασίλη, ρωτάς αν μπορεί να προκριθεί. Το ζήτημα είναι ότι 8 μήνες προπονείσαι για αυτούς τους αγώνες ή υποπροπονείσαι ενδεχομένως. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός? Φάνηκε απολύτως ανέτοιμος να πάρει αυτό που ο ίδιος έκτισε.
0: Ναι, σωστό, το 2-0.
1: Έτσι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή. Εντάξει, οκ, okay, ο Αταμάν, τίτλους, κούπες, προπονητάρα μαζί σου. Αλλά ας μου εξηγήσει κάποιος, και λέω για ένα παίκτη που ξέρεις πολύ καλά και ξέρετε όλοι, ότι εγώ δεν εκτιμώ. Μιλάω για το Σόρτς.
0: Ναι.
1: Τα τρία πρώτα παιχνίδια έχει παίξει μέσα όρο 20 λεπτά, εκεί, στα 21-19, εκεί πέρα, στο 20 λεπτό, και έχει 12, 10 και 17. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο έχει πόσους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: okay.
1: Και στα τρία είναι στην πρώτη σειρά των διακριθέντων, για να μην πω και θεωρηθεί υπερβολικό, ότι σε κουβαλάει στην πλάτη του. Πες μου ένα λόγο, ας μου πει η Λένα που ήταν και στο γήπεδο, που χτες, στο πρώτο λεπτό, στο ένα λεπτό ας πούμε, που κάνει μια κακή επιλογή, το βγάζει έξω, και που συνολικά παίζει 6 λεπτά. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο Τολιόπουλος ξαφνικά ανασύρεται από την Αυθαλήνη.
0: Που πήγαν και καλός κιόλας, τα δύο λεπτά που έπαιξε. Έβαλε 5 πόντους.
1: 5 πόντους, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Σε 2 λεπτά.
1: Και τον εξαφανίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον ξαναβάζει στην πιο άκερη στιγμή, την ώρα που η μπάλα ζεματάει, να κάνει τι. Δηλαδή όλο αυτό δεν δείχνει μια προπονητική συνέπεια, ένα πλάνο. είναι το βάλτε να πάνε και ό,τι βγει. Έτσι είναι μοιραίο να πέσεις θύμα της παγίδας που ίδιος έχεις στήσει τον εαυτό σου.
0: Μήπως έχει χάσει και ο Αταμάν το μυαλό του, Γιώργο. Και το λέω και στη ρωτάω και τη λένε. Μήπως έχει χάσει, μου ρωτάνε και οι φίλοι, και ο Αταμάν το μυαλό του στο φετινό Παναθηναϊκό.
1: Λέει τη σου έρθει.
2: Κοίταξε να δεις, ό,τι αφορά το χτεσινό παιχνίδι, για να απαντήσω και στο Γιώργο σε αυτό που είπε για τον Τολιόπουλο, θέλω να σου πω και για σένα και για τους ακροατές μας ότι τον Τολιόπουλο που είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και με δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός, με δικούς του συνεχόμενους πόντους ξεκόλλησε κάποια στιγμή, σε μια προσπάθεια που έκανε για τρίποντο, ο Εργίνα Ταμάν τον σήκωσε κατευθείαν και τον άλλαξε. Εκείνη τη στιγμή υπήρξαν και χειροκροτήματα και κάποια γιουχαΐσματα. Δεν είναι σαφές αν τα γιουχαΐσματα ήταν για την επιλογή του Αταμάν να αλλάξει τον Τολιόπουλο. Ναι. Και όταν πήγε μάλιστα στον πάγκο, όλοι οι παίκτες φρόντισαν να τον εμψυχώσουν και ο Κώστας Λούκας τουλάχιστον επί δύο λεπτά καθόταν και του μιλούσε. Για να δούμε λίγο και την υπόλοιπη εικόνα. Ας το κρατήσουμε αυτό στην άκρη.
0: Ναι.
2: Ο Εργίνα Αταμάν χθες ήταν ξεκάθαρα πως φαινόταν ότι ήθελε με κάθε τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Όποιος παίκτης έμπαινε μέσα και έκανε ένα λάθος, τον άλλαζε κατευθείαν. Σας θυμίζω ότι νωρίς-νωρίς είχε αλλάξει και τον Αν.
0: Σωστό.
2: Ή τον Γκραντ. Δεν σκέφτηκε, δεν έκανε τον Ντέιβις, ο οποίος στην επίθεση δεν του έμπαινε τίποτα. Προσπάθησε κάποια στιγμή και φαινόταν και σαν να έβαλε πείσμα με τον εαυτό του ο ίδιος να παίξει ακόμα πιο πιεστική άμυνα. Στην πορεία άλλαξε βέβαια. Ο Εργίνα Ταμάν ίσως φέτος είναι πιο... έχει χάσει το μυαλό του. Δεν κατάφερε ποτέ να ξεμπερδέψει μάλλον το μυαλό του για να φτιάξει τις συνθέσεις και τις πεντάδες έτσι όπως έπρεπε για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει.
1: Όπως εγώ, θα γίνω... άλλο...
2: ναι, Γιώργο.
1: Εγώ θα γίνω λίγο κακός. Δεν είναι μόνο φέτος. Και στα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι υπήρχε κριτική από την πλευρά μας στον Αταμάν και υπήρχαν οι οπαδοί της Νίκης που μας έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, ωραία, πείτε μας τώρα για Αταμάν. Σύμφωνοι, όταν κερδίζεις είναι όλα καλά, αλλά υπάρχουν και στιγμές που η μπασκετική λογική υπερισχύει όλων των άλλων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Την πρώτη σεζόν κέρδισε με 6 παίκτες. Δεν ήταν τόσο η σωστή διαδικασία. Του βγήκε μαζί σου. Η δεύτερη σεζόν σώθηκε σχεδόν συμπτωματικά.
0: Ο φίλος ο Γιώργος μας ρωτάει να μας πείτε αν εχθές τα παράπονα των οπαδών, των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και του Αταμάν για τη διαιτησία είναι δικαιολογημένα. Για το χθεσινό παιχνίδι μιλάμε.
1: Κοίτα, υπάρχει μία φάση, τουλάχιστον μία, όπου ο Παναθηναϊκός καραμπινά τα δίκαιται. Εκεί που πατάει τη γραμμή ο Μοντέρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιώργο, πατάει τη γραμμή. Η μπάλα όμως διάβαζα ότι αν έχει φύγει από τα χέρια του, έχει φύγει από τα χέρια του.
2: Αφού έκανε τρίπλα, πώς είχε φύγει από τα χέρια.
0: Αυτό μου ρωτάνε κάποιοι φίλοι.
2: Αν είχε φύγει από τα χέρια του, δεν θα μπορούσε να φτάσει να βάλει το καλάθι.
1: Ναι. Κοίταξε. Είναι λάθος του διαιτητή.
0: Ναι.
1: Είναι και μπροστά.
0: Και είναι και μπροστά, ναι, σωστό.
1: Όποιος όμως συνεχίσει να μιλάει για διαιτησία, βλέπει το δέντρο, χάνει το δάσος και στην ουσία τι κάνει, δείχνει αυτοκτονική τάση γιατί δεν καταλαβαίνει ότι εδώ κάποια πράγματα δεν έχουν διορθωθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή η απάντηση στο ερώτημά σου, Βασίλη, και στο ερώτημα που πλέον θέτει όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αν είναι δικαιολογημένα τα παράπονα.
1: Μπορεί ο Παναθηναϊκός. Μπορεί. Θα είναι βελτιωμένος. Αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτς, όπου ο Παναθηναϊκός προσέγγισε μέσα από την άμυνα και κατέβασε τους μέσους όρους της Βαλένθια, σε όλα τα άλλα πήγε στο ρυθμό της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να έχει χάσει και 3-1 αυτή τη στιγμή και να έχει αποκλειστεί. Γιατί στο δεύτερο παιχνίδι, εγώ δεν το βλέπα, ήμουνα στο γήπεδο στο ΣΕΦ. Αλλά αν θυμάμαι καλά, η Ελένα μπορεί να με βοηθήσει, δεν να μας βοηθήσει. Ήταν η συνέχεια πίσω και κυνηγούσε.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν με μεγάλες διαφορές και ήταν ένα παιχνίδι βάλε μου και να σου βάλω το δεύτερο.
1: Είναι
2: τις μεγαλύτερες διαφορές η Βαλένθια τις πήρε στα δύο μάτς μέσα στην Αθήνα στο Telecom Center και τελικά αυτό που ξέρεις άκουγα και δεξιάριστερα χθες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά και να φύγουμε από το ΆΚΑ που συζητούσαν και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι ότι στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός κάνει το λάθος και έχει πάψει ειδικά φέτος να μπαίνει με την οτροπία το ότι εδώ είναι το γήπεδό μας και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να φύγει νικητής. Έχει χάσει αυτή τη δυναμική που πραγματικά χθες η ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική. Ήταν τουλάχιστον 20.000 ο κόσμος και στο χθεσινό μας και στο προχθεσινό. Η ενέργεια, οι φωνές, ό,τι μπορούσαν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το έκαναν για να δώσουν όθηση και στους παίκτες και να τους δείξουν ότι εμείς εδώ είμαστε, κάντε όμως και εσείς αυτό που πρέπει. Αλλά ο Παναθηναϊκός πλέον δεν καταφέρνει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Το παραδέχτηκε και ο Μαρτίνος στις δηλώσεις του. Για τον κόσμο.
0: Σωστό. Ο Παναγιώτης παιδιά ρωτάει, το άγχος το έχει ο Παναθηναϊκός θεωρεί γιατί είναι η ομάδα το φαβορή για να πάει στο Final Four και όχι η Βαλένθια που είναι μια ομάδα στα αυτοπούτα που και αν αποκλειστεί δεν της πει κανείς τίποτα.
2: Προφανώς και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει και τους παίκτες που ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτό το άγχος.
0: Σωστό.
1: Δεν το διαχειρίστηκε πάντως.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Δεν υπάρχει μέθοδος.
0: Χριστούλης, ο νονός.
2: Έχουμε
0: από εμάς
2: και λίγο νερό, δεν υπάρχει να σου δώσει ένα
0: πάνω. Ο νονός, ολόκληρο μεσολόγιο,
1: δεν έχει νερό. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος για να μπορέσεις να προσεγγίσεις το πέμπτο παιχνίδι με ασφαλή πρόβλεψη. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τζογάρει και τζογάρει πρόσεξε.
0: Ρίχνει την τελευταία ζαριά. Εντάξει, τελευταία ζαριά είναι τώρα. Δεν έχει άλλο.
1: Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να δούμε ποιο τζογάρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γιαννακόπουλος, για να τα λέμε όλα, δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Πήγε και αγόρασε μια ομάδα πολύ ακριβή. Ναι. Αυτός που τζογάρει στην πραγματικότητα είναι ο Αταμάν. Δηλαδή έχει ένα υλικό που πρέπει να το διαχειριστείς διαφορετικά, ρε φίλε. Και το λέω αυτό όχι ως μεταχριστοπροφήτης, αλλά πριν τους αγώνες με τη Βαλένθια, λέγαμε με τον Νίκο το Συρίγο στον αέρα για να κάνουμε και διαφήμιση εκπομπής μας του Pick and Talk. Παρακαλώ.
2: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για αυτή την διαφήμιση.
0: Ναι, σωστό. Μάλλον Γιώργο, θα παραμείνετε εδώ μαζί μας, παρέα μας, να πάμε στο διάλειμμα. Ωραία. Παραμένετε, πάμε διάλειμμα και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports, έχουμε επικοινωνία με Ρένα Καραλή, Γιώργο Κουγκαλίδη για τα χθεσινά μάτς του Παναθηναϊκού και τα υπόλοιπα της Ευρωλίγας, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε διάλειμμα εμείς και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
3: 9.43 Intervet & Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
8: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
7: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
8: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
7: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
8: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
8: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
9: Η ώρα είναι 10.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 943 Interveten Sports. Έχουμε στη τηλεφωνή γραμμή τη Λένα Καραλή, Γιώργο Κουγαλίδη, μιλάμε για μπασκετάκι. Να πω, παιδιά, για το φίλο που ρωτάει: Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ, φίλε. Και η Φενέρ περιμένει τώρα. Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ και η Ρεάλ περιμένει τον αντίπαλο, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός. Το μάθουμε την άλλη εβδομάδα στην Ισπανία. Το παιχνίδι 2-2, είπαμε. Είναι η σειρά. Ο φίλος ο Δημήτρης που είπαμε στα παιδιά λέει: Καλημέρα, Ολυμπιακός είμαι, αλλά η χθεσινή διαιτησία πραγματικά περίγραπτη. Στο σεφ δεν θα τελείωνε ο αγώνας σε παρόμοια περίπτωση τόσο εχθρικής διαιτησίας. Ποιος ο λόγος αυτής της αντιμετώπισης στον Παναθηναϊκό και πολλά μηνύματα, παιδιά, θα τα διαβάσουμε όσο μπορέσουμε όλα τα μηνύματα. Πάμε τώρα στους φίλους μας. Λένα, Γιώργο. Λένα. Ορίστε.
1: Στη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε και τους άλλους φίλους στη συζήτηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα διαβάσουμε μηνύματάκια, θα διαβάσουμε 2-3 μαζί μένα και μετά πάλι κουβεντούλα. Να το πάμε έτσι, γιατί δεν είστε εδώ. Η Λένα, ειδικά που ουσιαστεί θεία, εντάξει, δεν πειράζει. Τα πάμε και πριν. Ναι. Και στο Μεσολόγιο να μην είσαι, μας χαλάει δηλαδή. Ελένα,
2: όχι,
0: μπράβο.
2: Μετά θα γιορτάσει
1: με το Γιώργο.
0: Τι είπες, κύριε Κουγκαλίδη?
1: Να μιλήσει η Ελένα που είναι στη θεία απουσία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λέω καταρχάς ότι αν παραμείνει εκεί ο Γιώργος και κάποια στιγμή φύγει, θα πανηγυρίζει το Μεσολόγιο για την έξοδο από τον Γιώργο.
0: Ναι, έξοδο του Μεσολογίου, σωστό, καινούργια.
2: Θα έχει δεύτερη επέτειο να γιορτάζει.
0: Σωστό.
2: Και δεύτερον, μπράβο στον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος αναγνωρίζει κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν θα πω το ότι η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα στα δύο παιχνίδια. Η διαιτησία, θα πω όμως, ότι δεν έπαιξε αυτό το 59-49 που λέμε για το...
1: Ναι, ωραία μαθηματικά σαν τα δικά μου.
0: Εντάξει, 59-41, εντάξει, οκ, okay, εντάξει, εντάξει.
2: 59-41.
1: Όχι, γιατί εμένα με ξεσκίσαν όταν έκανα ένα λάθος. Να τα ακούσει κι αυτή.
2: Καλά να πάθεις, γιατί εσύ εμένα με κοροϊδεύεις συνήθως για τα μαθηματικά μου.
0: Μπράβο.
2: Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, αυτά θα μάθεις.
1: 6-8.
0: 54.
2: 48. Λοιπόν, δεν έπαιξε έδρα σε καμία περίπτωση η διαιτησία. Και έχει κάνει ένα το φάουλ, το επιθετικό που χρέωσε τον Ρογκαβόπουλο, ενώ ήταν φάουλ ξεκάθαρο του Μπαντιό. Χθες τα βήματα είναι δύο λάθη τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πολύ άσχημα λάθη.
0: Και πώς εξηγείται, ναι, ο φίλος,
1: να τα λέμε όλα,
0: πώς εξηγείται και μηδέν βολές στον Αν σε ένα παιχνίδι.
1: Και για να τα λέμε όλα, και το φάουλ που χρέωσαν στο ψηλό και μετά ήταν τεχνική ποινή, στον Τέιλορ, δεν υπήρχε.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο τα πράσινα.
2: Όχι, δεν βλέπουμε μόνο τα πράσινα. Λέμε όμως ότι δεν σφύριξε έδρα.
0: Το συνολικό να δούμε.
2: Που κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει και αυτό το λίγο ποσοστό λόγω της έδρας της. Συν το ότι επέτρεψαν το πολύ σκληρό παιχνίδι και η Βαλένθια ρίχνει πολύ ξύλο.
1: Ναι, εγώ σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Σκληρό, μαλακό, δίνε και εσύ.
2: Αν θεωρεί αυτό είναι κιόλας.
1: Ε?

0: 92. Εκεί που χάθηκαν 5-6 ευκαιρίες να πάρει μια διαφορά, έστω 3-4 πόντων, να αλλάξει η ψυχολογία του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Πόσο εύκολο είναι στη συγκεκριμένη Βαλένθια, στη συγκεκριμένη ομάδα, να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και μια διαφορά και να την κρατήσεις? Υπήρχαν δύο περιπτώσεις όπου ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε γυρίσει το ματ, μπήκε και για πρώτη φορά μπροστά. Μετά υπήρξε ένα νεκρό σημείο και θεωρώ ότι εκεί έπαιξε και ρόλο το γεγονός ότι στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο ο Εργίν Αταμάν επέλεξε να πάει κυρίως με συγκεκριμένους 5 παίκτες. Όταν δοκίμασε να κάνει τις αλλαγές, δεν του βγήκαν, επανέφερε αμέσως τους ίδιους. Άρα η κόπωση, το θολωμένο μυαλό, όλο αυτό δεν βοήθησε κιόλας.
2: Πάντως, για να το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, το ψάρι ψήνεται για τις δύο πλευρές. Και η Βαλένθια έχει διψήφιες διαφορές που έχασε.
0: Και μεγάλες.
2: Και μεγάλες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έβαλε εκεί δυο καλάθια και εκεί κρύφηκε το παιχνίδι. Έτσι είναι όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Αυτά.
0: Ναι, βέβαια δεν είδαμε
2: το, το θέμα είναι.
0: Δεν είδα... Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αλλά δεν είδαμε τη Βαλένθια. Εγώ να κυνηγάει όμως από τα 14-19 πόντους διαφορά, αν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι η Βαλένθια.
2: Ενδεχομένως αν μπορεί να γυρίσει.
0: Ναι.
2: Μα κοίταξε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Το ότι δεν το δίνει στο παρκέ, πρέπει να το ψάξει ο προπονητής του, όχι εμείς.
0: Ναι, καλύτερη ομάδα. Καλύτερος παίκτης. Ομάδα δεν έχει δείξει να είναι καλύτερος.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Δηλαδή,
2: πάλι στον προπονητή πάμε.
0: Ναι, δεν έχει διαχειριστεί
2: γιατί
0: καλά το υλικό του.
2: Έχει παίκτες κάτω ομάδα.
0: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι, λοιπόν, ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ρε φίλε, σε αυτά τα παιχνίδια, καλά το λέει, λένε, είχε τους παίκτες χάσανε, αυτό εκείνο το άλλο, μπορεί να πεις οτιδήποτε. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας που να σου επιτρέπει μετά το 2-0 όπου σου χαμογέλασε και λίγο η τύχη, γιατί όταν ένα μάτς είναι στο σουτ, είτε πέρσι είτε εναντίον, όπου σου χαμογέλασε η τύχη στο τρίτο παιχνίδι στη Βαλένθια που τρέμαν τα χεράκια τους. Γιατί αν έπαιρνε το σουτ του Ρογκαβόπουλου, θα είχαμε σκουπίσει. Με ναι. Το αν δεν χτίζει την ιστορία βέβαια.
0: Σωστό.
2: Έτσι, αλλά θέλω να πω ότι κερδίζεις 2-0, έχεις και τύχη με το μέρος σου. Ποια είναι η ψυχολογική προετοιμασία που έχεις κάνει, ρε φίλε?
0: Από ό,τι φάνηκε καμία.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τα αποτελέσματα, εντάξει.
1: Εντάξει, και τώρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό ότι δεν υπήρχε και η ψυχολογική προετοιμασία, αλλά και το γεγονός ότι σε πολλά παιχνίδια, παίκτες όπως είναι ο Μίτογλου, παίκτες όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος χθες δεν μπήκε καν, παίκτες όπως είναι ο Τολιόπουλος, που δεν ξέρουν αν θα παίξουν, πόσο θα παίξουν, αν πάνε εντός ή εκτός δωδεκάδας, δεν έχουν και την αγωνιστική ετοιμότητα. Πέρα από όλα τα άλλα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τα μάτς. Σε αυτού του είδους τα μάτς χρειάζεστε όλους τους παίκτες να είναι διαθέσιμοι και πανέτοιμοι.
0: Έτσι.
2: Ας πούμε για παράδειγμα, με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ πιο εύκολο έργο όπως εξελίχθηκε. Ο Τζόσεφ ήταν το σύν1 στην εξίσωση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι αντίστοιχο να παρουσιάσει. Δηλαδή, ο μένα ένας προπονητής εμφανίζει τον Τζόσεφ, έχει ζωντανούς τους τρεις ψηλούς, δεν σου λέω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση όταν ο Ρικ Τζόνς να βοηθάει. Χθες πάλι 33 λεπτά ο Λεσόρα. Δεν βγαίνουν αυτές οι εξώστες, ρε παιδιά. Και όλα αυτά, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχασε την ελπίδα να περάσει το Final Four. Ή ότι αν περάσει το Final Four δεν μπορεί να πάει να πάρει το τρόπο, την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, βέβαια, αν δεν περάσει θα είναι αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
2: Προφανώς και θα.
0: Εντάξει. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ο Γιαννακόπουλος επίσης εκτός από την ακριβή ομάδα που έχει φτιάξει αποσυντόνισε για άλλη μια χρονιά την ομάδα με τα εξωγωνιστικά. Να θυμίσω και πέρυσι είχε κάνει τα ίδια στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, αφού μη βρίσκει ο Αταμάν που είναι επίσης παραγωγητικός και θέλει πάντα να έχει μια δικαιολογία έτοιμη για να κάνει ηρωική έξοδο.
2: Κοίταξε, μόνο στο Παναθηναϊκό πρέπει να ισχύει το φαινόμενο της πεταλούδας. Ότι μια πεταλούδα πέταξε στην Κίνα και έκανε σεισμό στην Ευρώπη.
0: Ναι,
2: δεν γίνεται έτσι. Ναι. Αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες.
1: Και εν πάση περιπτώσει, Είναι άλλος ο ρόλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απλά έχουν συνηθίσει όλοι να βάζουν, όταν λένε Παναθηναϊκός δίπλα, να ακολουθεί είτε για καλό είτε για κακό τον Δημήτρη.

0: Γιανακόπουλος. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, αν κάτι δεν πάει καλά, σε χρεώνουν ακόμα περισσότερο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Είναι όμως άλλο πράγμα η ιδιοκτησία και άλλο πράγμα το αγωνιστικό τμήμα.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ναι, όπως είπα και παλιότερα και το επαναλαμβάνω, το είπαμε στην εκπομπή με τον Νίκο Συρηγολένα, έτσι.
0: Πόσες φορές θα μας το πει?
1: Ναι, μας το είπε δύο φορές, τρεις. Δεν πληρώνεις τίποτα.
2: Για να εκνευρίσω τι λένε.
1: Να πληρώσεις και τίποτα.
2: Ο Αταμάν προσπαθεί να ελέγξει αυτά που δεν μπορεί, τις διετσίες και τα mind game και τέτοια, και δεν ελέγχει αυτά που μπορεί. Την ομάδα του. Να την έχει έτοιμη, να την εμφανίσει αποφασισμένη να μπει στο παιχνίδι ξεκινώντας από την άμυνα. Γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός δεν παίζει άμυνα. Ξεκινάει και με το που ξεκινάει έρχεσαι και κυνηγάει.
0: Θες όμως, στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε εντελώς διαφορετικά.
2: Και γιατί να μπει στο δεύτερο και να μην ξεκινήσει έτσι?
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Και εκεί πέρα ερχόμαστε το ότι έπρεπε, ειδικά και στο χθεσινό αλλά και στο προχθεσινό, όπου εντάξει λες και να χαθεί και ένα, δεν χάθηκε ο κόσμος που θα μπορούσε να είχε κάνει το 3-0. Χθες λοιπόν, που είχε την τελευταία ευκαιρία μέσα στην έδρα του, με όλες αυτές τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και από τον κόσμο και. Ενώ όχι οι αρνητικές συνθήκες, τις θετικές συνθήκες για τον Παναθηναϊκό, όφιλε να μπει σαν να είμαι τελικό στη Γιούρολ και πάω να κατακτήσω το τρόπαιο χθες. Δεν μπήκε έτσι. Έτσι ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο. Γι' αυτό και μείωσε, γι' αυτό κυνήγησε ακόμα περισσότερο, γι' αυτό έκλειψε την μπάλα. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά που έγιναν και τον έφεραν πάλι κοντά στο να πάρει την νίκη, αλλά όχι αρκετά για να την κατακτήσει κιόλας.
2: Ξέρεις, προσπερνάς κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, ότι για να καταφέρει να επιστρέψει στην τρίτη περίοδο ξόδεψε δυνάμεις που μετά το έλειψαν. Δηλαδή, ναι μεν κάλυψε τη ζημιά, αλλά η ζημιά για να καλυφθεί είχε περισσότερο τρέξιμο, περισσότερη ενέργεια, η οποία στο τέλος, επειδή τα ενεργειακά αποθέματα της Βαλένθια έτσι κι άλλως είναι υψηλά, έλειψε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί
2: δεν ξέρω,
0: είναι και η διαχείριση αυτή και φάνηκε ξεκάθαρα. Το ότι δεν είχαν πλέον άλλες ανάσεις οι παίκτες με την υπερπροσπάθεια που έκαναν, η οποία ήταν εξαιρετική, με όποια λάθη μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να πει κάποιος για τον Οσμάν τι.
2: Εχθές ήταν ο κορυφαίος.
0: Ήταν συγκλονιστικός, δεν ήταν απλά ο κορυφαίος. Γιατί και ο Κέντρικ Ναν.
2: Για μένα συγκλονιστικός έλεγε ότι είμαι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Καλά, λέμε και κανένα ψέμα να περάσει η μέρα. Ο Κέντρικ Ναν, επί ένα δεκάλεπτο, επί 20 σχεδόν λεπτά, είχε πετύχει μόνο 2 πόντους. Το πρώτο καλάθι με πτάρφωμα του Παναθηναϊκού. Το χθεσινό παιχνίδι.
2: Ξέρεις όμως πάλι συζητάμε. Τι έβαλαν. Το θέμα είναι τι φάγανε.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
2: Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό δεν είναι η επίθεση. Είναι η άμυνα. Και όσο δεν παίζει άμυνα, κάποια στιγμή και ο Ναν δεν θα είναι σε καλή βραδιά. Τι έκανε μετά τον πυροβολή, πούμε.
0: Διαφωνείς? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι τα περισσότερα παιχνίδια τα παίρνει μέσα από την επίθεσή του. Είναι λίγα τα παιχνίδια αυτά που έχει πάρει μέσα από την άμυνά του. Και κάθε φορά εξαρτάται και από τον... Γι' αυτό και εξαρτάται φυσικά πάντα και από τον αντίπαλο που έχει απέναντί του.
2: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι αν δεν ελέγξεις το μάτς από την άμυνα, είναι σαν καρπούζι. Το κόβεις και θα δεις αν είναι κολοκύθα ή αν είναι πεντημέση. Γιατί δεν ξέρεις ανά πάσα βραδιά. Δηλαδή ο Χέις Ντέβις, ας πούμε, που ήταν καταπληκτικός στο δεύτερο μάτς.
1: Ήταν κακός πολύ χτες.
2: Και προχτές.
1: Και προχτές. Αλλά ειδικά χτες ήταν πάρα πολύ κακός.
0: Δεν έμπαινε και τίποτα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι όταν έχεις μια κακή βραδιά, δεν έχεις κανέναν τρόπο να γυρίσεις τα πράγματα. Και αυτό είναι θέμα.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει μεγάλος Κογκαλίδης. Είχε πει από την αρχή, λέει, που δεν πήγαινε καλά η Real, ότι θα είναι μια ομάδα στο Final Four. Αυτό πρέπει να πω και εγώ, του δίνω ένα point. Βέβαια δεν έγινε καλά πράγματα για τον Γιασεβίτσιους, ο οποίος έκανε το break 3-1 και ο Σαρούνας.
0: Καλά,
1: και...
0: συγγνώμη, να θυμίσω και στο φίλο Βασίλη μου και σε εσένα.
1: Ναι.
0: Δεν είπε κανένας Αν θυμάστε καλά, η πρόβλεψη που είχα κάνει εγώ για τις ομάδες ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ και Ρεάλ. Ναι. Από την πρώτη εκπομπή που
1: όχι,
0: κάναμε.
1: Όχι, ο Γιώργος είχε πει θα το πάρει Ρεάλ. Έχει πει θα το πάρει Ρεάλ ο Κουγκαλίδης.
2: Σε τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι,
0: ο
1: έχει
0: ο
1: πει και αυτό.
0: Έχει πει ότι θα το πάρει.
1: Έχει βγάλει και τελικό δηλαδή, Ολυμπιακός Ρεάλ. Τόσο μπροστά.
0: Ναι, έχει πει ότι θα το πάρει. Ο φίλος είπε μπράβο στον Γιώργο γιατί είπε ότι θα περάσει Final Four. Ναι,
1: αυτό εννοούσε. Μόλις είπε πάλι ο φίλος, λέει εννοώ ότι είχε προβλέψει τον τελικό. Βέβαια, ακόμα δεν έχει πάει τελικό, καμία από τις δύο ομάδες. Αλλά λέμε. Αλλά είχε πει για τους Αρούνας, για Σεβίτσους, λέει διάφορα, ο οποίος έκανε τον break 3-1.
2: Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Το πήρε στην παράταση, έτσι πάλι.
1: Εντάξει, σε καλό φεγγάρι είναι η Φενέρ.
2: Δεν σημαίνει κάτι.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πιστοποιεί και η Ζαλγκύρης ότι δικαίως βρέθηκε στα play-offs και ότι ήταν και αυτή μια καλή ομάδα φέτος.
1: Σωστό, σωστό.
2: Αυτό το πήρε στην παράταση. Δεν το πάσα τη διαστολή ότι δεν είναι καλός προπονητής, δεν είναι καλός προπονητής, δεν είναι καλός προπονητής, ποιος είναι. Αλλά δεν αφόρησε τον Γιασκεβίτσους, αλλά μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Γιώργο το Κελάκη και του έλεγα ότι το Φενέρ Ζαλγκύρης, Ζαλγκύρης Φενέρ, πες το πως θέλεις, μπορεί να πάει εύκολα στο 5, στο 3-2 δηλαδή. Ήταν απόσταση μισού σουτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό ομολογώ ότι δεν πίστευα ότι δεν θα πάρει ένα από όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έτσι, κατάφερε να πάρει δύο εκτός, με όποιον τρόπο, τα πήρε όμως. Και έχασε τα δύο μέσα στην έδρα του. Αυτό είναι δηλαδή που κάποια στιγμή λες πώς γίνεται.
2: Όχι, εγώ το λέω αυτό, Λένα, σε σχέση με τα μετά το 2-0, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ένα από τα δύο θα το πάρει. Στο ΆΚΑ.
1: Τώρα η σειρά, ας το Ολυμπιακό Μονακό, φαίνονταν η σειρά, θα πάει εκεί στο 3-0. Τα άλλα μάτς, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, σχέθηκε καλημέρα και από τον κύριο Τερκεσίδη, τον Γιάννη τον Τέρκε. Λέει τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια, οι σειρές σας φάνηκαν φυσιολογικές, αν εξαιρέσουν τον Παναθηναϊκό. Το 3-1 δηλαδή οι σειρές. Εγώ νομίζω ότι φυσιολογικές φάνηκαν πάντως.
2: Πολύ εύκολα για τη Ρεάλ.
1: Ναι.
3: Αφορά τον Γιασκεβίτσιους και τη Ζαλγκύρη. Ήταν ένα παιχνίδι οριακό που κάπου θα καθόταν. Νομίζω ότι.
1: Εντάξει κυρία, αν έπαιζε στο Ισραήλ, ίσως να έχει πιο δύσκολο έργο.
3: Μπορεί.
1: Εντάξει, μπορεί. Σε μια έδρα αλλά, σκληρή.
3: Αλλά απ' την άλλη, παίζουμε με βάση αυτό που έχουμε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό. Αυτό ξέραμε ότι θα παίξουν δηλαδή, εκεί. Ναι, εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ταλαιπωρήθηκαν λέει, οι Ισραηλινές ομάδες γιατί μία ξαναπήγαν στο Ισραήλ, ξαναφύγαν, αυτή τη δουλειά κάνανε. Τώρα,
3: οι Ρωσικές έχουν ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, σωστό, σωστό. Λοιπόν, σωστό.
3: Και αν θες και τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μην παίζουν καν με την έννοια ότι ίδια αντιμετώπιση.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αν παίζουν μία, παίζει και άλλη. Αλλιώς δεν παίζει καμία χώρα. Σωστό.
3: Έτσι.
1: Και δύο πόλεμοι έχουν.
3: Λοιπόν, αλλά για να γυρίσουμε στο μπασκετικό. Νομίζω ότι μέχρι τώρα, σε μια χρονιά που ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη, έμοιαζε με κινούμενη άμμο, νομίζω ότι στα play-off, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αποδίδεται δικαιοσύνη και κυριαρχεί η λογική, με την έννοια ότι οι ομάδες που είχαν το πάνω χέρι, Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, όχι με αυτή τη σειρά κατά ανάγκη, το επιβεβαίωσαν, οι ομάδες οι οποίες έκαναν αίσθηση, το πάλεψαν, δηλαδή μιλάω περισσότερο για τις Αλγύριες, η Χαποέλ προσπάθησε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια αφενός λόγω της πολύ καλής διαδρομής του Βαλένθια και της πολύ μπερδεμένης εικόνας του Παναθηναϊκού έμοιαζε ότι θα είναι κουβάρι. Θεωρήσαμε ότι ξετυλίχθηκε όταν έγινε το 2-0 και ξανά έγινε το βάρο.
1: Εντάξει, η τετράδα τώρα που πήγε εδώ που τα λέμε, οι τρεις ομάδες από τις τέσσερις που είναι στο Final Four ήταν τα απόλυτα φαβορή για να πάνε. Να πούμε ότι η Βαλένθια ήταν το outsider, δεν μπήκε Μονακό για τα δικά της προβλήματα, γιατί μπορούσε και η Μονακό αν δεν είχε προβλήματα να μπει στην τετράδα, έτσι δεν είναι.
3: σωστό.
1: Τώρα η Μπαρσελόνα δεν ήταν στα καλά τη, δηλαδή δεν ήταν κάποια μεγάλη έκπληξη αν εξαιρέσει τη Βαλένθια, α πούμε.
3: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι, από οι ομάδες που περιμέναμε όλοι να περάσουν.
3: Και η Βαλένθια με το μπάσκετ που έπαιξε δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν δεύτερο. Μάλλον στην Ευρωλίγα δεν ήταν κακή θέση.
3: Καλό μπάσκετ.
1: Καλό μπάσκετ. Γιατί Λένα, ερώτηση τώρα. Λένα, Γιώργος Παναθηναϊκός από τη μεταμόρφωση. Περνάμε τη Βαλένθια. Μπορούμε με τη Ρεάλ.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος, να θυμίσω ότι σε στιγμές που δεν έπαιζε πάλι το καταπληκτικό μπάσκετ και σε στιγμές που δεν είχε και το Ματίας Λεσόρ στη διάθεσή του, είναι η μοναδική ομάδα που υποχρέωσε τη Ρεάλ φέτος στην έδρα της ΣΕΙΤΑ και την έχει κερδίσει δύο φορές. Θεωρώ το ότι η Βαλένθια δεν του ταιριάζει και καθόλου στο στυλ μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ναι. Και επίσης τα παιχνίδια στο Final Four είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση.
1: Και ερώτηση για τον, Γιώργο από τον Δημήτρη. Λέει: Γιώργο, καλημέρα. Καλά να περάσει και στο χωριό μου, στο Μεσολόγγι, λέει ο φίλος. Αν ο Ολυμπιακός μάλλον θεωρεί άδικο.
3: Πού θα πάμε καπνιστό χέλη.
1: Να μας πει. Λοιπόν, αν θεωρεί ο Γιώργος ότι είναι άδικο το να πηγαίνουν τέσσερις ομάδες Final Four και να μην το παίρνει η πρώτη ομάδα που βγαίνει στην Ευρωλίγκα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί θεωρεί ότι είναι παιχνίδι μιας βραδιάς. Ένας ολόκληρος μαραθώνιος να λύγει, να κρίνεται σε παιχνίδι μιας βραδιάς. Αν το θεωρείς δίκαιο.
3: Το έχω πει αρκετές φορές.
1: Μα το έχει ακούσει ο φίλος.
3: Το Final Four είναι πολύ ωραίο γιατί μαζεύονται τέσσερις ομάδες διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικά χρώματα.
1: Εγώ συμφωνώ με τον φίλο ότι είναι μια βραδιά, εντάξει. Μπορεί να χάσει ένα κύπελο σε μια κακή βραδιά, εντάξει τώρα.
3: Δεν είναι βλάκες στο NBA που το πάνε στα playoff και μάλιστα στο best of 7. Όπου εκεί η καλύτερη ομάδα θα το πάρει. Υπάρχει μία, δύο βραδιά.
1: Είναι πολλά παιχνίδια, ναι, είναι πολλά παιχνίδια. Σωστό.
3: Λοιπόν, αλλά αυτό θα στερούσε, είναι πιο δίκαιο μπασκετικά. Θα στερούσε όμως όλο αυτό το φολκλόρ που είναι στοιχείο της Ευρωλίγκας. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Ναι, Βασίλη, ναι,
3: και
1: ναι,
3: στο
1: ναι.
3: φίλο που το είπε.
1: Ναι.
3: Έτσι, δηλαδή, αν δεν είχαμε τα Final Four, θα είχαμε κάτι που θα μοιάζει στα όρια του μονότονου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λέει ο φίλος, το λέω με τη λογική και στον Γιώργο να το ακούσει, ότι έχασε με τον Γιούλ, με τη Ρεάλ, ένα σούτ, πέταξε τον αέρα την μπάλα, μπήκε μέσα, έχασε μια Ευρωλίγκα, η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, παιδιά.
3: Έτσι
1: το σύστημα.
3: Σε κάτω 12 στην Κωνσταντινούπολη.
1: Με τον Πρίτεζη.
3: Ή ο Ολυμπιακός όταν το είχε χάσει το Τελ Αβίβ με την.
1: Ναι, έτσι. Ναι, αυτό εντάξει. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Σωστό, καλά λες. Αυτό ναι.
3: Κοίταξε. Όπως και να έχει, προετοιμάστηκε για τη μια βραδιά. Τα κάνω.
1: Ναι.
3: Η ζωή και το μπάσκετ. Και το μπάσκετ είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μπορεί να κρυφτεί από μια λεπτομέρεια, αν θα στρίψει αριστερά ή δεξιά. Αν θα σε τυχερός, θα σε άλλο.
1: Ναι, έτσι.
3: Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις αν η επιλογή που κάνεις και δεν μπορείς να την ξανακάνεις πολλές φορές είναι αυτή που θα έπρεπε να κάνεις. Αλλά.
1: Και ο Δημήτρης συνεχίζει και λέει ότι. Γιατί λέει ο Γιασεβίτσιος, μάλλον έκανε την ομάδα να μην παίζει καλό μπάσκετ, κάτσε δυνάμεις, ενώ ο Μπαρτζόκας λέει πήγε την ομάδα φουλ ρυθμό. Μέχρι το τελευταίο μάτς. Πώς παίξει ρόλο αυτό στο Final Four, στο μεταξύ του παιχνίδι.
3: Δεν νομίζω ότι κρατάει κανείς δυνάμεις. Υπάρχουν προφανώς προπονητικά κάποια πλάνα που σε πάει up-down. Δεν νομίζω ότι ο Γιασκεβίτσιος ήθελε να είναι τόσο κακή ομάδα το διάστημα που ήταν. Μην ξεχνάμε ότι είχε τραυματισμούς και ένας τραυματισμός δεν είναι μόνο ότι χάνω ένα παίχτη για λίγο διάστημα. Δηλαδή τώρα Παναθηναϊκός έχασε τη Λούκα είναι τεράστια απώλεια, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τη Λένα, γιατί έστειλε ερώτηση με ένα φίλο ο Κώστας από το Παγκράτη. Λέει να μας πει, Λένα, αν θεωρεί μεγάλη απώλεια του Σλούκα σε συγκεκριμένα μάτς η εμπειρία του που μπορούσε να κάνει διαφορά.
0: Όταν μια ομάδα έχει έναν παίκτη σαν τον Κώστα Σλούκα, σε οποιοδήποτε μάτς, ειδικά σε αυτή τη φάση των playoffs και σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, είναι τεράστια απώλεια. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσε να μπει και να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση και να δώσει και τους πόντους αφέστατα στον Παναθηναϊκό, που υπήρχε μεγάλη δυστοκία χθες και από τη γραμμή του τριπόντου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε εδώ ότι και στα δύο παιχνίδια βέβαια φαντάζομαι ότι φαινόταν και μέσα από τους δέκτες τους τηλεοπτικούς, αλλά τουλάχιστον και όσοι ήταν στο γήπεδο τον έβλεπαν διαρκώς ότι ήταν πίσω ακριβώς από τον πάγκο, παρόν σε κάθε time out και σε κάθε έναν παίκτη που έβγαινε προσπαθούσε και αυτός από τη δική του πλευρά να του πει ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να έχει είτε την ψυχολογία είτε να διορθώσει κάτι.
1: Λοιπόν, η
0: αλλά σαφέστατα άλλη υπόθεση το να ήταν και να αγωνιζόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Η φίλη μας. Επειδή... Η... Ναι, πες το, πες το, Γιώργο, πες το, πες το.
3: Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Πώς είμαι εγώ, ας πούμε, με τη Λένα και έχασα την Αντέλεξ Αρχόπουλος.
1: Ναι, εσύ κέρδισες μόνο όμως.
3: Ναι, ο Σλούκας, ας πούμε, αν έπαιζε, δεν θα έκανε τις εμφανίσεις που έκανε ο Σόρτς στα τελευταία πρώτα μάτια.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Εντάξει.
3: Αλλά συμφωνώ ότι είναι τεράστια απώλεια.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Χαρά να μας πει ο κύριος Ογκαλίδης. Πρόβληση για τελικό. Κοίτα, Χαρά, να σου πω εγώ βασικά. Βασικά να πω εγώ στη Χαρά που ξέρω από μπάσκετ, γιατί εγώ ξέρω, η μία ομάδα θα είναι ο Ολυμπιακός ή Ρεάλ. Σας το λέω σίγουρα, το ξέρετε. Εντάξει. Η μία ομάδα θα είναι ο Ολυμπιακός ή Φενέρμπαχτσέ. Η μία ομάδα σίγουρα.
3: Έλα, το... αυτό δεν μπορεί να.
1: Βουλωμένο.
3: Μόνο
1: εγώ να πω στη φίλη μας τη Χαρά και λέει η Χαρά να σου φτιάξω εγώ χέλι, λέει Κουγκαλίδη, να γλύψει τα δάχτυλά σου.
3: Χαρά μου, με χαρά.
1: Άμα φάσα τη Χαρά, σε βλέπω να πηγαίνεις Βιετνάμ.
3: Εγώ είμαι με.
1: Εσύ ναι.
3: Με το καπνιστό χέλι.
1: Ένα έφαγε ακόμα τρέχει.
3: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ο Καραχάλης. Ο Φώτης έχει φάει μανέστρα και ακόμα τρέχει στη Μεσογείο.
3: Πάντως, εγώ επιμένω ότι όπως βλέπω και την εικόνα τώρα των ομάδων, ότι πιο κοντά αυτό δεν μπορείς να το κρίνεις. Είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε και τέταρτη ομάδα, αλλά θεωρώ ότι. Ρεάλ και Ολυμπιακός θα είναι στον τελικό.
1: Ναι, το έχεις πει από την αρχή. Το έχεις πει από την αρχή τώρα εσύ. Χωρίς να παίζει τώρα ρόλο, μην μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ρε Κουγκαλίδη, μας λες. Το έχεις πει από την αρχή. Δεν ήξερες αν θα παίξουν μεταξύ τους Ολυμπιακός, μάλλον Παναθηναϊκός Ρεάλ, αν παίξουν μεταξύ. Δεν το ήξερες. Είχες πει από την αρχή. Εντάξει, οκ.
3: Και θυμίζω ότι έχω πει μια πρόβλεψη που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για μας.
1: Ναι.
3: Ότι θα το χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις πει ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός και θα το χάσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τα έχεις κάνει ρόιδο. Ελένα, πού τον ευρήκαμε.
0: Ναι, καλά.
1: Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή λέει ένα καλημέρα. Σήμερα πρέπει να είσαι καλά που λείπει από δίπλα σου ο άλλος. Σίγουρα.
0: Είναι
1: και αν ο Παναθηναϊκός λέει, πιστεύεις, Λένα μου, θα το πάρει.
0: Θεωρώ το ότι έχει τον τρόπο, απέδειξε τουλάχιστον. Και με τις δύο νίκες στην Ισπανία ότι μπορεί να το πάρει αρκεί να είναι καλύτερο στην άμυνα και να μπει έτσι όπως μπήκε στο πρώτο ματ και έτσι όπως μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο το χθεσινό ή έτσι όπως μπήκε στα πέντε τελευταία λεπτά του τρίτου ματ, άμα τα συμπληρώσεις αυτά βγάζουν δύο παιχνίδια κανονικά, να μπει με αυτήν την οτροπία και με αυτή τη διάθεση στην άμυνα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θα πω ότι ήταν εξαιρετικό και το δεύτερο παιχνίδι, παρότι πήγε σε αυτό το υψηλό σκορ και κρίθηκε με το καλάθι στο τέλος, αλλά από άποψη μπάσκετ και διακύμανσης ήταν εκπληκτικό.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας αφήσουμε.
3: Να σας αποχαιρετήσω.
1: Ναι, για να πάμε. Γιώργο, θα κάνεις ακόμα λίγο 10 λεπτά υπομονή μετά το δελτίο, γιατί πέρα οι φίλοι να λένε, παιδιά, να μιλήσετε και για έξω μπάσκετ.
3: Okay.
1: Έχουμε τον τελικό σήμερα.
3: Απλά να σημειώσω ότι εγώ πήγα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός έβγαλε την κόκκινη σκούπα, τη Μόρις.
1: Ναι.
3: Η Λένα πήγε δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ και ακόμα τρέχουμε.
1: Την κακία σου να πεις. Λένα, μετά τις 11 βγάλουμε δελτίο και θα λέμε για 10 λεπτά να πείτε και για ΑΕΚ. Ναι, γιατί έχει το μεγάλο τελικό σήμερα.
3: Βέβαια.
0: Δεν ασχολούμαι με τις κακοήθειες του κυρίου Κοντέλη.
1: Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Intervention Sports. Θα πούμε μετά 10 λεπτά και να μιλήσουμε ακόμα με τα παιδιά. Ό,τι έχει απομείνει από την Ευρωλίγα, να πούμε για μπασκετάκι. Παίζει και η ΑΕΚ σήμερα, να το ξεχνάμε. Μεγάλο τελικό, έκανε μεγάλη νίκη με τη Μάλαγα και παίζει τον τελικό με την Ρίτα, με την Βίλνιους. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα. Διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων με τον Ιωάννου, νομίζω, ή με τον Σοηλέ. Με τον Ιωάννου. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ. Η φίλη Χαρά, ναι, φτιάχνει χέλια και καπνιστά και ακάπνιστα.
4: 9.43 Intervention Sports. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97.3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97.3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
13: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι Ρενάτο, Σάντσες και Κάτρης. Εκτός παραμένουν η Γέντβα, η Ντέσσερς και Σοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα τα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με το Τριφύλι. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής των play-off της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Φορένα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4. Ο Μουρίνιο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Ο εκλεκτός για να τον διαδεχτεί είναι ο Μάρκο Σίλβα, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 3-2. Στην 35η στροφή της La Liga, Levante Osasuna 3-2. Για την 36η αγωνιστική της Serie A, Torino Sassuolo 2-1. Και στην 33η στροφή της Ligue 1, Lens Nantes 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το Βλέπες, Το Παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
14: ...943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.
10: sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ, Σάββατο, 9 Μαΐου. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, καλημέρα. Τελικά η Χαρά σας έφερε φαγητό εκτές στην μάζοξή σας. Όχι, γι' αυτό μ' ακούτε. Δεν έφερε Χαρά, γι' αυτό είναι εδώ οι ακροατές όλοι και εγώ. Αλλιώς θα ήμασταν αλλού. Πάμε στο Γιώργο. Γιώργο.
3: Εγώ περιμένω το καθιστό της Κέλης.
1: Και ακάπνιστο που να το φέρει.
3: Ναι.
1: Αν θέλει να είναι ακάπνιστο.
3: Το άλλο, το κορμί Σαχέλη είναι στην παρέα μας ή
1: έφυγε. Το κορμί Σαχέλη δεν είναι στην παρέα μας. Τώρα περιμένει ο κύριος Ιωάννου να το σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Καραλή, και άλλες δουλειές. Τι χαχαχαχα. Θα
3: πει που την κράζω πολύ καλά, περνάω.
1: Ναι, μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο και να ακούει τι λες.
3: Λες.
1: Μην παίρνει σόρκο.
3: Έτσι κι αλλιώς.
1: Να έχει πιάσει την κουβέντα με τον Ιωάννου τώρα.
3: Για το επόμενο διήμερο είμαι ασφαλή.
1: Δύο μέρες θα κάτσεις.
3: Δευτέρα πρωί, κύριε.
1: Α, Δευτέρα πρωί. Πες μας λίγο και μεσολόγιο, ωραίο καιρό και αυτά.
3: Είναι ένας πολύ όμορφος ανοιξιάτικος καιρός. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο στο Αιτωλικό που μοιάζει με νησάκι.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι λίμνη ή ακριβώς. Αλλά μοιάζει σαν ένα νησί.
1: Θα σου έλεγα τι λένε για το μεσολόγιο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Στο πακτό αέρα.
0: Ναι, σε περίπτωση.
1: Ψάρι κουνούπι, του μπορώ να το πω. Το άλλο δεν μπορώ να το πω που λένε για το μεσολόγιο.
0: Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει, το μεσολόγιο έχει και αλικές. Έτσι, άμα δεις κάτι άσπρο, δεν είναι χιόνι, είναι αλάτι.
3: Τώρα ξέρεις, με έναν ωραίο τρόπο. Με έναν εύσημο τρόπο.
1: Είναι πάντα εύστοχοι, λένε, εύστοχοι. Αυτά είναι πολύ εύστοχοι.
3: Λοιπόν, εδώ είναι ο Πατραϊκός κόλπος που βρισκόμαστε. Κάτι ξέρει και η Λένα από αυτά τα μέρη.
0: Το καλύτερο είναι πιο κάτω.
1: Πιο κάτω, ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Το καλύτερο είναι πιο κάτω, λέω, μετά τον Πατραϊκό.
3: Ναι, εκεί που είναι ο Θελάκης, στη Στελιάνα, λες.
1: Πιο κάτω.
0: Αυτό είναι πιο πάνω.
3: Πάνω, κάτω, τώρα...
1: Εμείς δεν με στη Μύκονος Πελοποννήσου, κύριε.
3: Α, τραγωδία.
1: Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τώρα, αφού τελειώσαμε την Ευρωλίγκα, να πούμε για ΑΕΚ. Και από τη Λένα να ακούσουμε τη γνώμη της και αν μπορεί, και ο Γιώργος να μας πει τη γνώμη της, και αν μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το... Το Champions League μπορεί να μην είναι το μεγάλο κύπελο, αλλά είναι και αυτή μια μεγάλη που πώς το λένε, και για την ομάδα και για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Θα είναι μια επιτυχία και για το ελληνικό μπάσκετ και για την ΑΕΚ.
0: Θα είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, η οποία είναι πάντα πιστή στο ραντεβού της με το BCL και με το Final Four. Εγώ θα πω ότι εφόσον η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αποκλείσει τις δύο Ισπανικές, καταρχάς την ομάδα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, την Μπαρσελόνα, και τη Μάλαγα, η οποία δεν ήταν η Μάλαγα η περσινή που είχε κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αλλά και πάλι το να την αποκλείς είναι επιτυχία. Με την Ρίτα, η οποία έδειξε βεβαίως και αυτή τη δυναμική της, βγάζοντας εκτός την Τενερίφη, ότι έχει πλέον πολλές πιθανότητες να φτάσει και στην... και μέχρι το τέλος αυτή την παρουσία της και να είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει τον τρόπαιο.
1: Γιώργο, ΑΕΚ καλούς παίκτες. Αλεπού στον πάγκο, λέει ο Παναγιώτης.
3: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Σεβόμενος πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος, γιατί είναι λίγο μοναχικός καβαλάρι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει το χέρι στην τσέπη χωρίς να περιμένει ότι θα επιστρέψουν χρήματα, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, δεν θα αποκαλύψω, αλλά ένας από τους δύο αιώνιους, ενώ από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον οποίο το budget υπερεύει τα 40 εκατομμύρια φέτος, τα έσοδά του είναι γύρω στα 56 εκατομμύρια.
1: Ναι.
3: Άρα έβαλε και 16 τσέπη. Θέλεις να μην έβαλε 16, να έβαλε 10, να έβαλε 5, να μην έβαλε τίποτα. Ήταν έσοδα-έξοδα και χειρότερη.
1: Ναι.
3: Ο Αγγελόπουλος χώνει και δεν παίρνει.
1: Ναι, δεν έχει ούτε ειστήρια, τα πολλά ειστήρια να πεις ότι... Ναι, σωστό,
3: λοιπόν,
1: σωστό.
3: Σεβόμενος πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Μάκης και την τρέλα που έχει, την καλώς ελεόμενη. Σεβόμενος απόλυτα το πολύ καλό ρόστερ που διαθέτει και το οποίο έχει βγάλει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Νομίζω ότι αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε, να πούμε κάτι για τη φετινή ΑΕΚ, είναι Dragan Sakota, Dragan Sakota, που λέει και η εξέδρα.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ο αναμορφωτής. Έχει συνδυάσει, έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΑΕΚ. Είναι ακριβώς, και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στον αντίποδα
2: είμαι η άλλη όψη του Αταμάν. Δηλαδή είναι ο τύπος που βγάζει από την Μίγα Ξική, είναι ο προπονητής που ξέρει να κρατήσει την ομάδα του ήρεμη και στο ρυθμό του αγώνα, και νομίζω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος ο Ντράγκαν είναι και σε μια ηλικία, έτσι, λίγο νέστορας πλέον, όπου προσφέρει στην ΑΕΚ ανεκτήμητες υπηρεσίες. Ναι. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε η Λένα, είναι ταυτόχρονα και μεγάλη παγίδα να πιστέψεις ότι αφού κέρδισα τις δύο σπαντικές, τώρα το έργο μου θα είναι πιο εύκολο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Χωρίς όμως να διαφωνώ με αυτό, με τη βάση της σκέψης και της κουβέντας, ότι από τη στιγμή που έχεις βγάλει Πανταλώνα και, όπως τη λέμε, Μάλαγα έξω από το παιχνίδι, πάρ' το να φύγεις. Και ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι να μην γίνει η φετινή χρονιά ανέκδοτο, με την έννοια έφτασε ο Αθηναϊκός στο τελικό για ένα καλάθι, το χάσε. Έφτασε ο ΠΑΟΚ στο τελικό με την Μπιλμπάο.
0: Γιώργο, να σε διορθώσω εδώ, μην ξεχνάς, η υπόθεση με το EuroCup είναι διαφορετική στις γυναίκες.
2: Προφανώς.
0: Γιατί εκεί μετράνε τα αποτελέσματα, μετράει η διαφορά, δεν το έχασε για ένα καλάθι.
2: Πόσο ήταν?
0: Στο παιχνίδι εδώ είχε ιτηθεί με 5 πόντους.
2: Και κέρδισε πόσο?
0: Κέρδισε με συν 2. Θα πρέπει να βάλει τρίποντο.
1: Τρίποντο, κύριε Γουαλή, καλά σου λέει. Το καλάθι είναι δίποντο, έχουμε
2: το
1: μάθει.
2: Το καλάθι δεν μπορεί να είναι τρίποντο.
1: Α, δεν το είπες όμως αυτό, γι' αυτό σε διόρθωσε.
2: Ναι, ξέρετε, όταν είναι στους 3 πόντους το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός που είχα στα 2 στο Ρογκαβόπουλος, ήταν απόσταση ένα σουτ.
1: Ναι.
2: Εκτός αν ξέρετε κάτι που δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Όχι απλά επειδή με τα μαθηματικά σου μας έχει μπερδέψει το τελευταίο διάστημα, το δεν συμφωνούμε. Θα μπορούσε να ήταν goal foul. Θα μπορούσε να είναι τρίποντο.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: θα σας δούμε, λέει, σήμερα, κύριε Κουγκαλίδη, εσείς από το πλάνο Μεσολόγγι και ο Συρίγος από το στούντιο.
2: Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Πω, μεγάλη αυτή η εκπομπή. Λένε, δεν έχεις παράπονο, ο σύζυγος. Μεγαλεία.
0: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, αρκεί να είναι μακριά.
1: Μην τον χάσεις, λέει όμως ο Γιάννης, λέει, εκεί είστε Μεσολόγγι, από κανένα μεσολογίτησα.
0: Α, μακάρι. Μακάρι.
2: Να πούμε όμως ότι είμαι ο τραβαχαδόρ της σεζόν, έτσι. Δηλαδή είμαι στο Μεσολόγγι και αντί να απολαμβάνω τον καφέ μου, είμαι στην παραλία και κάνουμε εκπομπή, και μετά θα κάνω και άλλη εκπομπή και δύο μεταδόσεις.
1: Και μετά θα απολαύσει και τον καφέ σου όμως.
2: Τον καφέ τον έχω εδώ.
1: Το χέλι, θα φας χέλι. Χέλι.
2: Χέλι θα φάω όταν μπορέσω.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Και έχω και δύο παιδιά εδώ δίπλα μου, τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη και την καταπληκτική Μάρη Χατή, τους οποίους βασανίζω με την αγριοφωνάρα μου και δεν τους αφήνω να πιει τον καφέ.
1: Πέρα βασανίζεις τη λένε τόσα χρόνια. Τα παιδιά που θα σε έχουν μια ώρα, δύο μαζί. Εντάξει, υπομονή.
2: Τον Ιωαννίδη τον βασανίζει και λένε για να ξέρει.
1: Οχ, κατάλαβα.
0: Τον Ιωαννίδη καθόλου, με μένα περνάει μια χαρά.
2: Ο?
0: Ναι, εμένα ο Δημήτρης περνάει μια χαρά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Εμένα άλλα που λέει, αλλά μην το κάνουμε θέμα τώρα, θα αφορά την εκπομπή.
1: Λοιπόν σας αφήνουμε, παιδιά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο,
2: για να το κλείσουμε,
1: ναι.
2: Ότι θα πρέπει να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν πρέπει σε κανένα σημείο του αγώνα να δώσουν ψυχολογία στον αντίπαλο και δεν πρέπει να κοιτάξουν το ταμπλό παρά μόνο στο τέλος. Νομίζω ότι αυτά θα τα πει καλύτερα ο Σάκοτα. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει ποιος είναι καλύτερος, είναι 40 λεπτά μια σεζόν.
1: Και χέσεις κάνει περιγραφή για το σταθμό,
2: Ποιος?
1: Ο Γόης.
2: Ιωάννου.
1: Ποιος άλλος, δεν το κατάλαβες.
0: Είχε κάνει και του ΠΑΟΚ.
1: Είχε κάνει και του ΠΑΟΚ, ναι. Ο Κατσάτσος έκανε τον ημιτελικό με τη Μάλαγα που πήγε καλά η ΑΕΚ. Το Ιωάννου δεν ξέρω τώρα.
0: Κάντε αλλαγή, κάντε αλλαγή. Αφήστε τον Ιωάννου να είναι ο Γόης, βάλτε τον Κατσάτσο για την περιγραφή.
1: Ναι, έλα κύριε Ιωάννου, θες να πεις κάτι.
16: Ανημερωτικά πάντως, ο Κατσάτσος όποτε περιγράφει κερδίζει ο φιλοξενούμενος και σήμερα η ΑΕΚ είναι τυπικά γηπεδούχος.
1: Βγήκε μια δικαιολογία τώρα.
16: Έτσι.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι.
1: Έπρεπε να τον στείλουμε, λέει, στην Ισπανία, λέει, να τον στείλουμε, που έχει και ωραίες γυναίκες, θα έχει εκεί κατακτήσεις.
2: Έχετε παρατηρήσει ότι όποιος
1: δεν μερίμους, είναι
2: στο σταθμό η Λένα τα βάζει μαζί του.
1: Ναι.
2: Ξεκινώντας από μένα.
0: Αυτό κυρίως.
1: Λοιπόν Γιώργο μου, έλα, πες.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι, για λύσουμε.
2: Ότι χάθηκε ο τελικός του Αθηναϊκού, διπλός. Χάθηκε ο τελικός του ΠΑΟ, επίσης διπλός.
3: για να μην με διορθώσει κάποιο.
1: Το ΠΑΟΚ σχέθηκε. Εντάξει, και πολύ εύκολα έχασε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι το οποίο το μάτσο πάλεψε.
3: Ναι, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε δύο στο Final Four, αν θα είναι μόνο Ολυμπιακός, γιατί τώρα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Αν θα καταφέρει να περάσει και Φενέρ, αν ο Παναθηναϊκός. Έχει πολλά αν αυτή η ιστορία. Ας το πάρει έκ, να έχουμε ένα τίτλο. Δηλαδή είναι κρίμα να έχουμε πάει σε τόσο τελικό ως μπάσκετ Ελλάδα.
1: Και η μόνη ελληνική ομάδα, να πω εγώ σαν αγγλής, που έχει πάρει γενικά σε άθλημα Champions League.
3: Ναι. Επίσης θέλω να σου πω αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Και μπορώ να σου πω και κάτι ακόμα, ότι αν τελικά η ΑΕΚ το πάρει και δεν καταφέρουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, θα ξανακουστεί το σύνθημα ότι η ΑΕΚ πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο.
3: Και τα λοιπά, μπράβο. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, να περάσει καλά, Γιώργο, ή να θα περάσει καλά, αφού λείπεις, αυτό το μπορώ σίγουρο.
17: Θα περάσει καλύτερα.
1: Μπράβο, θα περάσει καλύτερα. Σωστό. Σωστό το διορθώνω.
3: Τι να περάσει καλύτερα. Κοιτάξτε εκεί να έχουμε σιδερωμένα ρούχα τα γύρω.
1: Αμά.
17: Τα δικά σου θα είναι έξω σε βαλιτσούλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σου, Λένα μου.
3: Καλημέρα. Όταν προσχωρίζει αυτή η απόσταση, πόσο άντρα γίνομαι.
1: Βέβαια, ρε φίλε, σε φωνάζουν βιτά μου. Τόσο σκληρό.
3: Την έχω σκίσει την κατά.
1: Πάντα.
3: Εξ αποστάσεως.
1: Και είναι για αγκύρα. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Λένα, να είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τα παιδιά. Ο Γιώργος Μεσολόγγι Λένα στην Αθήνα να κάνουν την υπόλοιπη δουλειά της ημέρας. Ο Γιώργος Μεσολόγγι για περιγραφές και αυτά, για το μπασκετάκι. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε και τον κύριο Χάτζημαν, ο οποίος ξεμέθησε από χτες. Έφαγε τον Αγλέωρα χτες. Και αυτός και ο Στρατάκης και ο Τρικεσίδης. Τρώγανε και στο τέλος φάγανε σαλατούλα. Είχαμε και Oriental εχθές. Τζίτζις, Oriental, με τουρκάλα χορεύτρια. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει Κούπα σήμερα. Γεια σου, φίλε μου. Αποστόλης, καλημέρα, μιλάω. Καλή εκπομπή. Αν και ξέρω ότι θα τα καταφέρεις, λέει ο φίλος μας. Ο Κώστας, καλημέρα, Ολυμπιακός σήμερα. Το διαβάσαμε αυτό. Το Δημήτρη, ο Τόλης 7 μου στείλε βιντεάκια από τη χθεσινή βραδιά εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Με την κοπέλα να χορεύει Oriental. Αγκαλιά με τον Τζίτζι. Καλημέρα σας, Χρήστος, Ανόρθωση Κύπρος. Χθες ο Αταμά νομίζω πάλι μόνος το έχασε. Βάζει 7 λεπτά το Λιόπουλο. Είναι τόσο καλός και δεν το ξαναβάζει. Νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει. Πόσα λάθη ο Αταμάν από καιρό έπρεπε να έχει φύγει. Το έχει χάσει. Ο Νάν έχει πουλήσει 7-8 μπάλες όταν τον ντουμπλάρουν στα δύο μάτς του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η επίθεση τα είπε πριν. Η φίλη μας η Χαρά, εδώ πέρα τα δικά της, τα τρελά, λογικό είναι. Τέρκε, εδώ πέρα έχει στείλει τα μηνύματά του. Και ο Βασίλης, ο φίλος μου, το γνώρισα χθες, ο Βασίλης που είναι και αυτός μέλος του Τιτανικού, ναυάγιο, που παίζει κόρνερ και τάκλιν. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Όπως τα λέτε, τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά, αλλά ο Παναθηναϊκός, λόγω πιο έμπειρης ομάδας, με έμπειρους παίκτες, έχει μεγαλύτερη πύχη ακόμα και μέσα στη Βαλένθια. Για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα το πάρει, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Εμείς ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές κανονικά. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. Every turn they still surround. 943sports.gr. Ο Πάνος λέει καλημέρα Μπιλάρα, μόνο κούπα σήμερα. Εκάρα Πάνος από Δόξα Βίρονα. Και Δόξα Βίρονα. Όχι, έχω παρέα. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Χάτζημαν. Δεν ήξερε ότι ξεκινάμε 10 εκτάκτο σήμερα. Είχε πει και λίγο παραπάνω χθες, έγινε ντύρλα. Το πήγε η γυναίκα σπίτι, Βάσο. Όπου να είναι θα έρθει και ο κύριος Χάτζημαν να πει τι έγινε χθες, τα παραμύθια του. Ο φίλος ο Βασίλης, για χτες Μπίλαρε, αξέχαστη βραδιά. Ο Βασιλάκης χόρεψε και με την κοπέλα Oriental, ο Μπίλαρος 71 που γράφει. Wings on fire, there ain't no place to Γιατί μόνο σου λέει χαρά, δεν μπορεί να κάνει εκπομπή. Τι κάνω χαρά τόση ώρα, μόνο δεν κάνω εκπομπή. Πού είσαι εσύ, ψάρω ραδιόφωνο, τι ακού, λοβρεντίο, βρε τρελοκομείο. Είπα και πριν, ευτυχώς λέει, με ρωτήσανε φίλοι αν ήρθε η χαρά και αν έφερε γλυκό ή κάτι άλλο να φάτε στο τραπέζι. Λέω, δεν ήρθε η χαρά, μας πούλησε. Γι' αυτό ακούτε και εμένα τώρα και τους ακροατές. Γιατί δεν μας ακούγατε. Ναι, μπόρεσα λέει, δεν μπόρεσα, ναι, δεν μπόρεσες.

Να δεις Χάτζη Μαρχαρά να χορεύει με την κοπέλα. Όχι να χορεύει, α, χόρεψε, τον άφησε η Βάσο. Τα μετά δεν ξέρω τι έγινε σπίτι. Ήταν λίγο ντροπαλός όμως.

0: Τι λέει, ανεβάστε τίποτα να δούμε και εμείς που δεν ήρθαμε. Θα ανεβάσουμε γιατί έχουν τραβηθεί βιντεάκια. Ο φίλος μου Τόλης έστειλε μηνυματάκια, αυτός είναι στο Viper. Τόλη, αν έχεις το δικό μου το Facebook, στείλ το εκεί να τα ανεβάσω το Oriental, τους χορούς ή τους χορούς που έκανε ο Χάτζημαν, που ήταν ένας χορός ίδιος, σε όλους τους ρυθμούς, ζεμπέκικο, καλαμαδιανό. Ό,τι χόρεψε, το χόρεψε με τον ίδιο τρόπο. Απλά η μόνη διαφορά ήταν στο καλαμαδιανό, έβαλε και μαντήλι. Κατά τα άλλα, οι κινήσεις ήταν ίδιες. Τι ζεμπέκικο, τι καλαμαδιανό, ίδιο πράγμα. Το μαντήλι τι ξεχώριζε. Μπιλάρα αληθεύει ότι δεν έφαγε ο Χάτζημαν παραμύθι. Δεν έφαγε. Έφαγε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βασικά. Σαλατούλα και γύρω-γύρω τσίμπαγε, γενικώς. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα, η πρώτη για σήμερα. Καλημέρα.
1: Επανάθεμάστε, γιατί πάρω πληροφορίες στον κόσμο.
0: Βασικά να μας πεις άμα ξεμέθησες, γιατί το ναρκωτές δεν ξέρω να σε πιάνει. Τώρα έχεις ξεμεθύσει δηλαδή από χτες.
1: Ποιος μέθησε,
0: Δίρλα ήσουνα ρε, δίρλα ήσουνα.
1: Ποιος είναι αυτό.
0: Γυάλιζε το μάτι, εγώ σε είδα, γυάλιζε το μάτι σου.
1: Γυάλιζε το μάτι μου από τη χαρά μου πρώτα.
0: Και το κορίτσι, η τη χαρά που είναι εδώ στο ακροασί, αυτή τη χαρά.
1: Και τη χαρά πρώτα απ' όλα, η οποία μας θύμισε με την απουσία του.
0: Μπράβο. Χαρά. Ναι. Βέβαια υπάρχουν ακόμα σήμερα, γιατί άμα ήταν εκτός δεν υπήρχαμε. Σήμερα θα είμαστε κάπου αλλού. Άρα και κάτι το λες και αυτό.
1: Ότι ευτυχώς που δεν ήρθε, γιατί υπάρχουμε και σήμερα.
0: Μπράβο. Δεύτερον, όταν σου κουνιόταν το κορίτσι εκεί, η Οριεντάλ, δεν έκανε και κάποια κίνηση, ρε παιδί μου. Πολύ απόσταση είχε. Γιατί, πώς ήταν εκεί, το άγρυπνο μάτι της Βάσος.
1: Από ό,τι είδες, από ό,τι είδες ο κόσμος.
0: Ναι, ήταν, ναι.
1: Ακριβώς μπροστά της χόρεψα.
0: Ναι, αλλά η Βάσο όμως το είχε το κεφάλι γυρισμένο και το κορίτσι σου έκανε, ρε παιδί μου, ήταν σε κοντινή απόσταση. Δηλαδή, ακούμπαγες το κορμί σου, αλλά εσύ απέφευγες, πήγαινες προς τα πίσω.
1: Καταρχήν, μπράβο στο κορίτσι,
0: ναι.
1: Το ρινάκι μας που ήταν απολαύσει.
0: Έμαθες και το όνομά της.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, γιατί δεν πήγες κοντά όταν έρχονταν κοντά το κορίτσι και απέφευγες τη σωματική επαφή. Εμείς σφυρίξεις φάουλ γιατί της.
1: Πήγαινα κοντά, αλλά μη σφυρίξεις κανένα πέναλτι.
0: Α, αφού βάζονταν το πέναλτι. Γιατί ο Βασίλης το 71 πήγαινε κοντά.
1: Ο Βασίλης δεν είχε κανένα θέμα.
0: Α, ο Λαβάγιο κι αυτός. Είδες τι Λαβάγιο είναι κι αυτός.
1: Κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Κορυφαίος
0: Τιτανικός.
1: Εγώ να πω να ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που καταφέραν και ήρθαν και περάσαν. Ήταν
0: ωραία περάσαμε. Ήταν
1: και εμείς οι δικοί τους.
0: Ωραία περάσαμε.
1: Ήταν ωραία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι πραγματικά παραπληροφορεί τον κόσμο.
0: Εγώ. Εγώ να σου πω κάτι. Θα βγουν και βιντεάκια. Έχει τραβηθεί και σε βίντεο την ώρα που τρως.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ. Εσύ θα έρθει από εδώ. Θα έρθει από εδώ. Τι ερωτήσει κάνει, δεν έχει να τι κάνει από εδώ.
1: Γιατί έχει πολύ κίνηση και δεν ξέρω αν προλάβω. Εσύ είσαι ο αποκλειστικό υπεύθυνο. Να ρωτήσω λοιπόν πού πήγε το μισό κοντοσούβλι κοτόπουλο που είχα παραγγείλει.
0: Το φάγε. Τι πήγε, το φάγε.
1: Επειδή θα πατεώνες εσύ και ο άλλος.
0: Με το Μπαγκανίνι.
1: Μπαγκανίνι,
0: ο Μπαγκανίνι κακομίρης ήρθε κάτι μια ώρα, μετά πήγε να φύγει, ξανακάτσε άλλες δύο ώρες.
1: Εντάξει, επειδή πήγε 10 τελευταίες, δεν κατάλαβα.
0: Και 3 κιλά κρασί.
1: 10 τελευταίες και 2 κιλά κρασί.
0: Ναι, το πειράζει λέει το ξηρό, θέλει το ημίχλικο. Και πήγε 3 κιλά.
1: Ναι. Και επίσης στα συγχαρητήρια μου στον κύριο Στρατάκη.
0: Τι έκανε ο κύριος Στρατάκη.
1: Κρατήθηκε υπάλληλος. Και δεν ήπιε όλο το βαρέλι.
0: Ναι, αλλά όμως έφαγε όλο το φαΐ. Εγώ όταν γίναγα την πλάτη μου, όλο μασούλαγε. Όταν γίναγα, σταμάταγε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γίναγαμε εμείς την πλάτη, δεν ξέρουμε τι έκανες.
0: Μπράβο.
1: Αν και σε είδανε και εσένα.
0: Εγώ ήμουνα παρέα με τον Μπαγκανίνι, το τραπεζάκι μου, μία μερίδα μπριζολάκια, τρία μπριζολάκια και μία τύριο καυτερή. Αυτά ήταν τα φαγητά.
1: Και γύρω-γύρω.
0: Και μου φάγεις τώρα κομμάτι κι εσύ. Αν τα λέμε όλα.
1: Κομμάτι,
0: που σε τάει στο στόμα με το πυρούνι, τα ξέχασες, λιάρδα ήσουνα.
1: Καθόλου.
0: Εγώ στο έδωσα, μην το τρώεις άμα δεν ήθελες.
1: Μα δεν ήθελες, 15 πήρες, τι έγινε, και τι έγινε, σιγά.
0: Λοιπόν, ένα τέλειο νέα από εδώ.
1: Έρχομαι, περιμένω να περάσει το βανάρι να πάρω το κάτι της.
0: Ναι, πάρω το κάτι της και έλα, τα λέμε. Γεια. Γεια, γεια, γεια. Παιδιά, μετά τα υπόλοιπα, μετά τον κύριο Χάτζημαν. Ο Διαμαντής, την καλημέρα μου στο Μανώλη. Γεια σου, Διαμαντή. Περάσαμε καλά, όμορφα, ωραία. Το ξανακάνουμε κάποια στιγμή, αλλά το κάνουμε αλλού. Το κάνουμε σε κλαμπ άλλη φορά. να χορέψουμε διαφορετικά. Ελληνική βραδιά. Πάμε στο Φίνο τον Παναγιώτη και στον Πιστρό, στο Εγάλο, την επόμενη φορά. Ο Βασίλης λέει το κοντοσούβλι, το έφαγε ο Χάτζημαν, μπίλαρε. Λέει ο Βασίλης που ήταν εκεί, το κοντοσούβλι το έφαγε ο Χάτζημαν. Στο κλουτς βραδιάς, αφού χόρεψε και του άνοιξε η όρεξη. Ναι, αλλά απέφυγε τη σωματική επαφή με το κορίτσι, το οποίο πήγαινε κοντά, γιατί ο Ριεντάλ, καταλαβαίνετε, το κορίτσι πάει κοντά σε αυτόν που χορεύει, ακουμπάει λίγο το κορμί. Ο Χάτζημαν πήγαινε βήμα-βήμα προς τα πίσω. Μάλλον φοβόταν μην δώσει κανένα φάουλ, κανένα επικίνδυνο φάουλ. Ή μπορεί να φάει κανένα αποβολή. Τη βάσου.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης πέστειλε μήνυμα από το Εγάλιο μας, καλημερίζει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από το Γαλάτσι. Μιλάρα, χαρά τελικά έφερε γλυκό. Όχι, έλειπε η χαρά. Δεν έφερε γλυκό βέβαια. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Εντάξει, περιμέναμε να έρθει, δεν μπορούσε να έρθει το κορίτσι. Γλιτώσαμε τουλάχιστον κάποιοι που τα τρώγανε γλυκό. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σήμερα, παιδιά. Μην ξεχνάμε, έχουμε στοιχηματάκι κανονικά. Τρία μάτς σήμερα, σημαντικά μάτς. Πανσεραϊκός Κηφισιάς στις 4, ειδικά για τον Πανσεραϊκό. Το μεγάλο μάτς γίνεται στη Λάρισα, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας είναι για τα play out και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μιλάω, ο Τέρ και ήρθε, ναι, ο Τέρ και ήρθε. Πήρε σκότι. Ναι, το σκότι όλου του ζώου όμως, όχι ένα κομμάτι. 4-5 μαζεμένα ήταν τα σκότια. Και την ώρα που έτρωγε κιόλας, άμα σαν ανέλεγε και το παιχνιδάκι, τα pink and roll μας έλεγε, την ώρα που έτρωγε το σκότι.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
3: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
3: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
3: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι 11.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports, 30 λεπτά μετά τις 11. Παιδιά, όχι, δεν έχω βγάλει ακόμα τίποτα στοιχηματικό, θα βγάλουμε στην πορεία, κάτι θα πούμε, περιμένουμε τα δικά σας, δικές σας προτάσεις, να πάμε κανένα ταμείο Σαββατοκύριακο.

Να πούμε για το Γιατζίτζι, αυτό το παλικάρι πολύ άτυχο, ότι μπορεί να πει τίποτα στον άνθρωπο. Μακάρι να γυρίσει δυνατός, να μπορέσει να παίξει πάλι ποδόσφαιρο. Τραυματίστηκε πάλι, παιδιά. Μιλάμε για μεγάλη ατυχία. Πάλι έπαθε μεγάλη ζημιά, θα μείνει εκτός πάρα πολλούς μήνες.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος τον καλημερίζουμε. Γεια σου Μάνο μου, εχθές έχασες γιατί δεν ήρθες και ήταν εκεί ο Παγκανίνη. Τη τεράστια μορφή. Ο Μάνος Σταραμόπουλος λοιπόν μας λέει τρίτη φορά σε 8 μήνες ο Γιάννης έτσι. Αυτό δεν το λες ατυχία τώρα. Τρεις φορές σε 8 μήνες. Πω πω άνθρωπος τώρα. Και σοβαροί τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Τα καλύτερα, ταχύ ανάρρωση να έχει ο άνθρωπος και μακάρι να μην του ξανατύχει τίποτα τέτοιο κακό. 8 μήνες θα μείνει εκτός. Α, τρίτη φορά είναι και θα μείνει εκτός 8 μήνες. Άρα πάει 9 χρονιά ακόμα στην ουσία. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μπιλάκου, καλημέρα και στην παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Ναι, και Γκαντέμις, από ό,τι μου λέει ο φίλος Θανάσης, είναι και ο Γκαντέμις σε εισαγωγικά. Είναι και ο, γιατί τόσα λεπτά δεν το λες Γκαντεμιά, είναι και ο Εμπαπέ, ο οποίος έφυγε από την Paris Saint-Germain για να πάει στη Ρεάλ να πάρει πρωτάθλημα και η Champions League και να πάρει και τη χρυσή μπάλα, και τελικά η Paris πήρε το Champions League. Παίκτης της Παρί πήρε τη χρυσή μπάλα. Μπορεί να το πάρει και φέτος η Παρί. Και στη Ριάλ δεν έχει πάρει τίποτα, ούτε πρωτάθλημα. Και γίνεται και χαμός στα αποδυτήρια της Ριάλ. Ούτε θα πάρει, λέει ο Ιωάννου, ο οποίος μάλλον είναι αντί Ριάλ και αντί Εμπαπέ, μάλλον. Α, ναι, μάνο μου, ναι, σωστά, θα είδα. Μάνο μου, ναι, το ξέχασα. Την επόμενη φορά, μάνο, θα είσαι παρέα με τον Μπαγκανίνη. Είμαι στο Ιωνικό Κέντρο, εκεί που έκανε τα γένεια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη τον Μπουζδόνη που και αυτό τεσέλιψε. Δεν μπόρεσε να έρθει ο φίλο μα ο Σάκη ο Μπουζδόνη. Γιατί αν ερχόταν θα είχαμε και περισσότερε γυναίκε στην παρέα μα. Καλημέρα για τρέ μου λέει, καλημέρα στο Μάνο και στο Τζόρτζι τον Ιωάννου. Ναι, αν έλεγε ο Σάκης θα έρθει θα το είχαμε ανακοινώσει και θα είχαμε και πιο πολλές γυναικείες παρουσίες. Λογικό είναι αυτό.

Πάντως, Βασίλη, καλημέρα. Στην εκπομπή του κυρίου Στρατάκη την Πέμπτη είπε ότι εσύ τρως τα περισσότερα και αυτά που λες ψεύδεσαι. Αυτά παραμύθια. Παιδιά, θα υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα. Θα ανέβουν στο Facebook, στα social media τα ντοκουμέντα. Ποιος τρώει και τι τρώει. Φίλε Γιάννη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπειλά, φωτογραφίες όμως σε έβγαλες εσύ. Λογικό, ποιος θα τις βγάλει τις φωτογραφίες. Οι άλλοι που να βγάλουν φωτογραφίες δεν μπορούσαν γιατί τρώγανε. Δεν ασχοληθήκαμε με τα κινητά.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα καλημέρα. Έχω βγάλει 3 παιχνιδάκια για σήμερα. Μισό λεπτό να δούμε, φίλε μου, τους κωδικούς, να τα πούμε στον αέρα. Τι βλέπει ο φίλος μας από την Νίκαια. Μισό λεπτάκι να τα βρω και να τα πω αναλυτικά με τους κωδικούς.

Ο φίλος βλέπει τη Λίβερπουλ με την Τζέλσι στον Άσο, στον κωδικό 214. Βλέπει την Στουτγκάρντι με τη Λεβερκούζεν γκολ γκολ και over στον κωδικό 244. Σάντερλαντ Μάτσεστερ διπλό στον κωδικό 247. Αυτά τρία μάτς. Φίλε, καλή επιτυχία. Ο φίλος από την Αγία Παρασκευή μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου Βασίλη. Μην ξαναπείς το πούντο τραχτέρ, λέει η Χαρά. Αφού τραχτέρ ήταν την Παρασκευή που πέρασες το κατάστημα, έκανες σαν τραχτέρ, σαν να πήγες να οργώσεις το χώμα. Δεν ξέρω αν το φτιάξες.

Ο τελικός σήμερα, φίλε, τσάικ με την Μάλαγα είναι, Μάλαγα με την τη Λιθουανική από το Vilnius Rytas, είναι σε 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, Κοσμοτέ θα δείξει τον αγώνα. Το έφτιαξα, λέει, το εργαλείο. Το αυτοκίνητο εννοεί, η χαρά, το εργαλείο το φτιάξε. Άρα δεν ασκώνει την γειτονιά στο πόδι. Βγήκανε στα μπαλκόνια προχτές όλοι. Πέρασε με το αμάξι. Τι έγινε, τι περνάει, πίστρια, τάγκς. Έτσι έκανε.

Είπαμε, η Φενέρ έκανε το break, έσπασε την έδρα, κέρδισε μέσα στις Αλγκύρες, στην παράταση 94-90 και είναι ήδη και αυτή η ομάδα του τελικού, μάλλον που θα είναι στο Final Four, θα παλέψει για τον τελικό, αντίπαλός θα είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα η Ρεάλ έκανε και αυτή το 3-1 σειρά και περιμένει τώρα τον αντίπαλο από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός που θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Άρα το ένα ζευγάρι το έχουμε σίγουρο, είναι το Ολυμπιακός Φενέρ, το άλλο περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Λέω, λέει, δεν κάνεις άλλη δουλειά εσύ. Κλαις, γελάει ο κόσμος. Ο φίλος ο Λάζαρος, καλή επιτυχία στην μπασκετική ΑΕΚ με την κούπα στην Ελλάδα. Χαμηλά το κεφάλι, είναι πονηρό παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, πες τηλε μήνυμα από Κορυδαλό. Ο Τέρκε βγήκε, ακόμα ο Τέρκε δεν έχει βγει. Θα είναι και ένα παραλία τώρα. Να χάσει με κολύμπι αυτά που πήρε χτες στο τραπέζι που έφαγε και αυτός λίγο παραπάνω το κανονικό.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο από την όμορφη και ηλιόλουστη Ρόδο. Γεια σου Γιωργάρα μου.

Ναι, φιλαράκο, ο δήμαρχος ήρθε, ο Τζίτζης. Ήρθε λίγο αργά βέβαια, ήταν ηρωική η είσοδος του όμως, με παλαμάκια, χειροκροτήματα. Αποθεώθηκε από το κοινό όταν μπήκε ο Τζίτζης, αποθεώθηκε και από την κοπέλα με το χορό, με τον Οριεντάλ. Χόρεψε μαζί του κανένα δεκάλεπτο. Βέβαια, ο μόνος πήρε φιλία από την κοπέλα ήταν. Άλλον άνθρωπο δεν φίλησε η κοπέλα. Βέβαια, από ποιον να φιλήσει το Χάτζημαν, ήταν επικίνδυνο. Αλλά ο Τζίτζης και χορό έκανε με το κορίτσι, χορευταράς, και φυλάκι πήρε, κύριος πρόεδρος. Να πούμε έτσι τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα από το στοιχηματάκι. Αν και πολλά έχουμε play-off εκεί στην Αγγλία. Δεν έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Να δούμε αυτά που έχει τα πιο σημαντικά. Down by the river I'll make my stand. The truth is written in the sand. Λοιπόν, για την Premier League έχουμε Liverpool-Chelsea. Εδώ γίνεται μάχη για το πρωτάθλημα βέβαια. Τα ξέρετε. Brighton-Wolves, Sunderland-Manchester, Fulham Bournemouth και το βράδυ βραδάκι 7.30 ώρα Manchester City με την Bradford. Έχουμε Championship Playoff, ξεκινάνε και εκεί Middlesbrough με τη Southampton. Από τη Γερμανία Bundesliga, εκεί που το πρωτάθλημα το έχει πάρει Bayer, Augsburg Gladbach, Λιψία Σαν Πάουλι, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder και Wolfsburg Bayer Μονάχου. Τα δικά μας Super League Group υποβιβασμού Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Πάμε στην Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβέζ, Σεβίλη Εσπανιόλ, Ατλέτικο Θέλτα και Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Από την Ιταλία, Κάλιαρι Ουντινέζε, Λάτσιο Ίντερ και Λέτσε Γιουβέντους. Εδώ το έχει πάρει το πρωτάθλημα, το πανηγύρισε πριν μια εβδομάδα η Ίντερ, 21ο στην ιστορία της. Έχουμε play-off για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Steven Edge, Stockport και Bolton Bradford, play-off. Από την Αυστρία, Grazer Altach, Reed Wolfsberger και Tirol με τη Leeds. Για το Βέλγιο, γκρουπ υποβιβασμού, Zulte Waregem, Dender και La Louvière με την Cerc Brugge. Και έχουμε για το πρωτάθλημα στην Αγγλία, στο Βέλγιο, play-off πρωταθλήματος, το μάτς 10 παρατέρα, το Breeze με τη Saint Truiden. Αυτά έτσι τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα.

Και αύριο είπαμε για τα δικά μας, τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, εκεί που δεν έχει καμία ομάδα κάποιο έτσι κάτι να κερδίσει, απλά την κατάταξη στην βαθμολογία. Αδιάφορα μάτς τελείως. Άρης Όφης 5, Βόλος Λεβαδιακός 5 και άλλα δύο μάτς 7:30 που εδώ έχουν ενδιαφέρον, τα δύο μεγάλα μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7:30, την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είναι δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό η αρθή αγωνιστική και άλλες δύο θα κρίνουν τον τελικό πρωταθλητή για φέτος στην Σούπερ Λίγκα. Και μετά έχουμε άλλα δύο μάτς, είπαμε, τα οποία θα γίνουν Τετάρτη, μας έχετε Κυριακή. Παίζουν αύριο, Τετάρτη, Κυριακή. Τα άλλα μάτς είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελευταία αγωνιστική είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την επόμενη Κυριακή τελειώνει η Σούπερ Λίγκα. Πάμε για μπάνια, διακοπές και τα επιτελεία των ομάδων σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά.

0: Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Μπιλάρη, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τα ξέχασα τη βραδιά χθες.
0: Ωραία πέρασε, Μπιλάκο.
1: Πολύ ωραία περάσαμε. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία.
0: Είστε που πήρατε. Είστε του Ριεντάλεση, σε είδα εκεί πέρα, κάνεις τα κόλπα σου με το κορίτσι.
1: Ναι, του Ριεντάλ και του Τάκλιν.
0: Και, ναι, ναι, και Τάκλιν, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον ιδιοκτήτη, μας περιποιήθηκε άψογα.
0: Μέλος, μεγάλη
1: μορφή. Ήταν όμορφα, τα παιδιά που παίζανε μουσική, ήταν ωραία, έχασες μετά. Ο Χάτζημαν χόρεψε μετά που έφυγες.
0: Τι εννοείς χόρεψε, πού είπα η γυναίκα, έχει βγει έξω?
1: Όχι, εκεί ήταν. Χόρεψε.
0: Μόνος του.
1: Ας πούμε.
0: Α, εγώ έλεγα να χορέψει με το κορίτσι, όχι μόνος του. Μόνος του, εντάξει, αυτό σαν κατσίκι χόρευε. Τον είδες, ε? Ένας ρυθμός, ζεμπέτικο, τσάμικο, καναδιανό, ένα πράγμα δεν άλλαζε.
1: Γίναμε μια παρέα ωραία, όμορφα ήταν, πάρα πολύ ωραία, και να ξαναγίνει και κάπου.
0: Θα το ξανακάνουμε κι αλλού.
1: Θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, προγνωστικά θα μελετήσω λιγάκι.
0: Ναι, για στήρε μας.
1: Θα σου στείλω μια τριάδε τετράδα. Τα Τάκλιν θα είναι ξεχωριστό.
0: Α, ωραία, άλλο δελτίο, σωστό.
1: Με χαμηλό ρίσκο.
0: Α, όπως το Χάτζημα, χαμηλό ρίσκο, 300 απόδοση.
1: Ναι. Και δεν σου είπα,
0: ναι,
1: φεύγοντας να πάω για το σπίτι του αδερφού μου,
0: ναι,
1: κάτω στη συμβολή από το ποτάμι και τον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει από το Περιστέρι, μπλόκο.
0: Και εγώ βρήκα μπλόκο, μας σταματήσανε. Φύσα, μηδέν, φύγε μου λέει.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Τα λέμε, Μπιλάρα μου, άντε να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Για χαρά. Μπιλάρας, παιδιά, είναι ο Μπιλάρας 71 που ξέρει μηνύματα, ο οποίος έδωσε στάλεχτες, ειδικά με το κορίτσι Οριεντάλ, και τα έδωσε όλα. Βασίλη, άκουσα ότι κάποιοι φύγανε από το μαγαζί χθες και βάζανε φαΐ, περίσσευμα και στις τσέπες. Ναι, έφυγε ο κύριος Στέρκη, έβαλε κάτι στο τσέπη του. Ο Χάτζημα τα έχει βάλει στην τσάρα της Βάσους από νωρίτερα. Δεν περίμενε να φύγει. Κάποιοι μείναν νηστικοί. Να κάνουμε τώρα. Ντρεπόντουσαν. Ο Χάτζημα αυτά τα πράγματα δεν έχει, ντροπές. Δεν ντρέπεται εκεί.

Μια καταγγελία βλέπω εδώ. Ο Στραπάκης το είχε βάλει όλο το φαΐ στις εσωτερικές τσέπες κοιλιάς. Από την αρχή δεν περίσσευσε τίποτα για εξωτερικές τσέπες. Κύριε Στραπάκη, αν ακούσει, αν συντονισμένος, το οποίο υπάρχουν καταγγελίες από φίλους ακροατές ότι έφαγε στο φαΐ όλο. Κύριε Σοηλές απ' έξω χαμογελάει, το χαμόγελο της Γιοκόντας. Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Στα παιδιά εκεί, τους αποελίστες από την Κύπρο, από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Mike, καλημέρα και σε όλη την παρέα και στην Κύπρο.

Ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα Τασούλη, από τα Πατήσια. Ο φίλος ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα εδώ. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα φίλε και σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο από τη γράφει στην παρέα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον φίλο μου τον Μιχάλη του Σοηλέ. Και εμείς θα λέμε σε 4-5 λεπτά και ελπίζουμε να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Χάτζημαν που ακόμα δεν έχει έρθει. Το Χαϊδάρι, μιλάμε για Ήλιον, δεν είναι 10 λεπτά. Έχει ξεκινήσει από τις 11 λέει. Τώρα που είχε πάει στο Μεσολόγγι, ήταν στο Αγρίνιο. Να μου πεις με την μπέκρα που είχε στο βράδυ, μπορεί να πήγε να κοιμήθηκε στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελπίζουμε να έχουμε παρέα και τον κύριο Χάτζημαν Όλη. Κοινός Χάτζημαν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζει.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
15: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία της ΕΧΙΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σημερινή προπόνηση. Η Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις εκτός παραμένουν για Τβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ευχάριστα νέα με τον Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις στο δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΣΑΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχει την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχει τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχει τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτεν Σπορ σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον κολοσσό H Hotels Collection για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Μάρκο Σίλβα εκλεκτός για να τον διαδεχτεί, σύμφωνα με την Αμπόλα. Για την Premier League, στις 2.30 Liverpool Chelsea, στις 5 Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth και στις 7.30 Manchester City Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30 Augsburg Gladbach, Lipsia St. Pauli, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg Bayer Μονάχου. Για τη Serie A, στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10 παρατέταρτο Lecce Juventus. Για τη La Liga, στις 3 Elche Alaves, στις 5 και 4 Sevilla Espanyol, στις 7.30 Atletico Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 12. Ήρθε και ο Άσωτος. Λιάρδα ακόμα είναι, παιδιά. Να μην παρεξηγείτε ό,τι και να πει. Να τους έρχεται. Παιδιά, είπαμε ό,τι και να πει, μην το παρεξηγήσετε. Είναι ακόμα λιάρδα από χτες. Τελικά έμεινε σαλάτα ο Μανώλης. Ποια σαλάτα εννοείς? Καλημέρα, κύριε Χάτζημαν.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Να σε λέω από εδώ και στο εξής, Χατζημανόλη, ο Νουρέγεφ.
1: Δεν ξέρω τι να λέτε, εγώ μίλησα στο γήπεδο. Καλημέρα, Βασίλη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σάββατο να έχουμε.
0: Ξεμέθησες.
1: Ηλιόλουστο, καλοκαιρινό.
0: Ξεμέθησες. Λέω ρε, παιδί, ξεμέθησες.
1: Δεν μεθάς ποτέ.
0: Εσύ ένα κοντοσούβλι που σου βάλαμε στο πιάτο.
1: Δεν ξεμεθάς ποτέ από ευτυχία.
0: Με ρώτησες τώρα πριν, κοντοσούβλι μου λες ποιος το πήρε.
1: Ναι.
0: Εσύ το έχει στα χέρια σου και το πήγαινε βόλτα στα τραπέζια. Τι, ποιο το πήρε? Δεν θυμάσαι τίποτα.
1: Εγώ δεν το πήγα βόλτα στα τραπέζια. Αλληνοί το πήγαινανε.
0: Δεν θυμάσαι τίποτα.
1: Αλληνοί το πήγαινανε. Έτσι.
0: Σαλάτα μόνο να έμεινε, αποκλείεται. Να ξέρετε. Σαλάτα. Σαλάτα τη μοιράσανε μαζί με τον Τρικεσίδη, αλλά πριν είχαν φάει από ένα κοτόπουλο καθένα.
1: Δεν τρέπεσε λίγο, ρε.
0: Καθόλου.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Καθόλου.
1: Καταρχήν, το μόνο που έφαγα χθε ήταν το μπριζολάκι που μου έδωσε. Που μετά εσύ. Δεν
0: ήταν μπριζολάρα.
1: Ένα
0: μπριζολάκι.
1: Καταλαβαίνω
0: τώρα. Ένα κιλό.
1: Ξέρετε τώρα εσεί.
0: Ένα
1: ήταν. Ναι, δύο κομματάκια από το κοντοσούμπλι που μετά το έψαχνα.
0: Το βρήκα.
1: Το βρήκα.
0: Και φάγες μετά.
1: Αργότερα, ναι. Το έφαγα κατά τις 2:30 παρά.
0: Το έφαγες. Το έφαγες. Τι μας λέει, το έφαγες. Το έφαγες.
1: Περίσεψε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, λίγο σαλατούλα που πρόλαβα.
0: Μιλάμε για παραμύθι. Παραμύθι.
1: Λίγο σαλατούλα που πρόλαβα, κύριε. Αφήστε τα.
0: Δεν άφησε τίποτα, να το λέω.
1: Είναι όλα καταγεγραμμένα. Είναι όλα καταγεγραμμένα.
0: Στρατάκης και Χάτζημαν δεν αφήσανε κολυμπηθρόξυλο. Βασίλης δίπλα 70 ήταν.
1: Μπορεί λίγο να το επιβεβαιώσει ο Βασίλης.
0: Yes, με πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: πριν.
1: Ναι,
0: ότι φάγατε κανονικά.
1: Φάγατε εσείς.
0: Το φαΐ σας.
1: Ναι. Φάγατε εσείς.
0: Παιδιά, χορό ο Χάτζημαν φοβερός. Σας έχω ξαναπεί, οι μάρτυρες υπάρχουν. Ίδια βήματα σε όλους τους χορούς. Τι Καραμαλιανό Ζεμπέκικο, το ίδιο χορό. Απλά υπήρχε διαφορά. Στο Καραμαλιανό είχε το μαντίλι. Ναι. Αυτή είχε μόνη διαφορά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν έπαιξε καθόλου Καλαμαριανό, έπαιξε πυρότικο.
0: Αυτό το, ναι. Το πυρότικο. Με το μαντίλι.
1: Φανταστείτε, παιδιά, αυτό που δεν ξέρει να ξεχωρίσει Καλαμαριανό.
0: Το μαντίλι διέφερε από τι κινήσει σου. Όλε οι κινήσει ήταν ίδιε. Εντάξει, ήταν ρεπετησιών. Απλά έβαζε το μαντίλι. Δεύτερον, με την κοπέλα του Ριεντάλ,
1: ναι.
0: Δεν πλησίασε σωματικά πάνω στην κοπέλα, γιατί του πήγαινε κοπέλα πάνω, ότι έτσι είναι το Ριεντάλ.
1: Δεν έπρεπε.
0: Να κουμπάνε τα κορμιά.
1: Δεν έπρεπε.
0: Ο Χάτζημαν πήγαινε βήμα-βήμα προς τα πίσω. Λέει, άσε να πάω προς τα πίσω, μην κάνω κανένα πέναλτι.
1: Άσε να έχουμε το κεφάλι.
0: Και έχουμε, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Α, τον Αβάγιο έστειλε μήνυμα, Βασίλη. Συστηματάκι ζητάμε 3, 4 και 50 στα 2 ευρώ με 6,5 ευρώ να πάρω 400.
1: Πόσα παιχνίδια έχει.
0: Είναι πολλά. Τα βλέπει εσύ, γιατί.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία, Μπιλάκο μου. Καλή επιτυχία.
1: Καλή τύχη, καλή τύχη.
0: Τι δεν βάζει τίποτα, κράκλινγκ, τίποτα αυτά τα δικά σου.
1: Έχει πραγματάκι, δεν έχω δει τίποτα. Έτσι. Λίγο, αν θα παίζανε, θα παίζανε Πρέμιερ και λίγο Γερμανία. Τίποτα άλλο. Σήμερα.
0: Ναι, έχει πολλά.
1: Ό,τι έχει.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα, ούτω ή άλλω.
1: Η Λίντ παίζει σήμερα, η Λίντ.
0: Ο Λίντ παίζει να παίζει αύριο, δεν είδα σήμερα. Θα παίζει αύριο. Εντάξει. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Μεγαλύτερος παπατζής.
0: Να τους.
1: Πες τα.
2: Από το Γερασίμ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πες τα, αγόρι μου, πες τα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Έφαγες το ασηκώτη ολόκληρο. Για πες μας. Όχι, όχι, ρωτήσα.
1: Να πούμε καλημέρα.
0: Για κάνεις μονόλογο.
1: Καλημέρα στον ακροατή, να πούμε.
0: Για κάνεις μονόλογο. Λοιπόν, έφαγες ένα ασηκώτη ολόκληρο.
2: Δεν το φιλοξενούμενο σας.
0: Ναι, έκανες ένα ασηκώτη ολόκληρο, το φαγές.
2: Το σηκώτη τι είναι, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Φρούτο.
0: Ρε φίλε, δεν είπα εγώ τι είναι. Λέω, έφαγε. Απάντησε σε ερωτήσει που κάνω.
2: Μια μερίδα
0: σηκώτη.
1: Έφαγε τη μερίδα του.
0: Πριν μισό. Αβάμε τη σειρά. Η μερίδα του Μπαγκανίνη είναι ένα κιλό. Βασικά. Ναι. Μεγάλη μερίδα.
2: Πόσο ήταν, δηλαδή.
0: Ένα κιλό. Έφαγε μια σαλάτα για γαβάθα.
2: Έφαγα μια σαλάτα πράσινη, ναι.
0: Σχολίαζε τα παιχνίδια του, τον αγώνα, τα πικ και ρολ, τον απέτρωγε σηκώτη.
1: Και τα box out.
0: Και τα box out. Εγώ τι είπα.
2: Ο κύριος Μανώλης,
0: ναι.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Είπες ότι ο Τερκεσίδης, ο Χάτζημαν και ο Στρατάκης φάγανε ό,τι υπήρχε.
0: Ό,τι, ναι, υπήρχε. Ναι.
1: Μιλάμε για παπά μεγάλο.
0: Ό,τι πήγε στο τραπέζι το φάγατε.
2: Εμένα, από εδώ και μπρος.
0: Θα ντυθώ γαμπρός.
2: Παπατζή.
0: Ναι, εγώ λέω ότι το φάγες.
2: Το φάεις,
0: το φάγες όλο μια πιατάρα ολόκληρη σηκώτια, μια πλατάρα. Δεν ξέρω αν τσίμπησες και τίποτα δίπλα από τους άλλους.
1: Ναι, ναι, έγινε σηκώτια. Τώρα μέχρι να κλείσει θα γίνει πολλά σηκώτια.
0: Δεν ήταν κομματάκια το σηκώτι, κομμένο.
1: Ένα σηκώτι
2: δεν ήταν. Εγώ μιλάω με
0: αλήθεια. Ναι, ένα σηκώτι ήταν κομματάκια.
1: Τι ολόκληρα το φάει.
0: Άρα δεν το κόψε μόνο, ήταν κομματάκια.
2: Λοιπόν,
0: αυτό εννοώ κομμάτια σκότη.
2: Δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Δεν σε αφήνω γιατί λες παραμύθια. Λες παραμύθια γι' αυτό. Έφαγες. Έφαγες πατάτες του παιδιού του Χάτζημαν. Το πυρούνιο σου πήγαινε πέρα δόθε. Κάποια στιγμή βλέπω, λέω του Μπαγκανίν, του λέω ρε, του λέω από εκεί που είναι ο Τέρκε, δεν βγαίνουν καπνοί. Μου λέει κάτι φαίνεται. Είχε πάρει φωτιά το πυρούνι σου, τα λέτε όλα αυτά.
1: Ωραία, κατάλαβες τώρα, τι, αυγάλες άκρη συνομίζεις.
0: Ντροπή σας.
2: Όσοι ήταν εκεί δίπλα, και γενικώς όσοι με ξέρετε γενικώς, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον κύριο Γερασίμου αν είναι παπατζής.
1: 100-0 μαζί σου, Γιαννάκο.
0: Και έφυγε και νωρίς. Γιατί πάει για μπάνιο στη θάλασσα το πρωί,
2: δουλεύουμε,
0: μου λέει.
2: Δουλεύουμε, φίλε, δουλεύουμε εμείς.
0: Εμένα μου πες πάω για μπάνιο το πρωί στη θάλασσα.
2: Εγώ.
0: Ναι, έτσι μου πες, θα έφυγες.
1: Μισό λεπτό, ναι, γιατί.
2: Τώρα έχω βάλει, πώς το λένε, πάνω, γιατί ξέρεις.
0: Ναι. Που σου λέει ο Χάτζημαν, κάτσε, σου λέει ο Χάτζημαν, έχει τώρα το φρούτο. Εννοούσε, ναι. Εννοούσε το ρεγκάλ.
1: Έκατσε.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Έκατσε.
2: Δεν μας κλείβουνε, ρε φίλε, αυτά. Τα έχουμε δει.
1: Χταρά μου.
2: Τα έχουμε δει στα 20 μας, στα 57 μας τώρα. Τι τρεις ζωές έχουμε ζήσει.
1: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, οπότε κύριε Γερασίμου, σας βαφτίζω παπατζή. Επισήμως.
0: Μας πειράζουν οι αλήθειες, μου φαίνεται.
2: Εμένα θα με λέτε Τέρκε όπως με λέτε. Ο Χάτζημαν το Χάτζημαν και εσείς λέγεστε παπατζή.
0: Εμένα σε λέω Τέρκε το αρπακτικό.
2: Τέρκε το αρπακτικό.
1: Για πες μου. Καλά όλα.
2: Πολύ καλά όλα. Κοίταξε, το σηκώτη όπως μου είπες, επειδή μου το πρότεινες, ήταν φανταστικό.
0: Είναι δυνατό.
1: Σου έχω πει κάτι που δεν είναι καλό εκεί.
2: Όχι. Έτσι. Κοίταξε, εγώ πρώτη φορά πήγα, αλλά θα το συνιστεί.
0: Είναι δυνατός ο Μπαγκά, είναι δυνατός ο.
1: Θα ξαναπάμε. Θα ξαναπάμε και μόνοι.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πάντα ξέρεις, βλέπεις τις κριτικές. Εντάξει, βλέπεις 4,5 στα 5 για το μαγαζί, έτσι. Καταρχάς είναι φίλος σου, Μανώλο.
0: Έλα.
2: Παλικάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι φίλος σου, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Μπαίνεις ρε παιδί μου να δεις. Και έχει μέσα και 5 κριτικές που είναι πολύ, που είναι κάκιστες, δεν είναι απλά κακές.
0: Ναι.
2: Και λέω ρε φίλε, αυτοί που το γράψαν ας πούμε, με τι σκεπτικό μπορεί να έχουν γράψει κάτι για ένα μαγαζί. Ξέρεις, αναρωτιέμαι.
1: Ναι, δεν υπάρχει σκεπτικό, εντάξει.
2: Όχι, κοίταξε.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αντίστοιχοι ρε φίλε, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά.
1: Υπάρχουν κακοί και όχι κακοί.
2: Το να λες, ξέρω εγώ, ότι είναι μικρή μερίδα.
0: Ναι. Τι μικρή μερίδα, ρε φίλε, για ένα λόγο είναι το μερίδα.
1: Οι πατάτες είδες ότι σερβίρονται σε γλάστρα, όχι σε πιάτο.
2: Ναι. Λοιπόν, επειδή λέει για μικρές μερίδες, κάποιοι γράφανε για μικρές μερίδες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μικρές μερίδες.
1: Σου είπα.
2: Το ότι μπορεί, υπάρχει η πιθανότητα να καθυστερήσει κάποια στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε ένα μαγαζί. Μπορεί να συμβεί σε πολλά και αναλόγως στον όγκο δουλειάς που υπάρχει. Οπότε ρε μάγκες, όποιοι γράφουν κακοπροαίρετα κάποιο σχόλιο για κάποιο μαγαζί, που μάλιστα είναι οικογενειακό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά.
1: Βεβαίως, καλά κατάλαβες.
2: Που σημαίνει ότι βγάζουν πολύ προσωπική δουλειά και το αγαπάνε, δεν είναι διεκπαιρεωτική η δουλειά του ανθρώπου εκεί μέσα. Καλό να είστε λίγο προσεκτικοί. Οι άνθρωποι χύνουν αίμα υδρότα εκεί μέσα. Αίμα και υδρότα. Εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, πρέπει να το ασχολήσετε τώρα.
2: Μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άστα, σοβαρά, πάμε στα κανονικά.
2: Ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε πήγα, δεν το ήξερα το μαγαζί από ψέματα. Λοιπόν, θα ξαναπάω, ρε φίλε. Είναι νόστιμα τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ωραίος ο χώρος. Τον έχουν φτιάξει πολύ ωραίο το χώρο. Και είναι μια χαρά.
1: Δεν πιστεύω να πας μόνος σου.
2: Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Με βάση αυτά που έφαγα, που εντάξει δεν ήταν πολύ, αλλά εις
0: τι δεν ήταν πολύ, τι δεν ήταν πολύ, μην λες τραμία στον κόσμο. Δεν ήταν πολύ, αυτά με εκνευρίζουνε. Αυτά με εκνευρίζουνε, τα ψέματά σας. Δεν έφαγα πολύ. Πες ότι έφαγες ένα λόγο, δεν έφαγες πολύ. Δεν φάγατε πολύ. Ξεπούλησε ο άνθρωπος, δεν φάγατε πολύ. Ποιος θα φάγει τα άνθρωπα.
2: Θα μιλήσω τεκμηριωμένα με βάση. Λοιπόν,
0: box to box.
2: Γιατί πολλοί κόσμοι του ακούει μια φωνή ραδιοφωνικά, ξέρετε, ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Ναι, box to box, λοιπόν, μίλα.
2: 1,82, εντάξει,
0: ναι.
2: Ύψος,
0: ναι.
2: 80 κιλά.
0: Εγώ δεν είπα ότι είσαι χοντρός. Εγώ είπα ότι τρως.
1: Δεν πρέπει να φάει αυτό το κορμί.
0: Είσαι μονάντερος.
2: Κύριε Γερασίμου,
1: έτσι.
2: 1,82, 80 κιλά.
0: Ναι.
2: Κάντε με εικόνα.
0: Ναι, σε κάναμε.
2: Λοιπόν, Τι είμαι, παχύσιμε.
0: Είπα ότι είσαι χοντρός. Είπα ότι είσαι μονάντερος.
1: Εγώ θα
0: έχεις
1: πω...
0: ταινία.
2: Έχει εξέλιξη στον οργανισμό.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Σε ξέρω χρόνια.
1: Μιλάμε για 5% λίπος εγώ.
0: Σε ξέρω χρόνια.
1: 5% λίπος.
2: Τι να πω,
0: έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Εσύ νομίζεις θα βγάλεις άκρη τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, θα βγάλεις άκρη εσύ τώρα. Ναι.
2: Έφαγα μια σαλάτα που όντως ήταν ένα τεράστιο πιάτο πεντανόσιμη.
1: Έτσι.
2: Πραγματικά.
0: Γιατί λέει, γιατί λέτε παραμύθια. Φάγατε ένα κήπο, όχι μια σαλάτα. Ένα κήπο φάγατε.
2: Ένα κήπο.
0: Άλλο μια σαλάτα και άλλο ένα κήπο.
1: Ζηλεύεις.
0: Ζηλεύεις.
2: Και μια μερίδα σηκώτη, η οποία όντως είναι και αυτή μεγάλη.
0: Ναι, δηλαδή ένα κιλό.
1: Τούμπανο είναι.
2: Με αυτά τα πραγματάκια τα δύο, χόρτασα.
1: Τη ροκαυτερία φαγές.
2: Έφαγα πέντε.
0: Βγάλ τα ένα-ένα. Βγάλ τα ένα-ένα. Τώρα σου πεις λίγο λουκάνικο, έφαγες.
2: Τι είναι η ροκαυτερία.
0: Πατάτες έφαγες.
2: Να μας υπαπτύσει τη ροκαυτερία κουρουνόπολη.
0: Πατάτες έφαγες.
2: Πέντε-έξι.
0: Α, πέντε-έξι. Ψωμάκι έφαγες.
1: Όχι.
2: Πόσα ρε φιλέ δεν θα βάλει
0: λίγο ψωμί. Λίγο θα βγάζετε. Γεια σου
1: Τέρκε. Μαρτυράς χωρίς σκύλο πατάτε μας.
0: Γεια σου Τέρκε. Και εγώ σ' αγαπώ. Γεια σου Τέρκε.
2: Τι μ' αγαπάτε.
0: Και εγώ σ' αγαπάω. Γεια σου Τέρκε.
2: Το χρυσό πιάνι λέγεται.
0: Και πού είσαι ακόμα. Έχω κι άλλα για τη γούνα σου. Γεια σου Τέρκε.
1: Γεια Νάκο. Τα λέμε.
2: Περιμένω ντοκουμέντα.
0: Γεια.
2: Επειδή έβγαλες ειδήσεις ότι έχεις ντοκουμέντα.
0: Έχω πολλά.
2: Περιμένω να τα δω.
0: Γεια.
1: Γεια σου.
0: Μιλάω και εγώ, λέει, ήμουν εκεί, λέει ο φίλος ο Κώστας. Το περιφερειστικό που πέρασε, λέει, για το πυρούγιο του Γιάννη. Περιφερειστικό. Φώναξε ο Μπέλος στην περιφερειστική. Βγαίνανε καπνίο, εγώ το θυμάμαι. Όλα τον Μπαγκανίνη να σου πει. Δεν κατάλαβα γιατί γάει.
1: Να ρωτήσω τον Μπαγκανίνη. Ήταν εκεί.
0: Τον νιώθω και εσύ τι είπε.
1: Ο Μπαγκανίνη ήταν εκεί.
0: Μια σαλάτα ξεκίνησε μετά. Το σηκώτη. Πατάτε έφαγε. Έφαγα λέει λίγε. Τυροκαυτερή έφαγε. Τι είναι τυροκαυτερή. Λουκάνικο έφαγε. Έφαγα για τρία κομματάκια. Πόσο να φάει, ρε φίλε.
1: Θα ασχοληθεί τώρα με το τι έφαγε ο Τέρκε.
0: Ντροπή σα.
1: Ο
0: Βασιλάκη λέει Λίβερπουλ άσο.
1: Ναι, και εγώ δεν βλέπω αυτό.
0: Βλέπει κι εσύ. Over 1,5 γκολ και δεν βλέπει όμω δύο τάκλινγκ Φαντάικ. Δεν τα βλέπει αυτά. Πανσεραϊκό ένα χίδι πια ευκαιρία. Over 1,5 γκολ. Ένα σουτ στην αισία ο Ιβάν.
1: Ο ποιος?
0: Και μία assist ο Ιβάν. Α, πρέπει και assist τώρα. Αυτά τα δύο είναι 7.40, 5.40 φίλε. 5.200 ευρώ.
1: Να χαρά, μακάρι. Καλή τύχη.
0: 5.200 ευρώ.
1: Μπίλη, καλή τύχη.
0: Την καλημέρα μου, ο Βασίλη και Χάτζημαν από την. Τι λέει εδώ? Γιανκίνη. Κίνα. Άλλα δύο παιχνίδια από το Χάτζημαν με τις ίδιες αποδόσεις και όχι εκδρομή στην Κίνα, αλλά στο Περού. Και στο Μασάου Πίτσου θα πάω με την οικογένεια την επόμενη φορά. Και σήμερα συντονισμένοι εδώ στην καλύτερη παρέα. Γιώργος, όχι από τον Κορυδαλό. Ναι, λοιπόν, ναι. Να είμαστε καλά, υγεία και αγάπη σε όλους.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Στην Κίνα είναι
1: να σε καλά.
0: Ο μεταβολισμός στέει, παιδιά, ενώ τρώμε λίγο, παχαίνουμε, λέει ο φίλος.
1: Αυτό παθαίνω.
0: Ναι, αυτό παθαίνει ο Χάτζημαν. Ενώ θέλει και τρώει πολύ, αλλά ο μεταβολισμός του είναι τόσο καλός που τα χάνει γρήγορα.
1: Είναι χαρτί.
0: Ναι, είναι χαρτί.
1: Χαρτί. Είναι κορμί.
0: Ναι, είναι
1: αλήθεια είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν τρώει το φαΐ του, όμως το τρώει. Το φαΐ του.
1: Τον βλέπεις πώς είναι.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Φίλε, είναι κάποιοι άνθρωποι τυχεροί. Κάποιοι τα παίρνουν αμέσως, κάποιοι δεν τα παίρνουν. Ο αδερφός μου τρώει από μένα τρεις φορές παραπάνω. Ναι. Και είναι φέτες. Και τρώει τον αγλέωρα. Εγώ αν φάω κάτι παραπάνω το πάρω. Έτσι μετά από
1: το αν φάω κάτι παραπάνω σε εισαγωγικά.
0: Με είδα τι θες. Είμαι πιο fit από όλους. Χρυσό τον Τερκεσίδη, πιο fit. Παγκανίνη και Λούμπα. Εσύ μια κιλούμπα όσο είναι να ντέφι.
1: Ντροπή σου.
0: Ο Στρατάκης δεν χώραγε στρατά στην καρέκλα. Τι είχε γελάς. Ο Τόλης ήταν.
1: Ο Τόλης ο πρόεδρος ήταν μοντέλο.
0: Πρόεδρος είχε.
1: Ο πρόεδρος ήταν μοντέλο.
0: Ποιος πρόεδρος?
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, ήταν μοντέλο. Μοντέλο. Τζίτζης. Έφαγε 4 μπριζολάκια σε 10 λεπτά. Του λέω Μπέλος, τα έφαγες κιόλας.
1: Έχασες τα καλύτερα χθες.
0: Είδα Μπέλο, εγώ είδα Φιλί Τζίτζη με την Οριεντάλ. Τον το καλύτερο.
1: Έχασες τα καλύτερα χθες.
0: Ποιον φίλησε?
1: Μετά.
0: Ποιον φίλησε άλλο? Ποιον φίλησε άλλο η κοπέλα?
1: Παραλίγο θα φύλαγε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, καλά. Τον κόσμο με σίγουρα τον εαυτό απ' έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί ήσουν κοκοκοκοκοκο.
1: Ήμουνα μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Χόρεψα, είχα τα guts και χόρεψα μπροστά στην πάση.
0: Και σου λέγε το κορίτσι, βάλ' τα χέρια στο κορμί μου και δεν τα βάζες.
1: Όχι.
0: Τι είναι τα guts?
1: Όχι, γιατί δεν ήθελα εγώ.
0: Δεν ήθελα εσύ.
1: Γιατί άμα βάλει τα χέρια στο κορμί θα έχουμε άλλα.
0: Άλλα χέρια στο κεφάλι σου μετά θα έχεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο. Είπε τίποτα για το μπάσκετ, χθες?
0: Και το είπα και το Παναθηναϊκό. Μιλήσαμε και βγάλαμε κουγκαλίνη, λένε καραλή. Βγήκαν τα παιδιά, μιλήσαμε για μπάσκετ. Δεν το είδαμε καλά. Εμείς βλέπαμε κλεφτά. Τώρα είμαστε στο μαγαζί. Ο Τέρκε το παρακολουθούσε. Μας έλεγε, στην αρχή μας έκανε περιγραφή.
1: Δεν τον άκουγες.
0: Ναι, box to box έλεγε μετά. Είχα κάτι heads out.
1: Αυτά, heads out,
0: έλεγε. Τι λέει τώρα, παράγγειλε, λέω. Τι heads out, τι είναι αυτό, παραγγελία.
1: Ήταν ο μόνος που έβλεπε μπάσκετ μαζί με τον πρόεδρο.
0: Ναι, οι δύο μπασκετπολίστες.
1: Και όλο συνέχεια έφευγε μπροστά η Βαλένθια από ό,τι έβλεπα το σκορ. Ξανά έπρεπε.
0: Κάποια στιγμή ο Παναγιώτης πολύ στον πόντο, πέρασε μπροστά. Αλλά ναι, έκανε 5-6 επιθέσεις κακές. Δεν πήρε μια διαφορά 5-6 πόντο να πάρει ψυχολογία. Το πράγμα δυσκολεύει πολύ στη Βαλένθια.
1: Άλλη μια φορά, παιδιά, που δεν κερδίζει ο κόσμος τελικά τα παιχνίδια.
0: Του κόσμου, ναι, φίλε. Εντάξει, είναι καλή ομάδα η Βαλένθια. Είναι καλή ομάδα. Και αν περάσει το Παναθηναϊκό, θα έχει θεματάκι Ρεάλ. Να δει. Την ομάδα που την ξέρει κιόλας λόγω Ισπανίας.
1: Για να δούμε. Να ευχηθούμε τουλάχιστον να είναι μια ομάδα στο τελικό δική μας, παιδιά, γιατί όπως βλέπω τα πράγματα.
0: Να πούμε, ναι, φίλε μου, το είπα για τον Γκατζέτζη. Το παιδί είναι.
1: Μιλάμε για μεγάλη ατυχία το παιδί.
0: Φορά θα μείνει πάλι 8 μήνες έξω. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Μακάρι να ξαναπαίξει μπάλα.
0: Μακάρι να ξαναπαίξει, αλλά πιστεύω το παιδί αυτό θα πει.
1: Δεν το βλέπω.
0: Εντάξει, θα πιάσει το αθλητικά κάνουμε το αθλητικά γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατυχία.
1: Σοβαρή τρισχιαστή μέσα 8 μήνες.
0: Κάνει πλάκα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι σαν να σου λέει δεν θα παίξει μπάλα. Δεν σε αφήνω να παίξει.
0: Και να πω ότι έπαιζε σε παιχνίδι μέσα, ρε φίλε. Στην προπόνηση τώρα το παιδί.
1: Μα θυμάσαι τον πρώτο χιαστό όταν μπήκε μέσα με τον Αστέρα, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
0: Εκεί είπε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, σαν κάνει ζέσταμα είναι στην ουσία.
1: Ούτε καν.
0: Και χτες το παιδί, να πω ότι έπαιζε παιχνίδια πολλά, ήταν βασικό. Να πω συμβαίνουν στου ποδοσφαιριστέ τα πολλά παιχνίδια, ο οργανισμό, τα πόδια κουράζονται, έπαθε. Τώρα στην προπόνηση, δε φίλε. Μιλάμε για τυχαία.
1: Κρίμα τον Παλκάρη και έδειξε ότι ήθελε να παίξει, του άρεσε αυτό που έκανε.
0: Κρίμα. Μακάρι να πάρουν καλά και να ξαναγυρίσει δυνατότερο από ποτέ.
1: Μακάρι να ξαναπαίξει μπαλά.
0: Δεν είναι
1: αυτό πιστεύω.
0: Μόνο η ψυχολογία του.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Γκατζέτζη.
0: Νέο είναι, δεν είναι μεγάλο το παιδί. Πόσο δεν ξέρω τόσο είναι.
1: Δεν είμαστε,
0: στα βαφτίσια. 50 να παίζει μπαλατζίτζη, Χάτζημαν δεν υπάρχει. Άξι τα δικά σου από του 12 και 4 και 20. Τι 50 χρόνων.
1: Και 24. Λέω δεν 50.
0: Δεν είναι στα βαφτίσια να ξέρω πόσο είναι.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Όχι, δεν με καλέσανε. Ο κόσμο επιμένει γιατί δεν ήρθε χαρά. Γιατί παιδιά μου, όταν η χαρά δεν θα είμαστε εμεί εδώ τώρα.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι. Με την περιμέναμε τη χαρά να έρθει. Η χαρούλα, η φίλη μας, η φίλη μου.
1: Να φάω γαλακτομπούρεκο.
0: Που την υποστηρίζω εγώ, ναι. Εσείς την καράζετε.
1: Εγώ περίμενα να φάω γαλακτομπούρεκο.
0: Λύτωσες. Καλημέρα, Γερασί μου. Κοιτάζει τις μπουκές μας. Αλήθεια, τι έφαγα. Βάσο δεν ξέρω τι έφαγε. Δεν είδα. Εγώ κοίταγα εσάς τι έφαγε.
1: Βάσο πριν από. Τι έφαγα εγώ πάνω μαζί. Όλο όρθιο ήμουν εγώ και έκανα PR.
0: Το να είσαι όρθιο δεν πάει
1: δεν
0: τρώσει. Εγώ όταν σε έλεπα όρθιο είχε το σώμα σου μπουκωμένο. Κάπου έπαιρνε φαγητό.
1: Δεν βλέπει καλά.
0: Δεν βλέπω καλά, ναι. Δεν βλέπω καλά τώρα. Όλοι δεν τρώτε και το μαγαζί μου ξεπούλησε. Δηλαδή, ποιο τα έφαγε αυτά. Είναι σαν τι εκλογέ. Δεν ψηφίσουμε με Μητσοτάκη, δεν ψηφίσουμε. Και βγαίνει με 40%. Ποιο ψηφίζει τελικά.
1: Δεν έφαγε κανεί, ε.
0: Όλοι φάγανε, αυτό λέω. Εγώ λέω για εσά που είσαστε οι φαγανοί τη παρέα. Εσύ, ο Στρατάκη, ο Τέρκε που το λίγο-λίγο τα έφαγε από όλα στο τραπέζι και πατατούλε έφαγε και.
1: Λύσαξε.
0: Και σαγανάκι έφαγε. Όλα τα έφαγε.
1: Εγώ ξέρω να πω ότι δεν φάγαμε τίποτα.
0: Ο γιος και αυτός έχει πάρει τον μπαμπά, φαγανό παιδί και ο γιος σου.
1: Είσαι ανάπτυξη του παλικάρι μου.
0: Ναι,
1: κάποιο χρόνο να μην φάει. Δεν κατάλαβα.
0: Η Βάσο δεν ξέρω τι έφαγε.
1: Αυτά που ήθελε τα φάγε. Ναι,
0: κεφτεδάκια νομίζω πήρε. Ή ο γιος κεφτεδάκια.
1: Ο γιος πήρε κεφτεδάκια.
0: Α, από εκεί πήρε εσύ κεφτέδες. Από το γιο.
1: Δεν πήρα.
0: Του παιδιού το φαΐ έφαγε.
1: Δεν πήρα. Ένα κεφτέ, παρακαλώ.
0: Ο Ιωάννου δεν ήρθε, γιατί όταν ήταν ο Ιωάννου καλά κρασιά. Εντάξει, δεν
1: θα τρώγαμε.
0: Το τρώει τρεις τηλεόπτες καρδιά του το πρωί. Καλημέρα, παιδιά. Εκπομπή μπασκετική με κόγκα. Παιδιά, ο κόγκα έκανε νωρίτερα. Μια ωρίτσα βγήκε εδώ παρέα μα. 10-11 γιατί είναι στο Μεσολόγγι. Δεν μπορούσε να βγει. Είχε πάει για μπασκετάκι στο Μεσολόγγι. Δεν μπορούσε να βγει. Βογκάει ο άλλο. Εδώ κοιτά. Τι βογκάζει.
1: Από χθε. Από το χώρο.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Ρελιάκο.
1: Γεια σου, Λιά.
3: Λοιπόν, επειδή συνηθίζω κάθε φορά που παίρνω τηλέφωνο να λέω και τις προηγούμενες πατάτες που λέω, ναι, είπα την προηγούμενη φορά ότι ο Ολυμπιακός χάσει από τον ΠΑΟΚ, το πιάσα και σου είπα ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέσαμε έξω. Λοιπόν, τα λέω για να ξέρετε.
0: Ένα στα δύο είχε. Εντάξει.
3: Ένα στα δύο. Άλλες φορές κάναμε μηδέν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά, λέω.
3: Ωραία, λοιπόν. Εχθές εκεί ο Παναθηναϊκός δεν την έκανε τη δουλειά, έχει πρόβλημα στους ψηλούς, πολλά προβλήματα, δεν πρόκειται να... Ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσει χθες, εγώ το είχα προβλέψει. Πάντως πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες στην Ισπανία, εμείς και θα έχουν ξεκουραστεί οι ψηλοί, θα πάνε να χτυπήσει το παιχνίδι.
0: Να δούμε, δεν σου ρωμάς, πολύ δύσκολο.
1: Είναι λίγο κλουβί εκεί.
3: Δεν είναι κλουβί, εντάξει, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια δεν έχω ξαναδεί τέτοια σειρά, δηλαδή να πηγαίνει στον πόντο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ δηλαδή. Τέτοια σειρά. Και 100% και το επόμενο παιχνίδι θα είναι έτσι. Δηλαδή θα πάει και στην τύχη. Δηλαδή το τρίποντο που βάζει χθες και η Βαλένθια. Εκείνο εκεί που χτυπάει.
0: Ναι, ταμπλό, ναι.
3: Στο σίδερο
0: και μπαίνει μέσα. Εντάξει, είναι, και, είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στην Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα. 2-0, 2-2, 2-3. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Δεν έχει γίνει με τη Ριάλ, με την Παρτίζαν.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
3: Έχει ξαναγίνει, αλλά όχι τόσο πολύ στον πόντο αυτό το πράγμα.
0: Όχι, έτσι, εγώ για έτσι διάβασα πασχετικούς ότι δεν έχει ξαναγίνει από 2-0, 2-2, 2-3.
1: Ριάλ με την Παρτίζαν παίξαν το ξύλο, δεν ήταν 0-2. Υπέρ τη Παρτίζαν.
3: Και γίνει, και
0: ήταν 2-0 υπέρ τη Παρτίζαν.
1: Ναι.
0: Όχι 0-2. Ήταν 2-0.
3: Το καθάρισε η Ρεάλ όμως με 10-15 πόντους.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν 2-0.
1: Θα δείξει την Τετάρτη, θα δείξει.
3: Ναι, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, τώρα για τη Κυριακή αύριο, να πω την αλήθεια, βλέπω διπλό τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν συνέρχεται με τίποτα γιατί δεν έχει το υλικό να συνέρχεται.
0: Και να ξαναχάσει πάλι, ο Ολυμπιακός, δεύτερο πέντε παιχνίδια τον ΠΑΟΚ.
1: Θα αρχίσουν να αποχωρήσεις.
0: Το βλέπω δύσκολα να χάσει ο Ολυμπιακός.
3: Μα γιατί, Βασίλη, το έχει
0: ξανακάνει 4 φορές. Ναι, αυτό θα το κάνει και πάλι Πέμπτη, αυτό λέω. Μου φαίνεται δύσκολο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν μου έδειξε τίποτα σπουδαίο με τον Ολυμπιακό.
1: Τέσσερις ευκαιρίες, έκανε 3 γκολ.
0: Ο Ολυμπιακός έχασε τις ευκαιρίες από το ημίχρονο. Με το 65 Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα δύο λάθη του Ολυμπιακού, τα βάλε γκολ. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τίποτα να πει ότι έρχεται εδώ πέρα να σου κάνει το διπλό εύκολα.
1: Απλά έβος και ορτέγκα.
0: Εντάξει, παιδί μου, αυτό εντάξει, οκ. Εντάξει, βάζει γκολ. Εντάξει, οκ, ναι, δεν έχει αυτό.
1: Καλά, δεν εκμεταλλεύτηκε πια. Εντάξει, τώρα, τέλο πάντων.
0: Ο Πάκου δεν υπήρχε στο παιχνίδι μέχρι το 65, ήταν ο Ολυμπιακό τώρα. Όχι, βέβαια. Όχι, ο Ολυμπιακό μάγεψε, αλλά ήταν τον Πάκου πολύ καλύτερο. Μέχρι το 65, πολύ καλύτερο. Μέχρι το 2-1. Πολύ καλύτερο.
1: Μέχρι το 10 λεπτό έχει χάσει τρει ευκαιρίε κλασικέ για γκολ. Έτσι, τι λέμε.
0: Τέλο πάντων.
3: Όσο για την ΑΕΚ, θα το καθαρίσει εύκολα, θεωρώ, με 2-0-3-0 και δεν το λέω έτσι κομπογιανίτικα. Εντάξει, ο Πάκου δεν είναι για πολλά φέτο.
0: Ναι, και για απουσίες σοβαρές ακόμα πελίστηκε Ίγκασον.
3: Και τα στόπερ είναι αντίπαρτα εκεί πέρα και γίνεται μαγικό.
1: Στην Αγία Σοφιά δεν παίζει.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά, Χάτζημαν, ξεμέρτησες.
1: Αγία Σοφιά δεν παίζει.
0: Τόσο χρόνο και εγώ το λέμε, τώρα το θυμήθηκες.
1: 3-0 εύκολα.
0: Α, εντάξει. Παναγία μου, Παναγία μου. Όχι από εδώ.
3: Για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής τώρα έχω να πω το εξής.
0: Λιάκο, μα θα πούμε μετά, για περιμένεις, θα ξαναπάρεις, δεν έχω διάλειμμα. Ξαναπάρεμε. Εντάξει, πάμε διαλυματά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με τον κύριο Χατζημανόλη. Ή αλλιώς Χατζημαν, για τους φίλους. Χατζημανόλη για το επιτάλιο.
4: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
6: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
17: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
18: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
19: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
20: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports, με την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάτζημαν, ο οποίος ξύπνησε μετά το χθεσινό φαγοπότη και το πιώμα. Και το παιδιά, το θέμα είναι, πώς λέω κάθε μέρα, τον ρωτάω, θα έρθει αύριο? Χθες δεν χρειάζεται να το ρωτήσω, γιατί ρώτησα κατευθείαν τη Βάσο, της λέω, θα έρθει αύριο? Ναι, μου λέει. Γιατί γελάς? Γιατί προστεί ο γέλος, ο γέλωτας.

0: τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Νικόλας από το Γαλάτσι λέει: η χαρά που εξαφανίστηκε, παιδιά, η χαρά δεν έχει στείλει εδώ και πολλή ώρα. Μάλλον πήγε γήπεδο. Παίζει ο γιος μπάλα σήμερα.
1: Νομίζω.
0: Σήμερα η Κυριακή παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Σάμα είναι σε δουλειά. Ξανακοιμάται. Το χάσιμο εδώ πέρα έχει το κινητό στα χέρια και παίζει. Τι παίζει, καράβια, τι παίζει τώρα. Βάρκες, τι παίζει τώρα, στοίχημα.
1: Ένα ευρώ στοιχηματάκι.
0: Να στείλει στον κόσμο, θες ένα ταμείο.
1: Γιατί όχι.
0: Στο φίλο που είναι στην Κίνα να μείνει στο Περού.
1: Δεν είναι άσχημα στο Περού.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από την Αγία Παρασκευή. Εννέα ώρα παίζει και η ΑΕΚ σήμερα με την Ρήτας, την Ισπανική Ρήτας. 9 η ώρα για τον τελικό στο Champions League στο μπάσκετ. Στην Ισπανία γίνεται στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Χάσμα, βλέπεις τίποτα σήμερα από... Γιατί ρωτάω το χάσμα, τόσο εμπιστοσύνη το έχετε. Από τα παιχνίδια τα σημερινά για τα play-out. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Τρίπολη, ματσάρα.
1: Αν θα τα παίζα, θα παίζα γκολ-γκολ σε όλα.
0: Όλα γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Άντερ. Ατρόμητος, Πανατολικός. 7.30, τα λαδίω στις 5. 4 ώρα μόνο Πανσεραϊκός Κηφισιά και 5 ώρα το μεγάλο μας είναι αυτό, ΑΕΛ Τρίπολη, δύο τελευταίες ομάδες.
1: Το βγαίνει ο θάνατος στη ζωή μου, δεν γίνεται.
0: Και το παιχνίδι Πανσεραϊκού Κηφισιά, αν Πανσεραϊκός κερδίσει την Κηφισιά και άλλοι έχουν να πούμε ένα χι, παίρνει μεγάλη ανάσα.
1: Άρα είναι αναγκασμένοι να βγουν να παίξουν, ναι, σήμερα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι,
0: αφού το λες εσύ, τελείως, έτσι θα είναι.

0: Χθες είχε πανσέλινο και σήμερα μουντάδα. Χαζεύω την που απλώνει στην πουγάδα.
1: Ωραία.
0: Ρομαντικός. Ποιος... και μια εσάνς προστιχιάς.
1: Έτσι.
0: Τράπεζα. Στένιο Χάτζημαν, όταν βλέπετε το μήνυμα τράπεζα εδώ, είναι μήνυμα του Χάτζημαν. Τράπεζα λέει, γράφει. Λοιπόν, άσο και over 2,5 το παιχνίδι Liverpool Chelsea. Augsburg με την Gladbach, άσο. Στουτγκάρδη Leverkusen, άσο και over 2,5. Bournemouth, Fulham Bournemouth διπλό. Σεβίλη με την Εσπανιόλ, άσο. Ατλέτικο με τη Θέλτα, άσο. Απόδοση 600. Πόσο απόδοση γίνει αυτό?
1: 166 κάπου εκεί πέρα.
0: Χαμηλού ρίσκου.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις.
1: Δίνουν 2,24 το Ατλέτικο, την Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο, είναι πολύ, πολύ ψηλό.
0: Ναι, σου λέει απογοητευμένη από τον αποκλεισμό.
1: Γιατί
0: είναι. Εντάξει, βαθμολογικά δεν μπορεί να πάει παραπάνω από ό,τι είναι. Η Θέλτα δεν ξέρω αν κυνηγάει κάτι. Γι' αυτό το έχει, αλλά και εγώ το βλέπω άσο και αυτό το παιχνίδι. Μου φαίνεται μεγάλη απόδοση.
1: Νομίζω ότι είναι καλό. Είδες τις αποδόσεις, δεν είμαι κοκοκό. Βλέπεις τις αποδόσεις.
0: Ο Γιάννης λέει: με καθοδόν προς Βιωτία εκεί που εκπέμπει ο σταθμός. Να πας εκεί να κάτσεις εκεί μόνιμα.
1: Ναι.
0: Να εκπέμπει ο σταθμός, να ακούς.
1: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο.
0: Α, που εκπέμπει ο σταθμός, ρωτάει.
1: Τον άνθρωπο να το...
0: Δεν έχει ερωτηματικό, ρε φίλε. Πού να ξέρω.
1: Γράφει, είναι στον δρόμο ο άνθρωπος.
0: Είμαι καθοδόν προς Βιωτία εκεί που εκπέμπει ο σταθμός. Δηλαδή,
1: εκεί που σαν... εκπέμπει ο σταθμός.
0: Ναι.
1: Ναι. Οδηγάει ο άνθρωπος.
0: Έχει προσογράφει εκεί που εκπέμπει ο σταθμός.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να μου λέει ότι εκπέμπει ο σταθμός εκεί. Δεν με ρωτάει να απαντήσω. Έχουμε εκεί πέρα το χαρτί. Για το χαρτί, κύριε Χάτζημαν, έχουμε το χαρτί μπροστά εδώ.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν βλέπεις ολόκληρο χαρτί. Ναι. Την πήρα πώς την έβλεπες από μακριά. Το χαρτί το βλέπεις ολόκληρο χαρτάρα.
1: Γιατί να κοιτάω το χαρτί.
0: Να δεις συχνότητα, με πιάνουμε Βιωτία.
1: Ναι, προτιμώ την πήρα.
0: Φέρε το χαρτί να δούμε τι γράφει εκεί πέρα. Δίπλα σου είναι. Το κοιτάει. Από εδώ αριστερά. Πω μιλάμε. Γάτος είσαι.
1: Γάτα,
0: πουλιά πιάνεις. Λοιπόν, να δούμε, περίμενε να δούμε. Να πούμε στις νότητες τώρα για να μου ο φίλος ακούστη εκεί που είδε. Λοιπόν, είπαμε Αττική Αρουσαρονικό Σέβη 94,3. Νότια Προάστια τα ίδια 94,3. Βιωτία Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6. Ηλία Πύργος Αμαλιάδας Ζαχάρος Ζάκυνθου 104, μάλλον 98,6. Λακωνία 104,6. Πάρτη Μονεμβασιά Ελαφώνησο. Ετωλα Καρνανία 100,9. Αγρίνιο Μεσολόγιο Ιόνιο. Θεσπρωτεία Γουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά 98,6. Και Ρόδο Δωδεκάνησα 103,7. Prime Radio.

0: αυτές τις νότητες μας ακούτε. Τώρα αν υπάρχει κάποια άλλη.
1: Το δίκιο σου βουνό για να μου το ξέρω εγώ, αλλά τώρα.
0: Οδηγάω, λέει, πώς να στείλω ερωτηματικό. Γιατί το άλλο πώς το έστειλες.
1: Το έχει έτοιμο.
0: Το άλλο πώς το έστειλες, που είναι 500 λέξεις. Είμαι καθοδόν 3 λέξεις. Προσβιωτεία 5. Εκεί 6 που εκπέμπει σταθμό 9 λέξεις έστειλε.
1: Δεν μου έβγαλε άκρη.
0: Ερωτηματικό το μάρανε.
1: Καμία άκρη.
0: Το ερωτηματικό σε μάρανε. Τώρα πώς τα γράψεις. Αν πώς τα γράψεις φωνητικό.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Ε, μπορεί.
1: Ένα δίκιο το έχεις πάντως.
0: Το έχω ένα δίκιο. Τώρα 9 λέξεις έγραψε. Το ερωτηματικό το μάρανε. Ο Γιάννης ο πρόεδρος είναι.
1: Όχι.
0: Να το κάνει φωνητικό. Να το στείλει φωνητικό άνθρωπος. Αλλά φωνητικό αποκλείεται να κόλλαγε το προσβιωτεία η λέξη κολλημένη.
1: Κι όμως.
0: Α, φωνητικό είναι κύριε Γερασίμου. Κύριε Χάσιμα, καλημέρα. 97,3. Και πώς το φωνητικό κόλλησε την δύο λέξη μαζί προσβιωτεία, δεν ξεχωρίζει.
1: Νομίζω δεν ξεχωρίζει.
0: Α, δεν ξεχωρίζει. Γι' αυτό κάνει και λάθος. Έβαλε το σίγμα προς με το άλλο σίγμα.
1: Γιατί δεν ξεχωρίζει γι' αυτό.
0: Δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Να τα αλλάξεις.
1: Να αλλάξεις το ύφος της φωνής για να σου παίρνει και τα ερωτηματικά για να μου.
0: Ναι. 97,3 πια είναι εκεί. Το πιάσε.
1: Καλή ακρόαση, καλό δρόμο.
0: 97,3.
1: Καλό δρόμο. Προσοχή. Και τι έγινε παιχνίδι τώρα.
0: Πού?
1: Στις
0: ναι, παράταση. 90-94 κέρδισαν οι Τούρκοι. Τώρα παίζω μαζί σας, ε.
1: Ναι.
0: Δύσκολο μάτς. Είναι εύκολο.
1: Πολύ δύσκολο μάτς.
0: Πολύ δύσκολο μάτς. Είναι καλή αυτή η ομάδα η οποία.
1: Ναι. Θέλω να δω πώς θα είναι ο κόσμος.
0: Απλά εκεί εσείς έχετε καλέ. Έχετε μάλλον πλεονέκτημα στους ψηλούς. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Έχει υπεροπλία.
0: Γιατί εσείς τώρα οι ψηλοί δικοί σας είναι όλοι καλοί. Δηλαδή και ο Μιλτίνο θα παίξει να παίξουν άλλοι δύο.
1: Και
0: δηλαδή...
1: επιτέλους έχεις δύο πολύ δυνατούς άσους. Εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, ναι. Αλλά.
0: Α, τα άσους τι είναι.
1: Οι Αμερικάνοι ασοφίλτρο.
0: Ναι, αυτή είναι ο άσος να μας πεις.
1: Ο playmaker.
0: Α, ο άσος το 2.
1: Ο shooting guard.
0: Το 3.
1: Forward.
0: Το 4.
1: Ο power forward.
0: Α, και 5.
1: Ο center.
0: Α, αυτά. Και τέρα και τα έχεις μάθει. Τα έχεις μάθει όλα, είδες. Ε,
1: καλό δάσκαλο.
0: Μαθητής.
1: Τώρα μαθαίνω τον box out.
0: Αυτοί είναι καλοί στο γύρω-γύρω. Έχουν καλούς παίκτες στην περιφέρεια.
1: Είναι παιχταράδες.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει παιχταράδες. Αλλά και είναι καλή στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα στους ψηλούς. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Τώρα θα βάλω λίγο καρβουνάκια στο Γκόγκα. Και έχει καλό προπονητή.
0: Κόκα είναι στο Μεσολόγιο.
1: Και έχει καλό προπονητή. Μην πέσει κάτω γύρω
0: από τα χέρια. Ζήτησε χέλι από τη χαρά. Να του φτιάξει χέλι καρά. Κάποιον στο χέλι.
1: Γιατί τι φταίει.
0: Ζήτησε το χέλι.
1: Ναι.
0: Τι φταίει ο Κοβαλίδης. Και το χέλι τι φταίει. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε, γεια σου.
0: Γεια σου Πάτρα.
1: Καλώ το να
0: κάνετε. Καλά είμαι φίλε, τι κάνει εσύ.
2: Τι να κάνουμε, καλά. Ωραία μέρα η σήμερα.
0: Ωραία και εδώ καλά είμαστε.
2: Να είμαστε καλά, όχι.
1: Άντε στην παραλία εκεί πέρα απέναντι από τη γέφυρα για μπάνιο.
2: Καλά είναι.
1: Στο πάρκο εκεί το ωραίο, ξέρεις.
2: Ναι. Να είσαι καλά. Τι βλέπουν οι φίλοι μου από σήμερα, αύριο, ξέρω τι βλέπετε.
0: Ο βλέπω άσο την από το ημίχρονο την Πρίζ.
2: Πρίζ.
0: Το βράδυ. Βλέπω την. Περίμενε.
2: Την Πρίζ με ποιον παίζει η Πρίζ.
0: Με την Σιντρούιντεν. Την τρίτη ομάδα στο Βέλγιο. Playoff είναι τώρα.
2: Α, playoff. Ναι.
0: Βλέπω τη Σίτ από το ημίχρονο. Με την Μπρέντφορντ, άσο-άσο, πάει στον 80 θα πάει. Και βλέπω και τη Χόφενχάιμ και αυτή από το ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Τρία ημίχρονα βλέπω τελικά. Χόφενχάιμ, Μπρίζ και Σίτι. Δεν έχει ωραίο κουπόνι σήμερα πάντως, δεν είναι ωραίο κουπόνι. Αύριο είναι καλύτερο. Αύριο είναι καλύτερο.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ φίλε να σου κάτι.
0: Ναι.
2: Από Γερμανία βλέπω διπλό τη Λεβερκούζεν.
1: Καλά το πας γιατί βλέπω άσο.
0: Ναι, σωστός.
2: Βλέπεις άσο αυτό.
0: Ναι, αλλά διπλό. Καλά πας.
1: Άρα καλά το πας.
0: Καλά πας.
2: Και διπλό ανώβερο.
0: Ανώβερο παίζει πού?
2: Ανώβερο παίζει Μπόχουμ ανώβερο.
0: Α, είναι β. Είναι β κατηγορία, ναι.
2: Ναι. Και βλέπω και τη Σεβίλη στον άσο. Τώρα
0: Σεβίλη.
2: Δεν ξέρω.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ξανασκέψτε το γιατί το βλέπω και εγώ άσο.
2: Το βλέπεις. Όχι μου, να σου πω κάτι. Αν είναι,
1: θα έρθει. Αν είναι, θα έρθει στο 95 με πέναλτι.
0: Ναι. Άμα θέλει να έρθει, σωστό.
1: Ναι. Έχει γίνει αυτό που σου λέει.
2: Αρκεί να
1: έρθει. Ναι. Από 3-1 στο 89 έγινε 3-3 στο 95.
2: Ναι.
1: Οπότε.
2: Λοιπόν.
1: Καλή τύχη να έχεις.
2: Να είσαι καλά, ρε παιδιά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια σου, Πάτρα.
1: Καλημέρα,
0: για χαρά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα Χάτζημαν. Ο Τέρκε, αλλά αυτός πίνει καφεντάκι. Τι αυτά, ο, αυτά ο, να τα λέτε, ναι, παιδιά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Σαν τα λέτε. Ο Μπέλος έστειλε, ο Μπέλος, παιδιά, σήμερα να στείλει τέτοια ώρα. Ο Μπέλος, μην περιμένετε τέτοια ώρα. Ο Μπέλος, εντάξει, είπαμε.
1: Ακούραστος Μπέλος χθες. Ναι. Πάνω για... κάτω, όργο στο γήπεδο.
0: Ε, τι έκανε ο Μπέλος όργο στο γήπεδο.
1: Σέρβερ, τον κόσμο όλο.
0: Εντάξει, φίλε, τη δουλειά του δεν θα κάνουμε.
1: Ακούραστος.
0: Πέρα σερβίρες και εσύ.
1: Πάμε.
0: Πού τα πήγες τα πιάτα που σερβίρες?
1: Εκεί που τα παραγγείλανε.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλό, πρόεδρος.
1: Ποιος πρόεδρος, ρε Παναθεμάσαι?
0: Όχι.
1: Ποιος πρόεδρος, Παναθεμάσαι?
0: Ποιος?
1: Άκου.
0: Ακούω. Για πάμε.
3: Λοιπόν, πήρα ότι με ειδοποίησαν ότι υπήρχαν κάποια σχόλια γενικότερα.
0: Ναι.
3: Θα μου επιτρέψετε να βάλω τα πράγματα στη θέση
1: του. Βάλτε, αγόρι μου.
3: Έτσι, θα μου δώσεις ένα πεντάλεπτο.
0: Πεντάλεπτο δεν έχεις. Ένα λεπτό, άμα θέλεις, έχεις.
3: Δεν έχω ένα λεπτό.
0: Τα άλλα θα είναι ερωτήσεις.
3: Αυτά είναι αλήθειες.
0: Τα άλλα θα είναι ερωτήσεις. Θα απαντάς σε ερωτήσεις. Στρατάκης, κύριε Ιωάννου, θέλω να μιλήσεις και εσύ, αυτή τη δουλειά κάνεις τώρα.
4: Μεγάλε Δημήτρη Στρατάκη. Α,
0: έτσι, μεγάλε. Έχει, εντάξει, είσαι γλύψιμο. Γλύψιμο κάνει. Για να πάρει κανένα ρεπό.
3: Ήρθε όμως ο Νίκος ο Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος ήρθε και έβαγε το φαγητό του κανονικά. Μια 12 κεφτέδες και μη δύο μπριζολάκια.
1: Καλά έκανε τον
0: πράγμα. Αμάστα πήγανε κάτω.
3: Να τα λέμε αυτά.
0: Και εσύ έφαγες.
3: Περάσαμε πολύ όμορφα εχθές. Ευχαριστούμε το κατάστημα του κυρίου Μπέλου.
0: Ναι.
3: Ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Φαγητά, ατμόσφαιρα, μουσική, όλα εξαιρετικά.
1: Όπως τα είπαμε. Φαγητό, λοιπόν, ποτό, χορός.
0: Ναι, ερωτήσεις, δέχεσαι ερωτήσεις?
3: Ναι, ναι, θα δεχτώ, θα δεχτώ. Λοιπόν, βεβαίως,
0: πάμε πρώτα να μου πεις γιατί ο Χάτζημαν στην κοπέλα την Ειρήνη που του χώρεψε ο Ρουεντάλ μπροστά του και του έλεγε δώσε τα χέρια.
4: Καλημέρα.
0: Να και ο Ιλές.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Μιχαλάκη, καλημέρα. Ναι,
0: λοιπόν, γιατί ο Χάτζημαν, λοιπόν, όταν η κοπέλα χώρεψε μαζί του Ρουεντάλ και, ναι, και του έλεγε δώσε τα χέρια σου να τα βάζεις να μαγκαλιάσεις, γιατί έτσι χορεύεται, ναι, το Ρουεντάλ, ναι, ο Χάτζημαν πήγαινε πίσω-πίσω.
1: Πρώτα απ' όλα το Ρεντάλ δεν ήταν ταγκό για να καλέσει.
0: Άστο ρε, σου λέω τώρα η κοπέλα, αλλά σου λέγει φέρε τα χέρια σου. Και εσύ πήγες, ναι, πίσω-πίσω. Για ποιο λίγο.
1: Από σεβασμό.
0: Φοβήθηκε μη γίνει κανένα πέναλτι. Και το εκτελέσει Βάσο.
3: Είναι ντροπαλός. Είναι ντροπαλός. Ναι, εκεί σταματάμε.
1: Από αυτό είμαι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δεύτερο
0: ερώτηση.
3: Μας τίμησαν και ήρθαν, ναι, γνωριστήκαμε, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Το δεύτερο που ρωτάω, κύριε Στατάκη, πού ήταν μπροστά. Ο χορός του Χάτζημαν ήταν ο ίδιος σε όλους τους ρυθμούς?
3: Θα αναφερθώ.
0: Μόνο το μαντήλι άλλαζε.
3: Θα αναφερθώ, ναι, και στον χορό του
0: αναφέρσου,
3: Χάτζημαν.
0: Έτσι, αναφέρσου.
3: Λοιπόν, τρίτον, η διεθνούς φήμης, έτσι, χορεύτρια
0: καθένας,
3: Ριεντάλ Ειρήνη, έκλεψε την παράσταση.
0: Ναι, και καρδιές από ό,τι έμαθα μετά που έφυγα.
1: Βεβαίως.
3: Και καρδιές, βεβαίως. Θα πρέπει να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ερχόταν και μου έλεγε,
0: ναι,
3: μα τι λέει ο Γεράσιμου ότι τρως πολύ. Έτσι ακριβώς μου έλεγε. Αν έτρωγες πολύ, μου έλεγε, δεν θα μπορούσες να διατηρήσεις αυτό το σώμα που έχεις.
0: Ακριβώς.
3: Το αλαβάστρινο.
0: Ποιο σώμα?
3: Το σώμα, το δικό μου.
0: Ο Βασίλης 71 γύρισε και σου είπε, πού το βάζεις τόσο φαΐ?
3: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Βασίλης που ήταν μπροστά μας.
1: Καταγγέλλω επίσημα. Είναι παπατζηλίκι αυτό.
0: Ο Βασίλης τα είπε μπροστά του. Τα άκουσε και αυτό.
1: Είναι μεγάλο παπατζηλίκι.
3: Διαψεύδω. Λοιπόν, το Χάτζημαν, λοιπόν, το φίλο μας, τον αδερφό μας, θα πρέπει να πω ότι είναι η ψυχή της παρέας,
0: είναι
3: χορευταράς.
0: Ναι.
3: Άσχετα αν τα εκτελεί όλα με τον ίδιο τρόπο.
0: Μπράβο, όχι με τον ίδιο τρόπο, διαφέρει όταν παίρνει το μαντήλι.
1: Αυτό το κακό είναι ότι μπέρδευε κρασί με μπύρα.
3: Μανώλη, το μαντήλι, ναι, αυτό που κρατάς,
1: βεβαίως,
3: είναι πλεκτό, είναι κεντητό, τι, ναι, ακριβώς είναι?
1: Ναι. Ήτανε πετσέτα που πήρε μια συγγενή σου.
3: Συγγενής μου?
1: Βεβαίως, εξαρχιστία,
0: ναι, το θέμα είναι ότι χόρευε το ίδιο πράγμα σε όλους τους ρυθμούς.
1: Αυτό μου έφερε το πανί, αυτό κράτησα.
3: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο ρυθμός δεν άλλαζε.
3: Χορευταράς. Ο άνθρωπος είναι χορευταράς, ναι, και ψυχή της παρέας.
0: Μπράβο.
3: Λήξης.
0: Αυτά. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό.
3: Και Βασίλη μου, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια πραγματικά,
0: ναι,
3: και σε σένα.
0: Ναι.
3: Γιατί έχεις πατεντάρει σε παγκόσμια βεβαίως πρωτοτυπία να καταπίνεις το φαγητό χωρίς να το μαθάς.
0: Εγώ δεν έφαγα τίποτα χτες.
1: Να φανούν οι αλήθειες, παρακαλώ.
0: Έχετε βίντεο?
3: Είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Πολλά.
0: Εγώ έχω βίντεο.
1: Πολλά βίντεο.
0: Κανένα βίντεο δεν έχετε.
1: Καλά.
3: Ρεκόρ Γκίνες, παιδιά. Βασίλη μου, ρεκόρ Γκίνες.
0: Δεν έχω βίντεο κανένα. Εσείς τα έχετε καταγραμμένα.
3: Όλα έχουν καταγραφεί.
0: Βγάλτε τα, δεν τα βγάζετε. Εγώ τα έχω βγάλει όλα.
3: Πιστεύει.
1: Ναι.
3: Κάποιος δεν πιστεύει, είναι όλα καταγεγραμμένα.
0: Δεν τα βλέπω πουθενά εγώ.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Θέλω να σου δώσω τα ατελείωτα συγχαρητήρια για την συνέντευξη ποταμό.
3: Ναι.
1: Από τη στιγμή που είχε φύγει ο κύριος Γερασίμου από εδώ, τη συνέντευξη ποταμό με τον γίγαντα Βασίλη.
3: Πραγματικά είναι, θα γίνει viral, έτσι. Θα το δείξουμε βέβαια και στον Γερασίμου να το δει πριν το βγάλουμε στον αέρα. Είναι τρομερή. Η συνέντευξη είναι τρομερή.
1: Ναι.
3: Είναι τρομερή,
1: ναι. Καταγεγραμμένη.
3: Βεβαίως.
1: Οι ατάκες που έχουν πέσει εκεί είναι πραγματικά.
3: Ναι. Αγγίζουν τα όρια του απίστευτου. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι πρέπει να πω ότι ήξερα ότι υπήρχαν ναυάγια, ναι.
1: Ναι.
3: Το μέγεθος δεν μπορούσα να φανταστώ. Η αλήθεια είναι.
1: Το είδες και αυτό.
0: Λοιπόν, ο Τέρκε γράφει.
3: Ναι.
0: Τα λέω όλα εγώ. Διαβάζω τα πάντα.
1: Για να σε δω. Τι
0: λοιπόν,
1: θα διαβάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε, λέω Τέρκε. Παπατζής νούμερο 1, Βασίλης Γερασίμου.
1: Ναι.
0: Παπατζής νούμερο 2, Δημήτρης Στρατάκης. Δεν τρώει, λέει, είπε, αλλά βαστρινό σώμα ξαναείπε. Τι είναι αυτό το αλαβάστρινο.
1: Αλαβάστρινο σώμα. Ναι.
3: Αλαβάστρινο,
0: ναι.
3: Αλαβάστρινο.
0: Σώμα ξαναείπε.
1: Ναι.
0: Άστα, κύριε Στρατάκη και ο κύριο Τέρκε που σε πήρε χαμπάρι.
3: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το μήνυμα.
0: Τι λέγε, για
1: είναι η μοναδική φορά που διαβάζει ακριβώς τη βλέπει.
0: Άντε,
3: αλήθεια λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ορίστε. Ο Τέρκε σε είπε παπατζή. Γιατί λες παπατζές.
3: Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη. Από και πέρα και στον Τέρκε είχαν πέσει κάμερες. Αυτά. Και θα πρέπει να πω λοιπόν, μια και με προκάλεσε, μια και είπε ότι έφαγε ένα κήπο. Δεν έφαγε έναν απλό κήπο. Έφαγε το βασιλικό κήπο.
0: Ένα μποστάνι. Βέβαια και εσύ δεν πήγες πίσω, τα χάλια ήταν στα χάλια σου, τα δικά σου.
1: Άλλη τεχνολογία.
0: Όσο ήμουν πλάτη, δεν τον έλεπα. Τα γίναγα πάντα ήταν με ένα πυρούνι στο στόμα.
3: Καλά, τώρα αυτά είναι δικά.
0: Καλά,
1: αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα.
3: Στο δήμαρχο τη καρδιά μα να δώσω πολλά φιλιά.
0: Το Τζίτσι, ναι, το Τζίτσι.
1: Γνώρισε την αποθέωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μοίρασε πάλι.
0: Και ο μόνο πήρε φυλάκι από την Ειρήνη.
3: Ναι, ναι, όντως. Αυτό ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Να το κοιτάξει αυτό.
3: Που επειδή ξέρω την Ειρήνη πολύ καλά, δεν δίνει εύκολα.
0: Δεν δίνει εύκολα τα φιλιά. Που δίνει τα φιλιά που λέει και ο Νότης.
3: Λοιπόν, τι να πω, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε εμάς που το διοργανώσαμε.
1: Αμέ.
3: Συγχαρητήρια στο Βασίλη, στους ακροατές του.
1: Σε εσάς σου φάγατε και κάτσατε στο τραπέζι, γιατί εγώ γύρναγα γύρω-γύρω.
0: Ο Άτσιμα δεν έφαγε.
3: Όχι, έφαγε λίγο. Μα λέει το δίαιτος όπως πάντα.
0: Τι λίγο, ρε. Έφαγε Λουκάνικο τον Παγκανίνη.
3: Έφαγε. Μάλλον να ξέρεις ότι μιας και ανέφερες για το άλλο το θέμα,
1: ναι,
3: με τη συνέντευξη,
1: ναι.
3: Επειδή τον πήγα μετά σπίτι του, off the record, μου έχει πει και πάρα πολλά που θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας όλοι.
0: Έπρεπε να έγραφες.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
3: Είναι στοιχεία, μιλάμε τώρα που.
1: Ναι.
3: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ τώρα.
1: Θα κάνω μια ερώτηση quiz. Είχαμε deal.
3: Τι εννοείς deal?
1: Σκέψου λίγο.
3: Όχι, δεν είχαμε deal, δεν είχαμε deal.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
3: Λοιπόν, έτσι που λες, Βασίλη Γερασίμου, που λες. Όλα εχθές βγήκαν στον αέρα.
0: Όλα, τα πάντα.
3: Ως άπλετο, άπλετο.
0: Έχω και εγώ βιντεάκια κάργα.
3: Έχεις και εσύ.
0: Ω, καλά είσαι.
3: Φίλε, να ξέρεις ότι η κάμερα ήταν στραμμένη απάνω.
0: Και εγώ, η
3: δικιά μου. Λέω για να μην ανοίγεσαι.
0: Εμένα η δικιά μου κάμερα ήταν στραμμένη πάνω σου.
3: Για να μην ανοίγεσαι πολύ.
0: Έτσι, βγάζεις τα όλα στον αέρα.
1: Θα βγουν αυτά στη φορά. Θα βγουν
0: όλα.
1: Μην φοβάσαι.
3: Όλα στη φορά. Σιγά σιγά όμως.
0: Ναι. Εγώ θα τα βγάλω όλα μπαμ μπαμ. Ναι. Όλα τα χάλια σας.
3: Μπαμ μπαμ, να έχει αγωνία.
0: Όχι, όλα τα χάλια σας.
3: Ακούει κάθε φορά.
1: Άστα.
0: Εσένα είναι και με βίντεο. Δεν μπορώ να μου πεις ότι έβαλες τώρα αυτό και το έβαλες από την άλλη μέρα. Είναι βίντεο για γραμμένο. 3 λεπτά σε έγραφα, 3 λεπτά έτρωγες.
3: Μα να σου πω, για βίντεο μιλάω πάντα.
0: Ναι, 3 λεπτά έτρωγες.
1: Να ρωτήσω.
3: 3 λεπτά.
1: Πήγαμε, ναι, να φάμε εκεί, συγγνώμη.
3: Καταρχάς, το σηκώτη, ρε παιδιά, το σηκωτάκι.
0: Ναι.
3: Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, προτρέπω όλο τον κόσμο να πάει να φάει σηκωτάκι στο.
0: Εσύ δεν έφαγε σηκωτάκι. Όλα που έφαγες να πει στον κόσμο να φάει.
3: Μόνο
1: σηκωτάκι. Στο πρότεινα.
3: Μόνο.
1: Ναι. Στο πρότεινα, θυμάσαι τη σούπα.
3: Ναι.
1: Κάμε παρακάτω.
3: Ναι. Και όλα τα φαγητά του.
0: Ο Χάτσιμα τα φάγει όλα. Ο Χάτσιμα και μετά τις 12.30 μία η ώρα πριν φύγω, πήρε και το άλλο κοντοσούβλι και λέει πέρα σήμερα, είναι άλλη μέρα σήμερα.
3: Έχει καταγράψει η κάμερα Βασίλη, τα οποία κρατάς δύο τσάντες μεγάλες.
0: Τρεις τσάντες.
3: Είναι, δεν ξέρω αν. Εγώ λέω, παιδιά, αποκλείται ο Βασίλη να το έκανα.
1: Όχι, και εγώ, και εγώ δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα.
0: Εγώ θέλω βίντεο. Αν δεν βγάλετε βίντεο. Βγάλετε τα λοιπόν.
3: Να είσαι καλά. Θα τα βγάλουμε, εννοείται.
0: Πρέπει να τα έχετε βγάλει ήδη, άμα τα είχατε. Ήδη.
1: Τώρα ξύπνησε ο άνθρωπος.
0: Έχω βγάλει βίντεο με σένα, τον. Το φίλο μου τον Τερκεσίδη και τον, και τον Χάτζημαν δίπλα-δίπλα να τρώτε με τρία κουτάλια κάθε πυρούνιο καθένας.
1: Πες του απαντεώνα ότι δεν κάτσαμε ποτέ δίπλα-δίπλα.
0: Καλά, θα το δείτε, έχω βίντεο. Μου πείτε είναι AI και αυτό.
1: AI όλα.
3: Σπασίβη συγχαρητήρια, μπράβο. Α, να πω κάτι.
0: Τελείωνε.
3: Αυτή η μορφή ο Παγκανίνη, ο οποίος μας χαιρέτησε όλους. Καλή σας νύχτα. Και έφυγε μετά από τρεις ώρες στο μαγαζί.
0: Πήγε σε άλλη παρέα. Βρήκε άλλη παρέα στην έξοδο.
1: Πήγε για μια τελευταία.
3: Όπου παιδιά, απίστευτος. Μπράβο, παιδιά, σε όλους. Να το επαναλάβουμε σύντομα.
1: Θα γίνει ξανά.
0: Τα λέμε, άντε. Μια χαρά.
1: Γεια
0: σου, Μητσάρα. Γεια. Παιδιά, ετοιμάζω τώρα. Μιλάω με το φίλο μου, τον γραφίστα, τον Πίλαρο, και ετοιμάζω βιντεάκι φοβερό. Θα πάθετε ζημιά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου.
11: Κουράστηκες
12: εδώ και 20.
13: Elastic
14: Bitros.
15: Το απόγευμα του Σαββάτου.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
18: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο. Διάσημος ηθοποιός.
19: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία της έχει σήμερα η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για το τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Γιώργο Καραϊσκάκη. Ευχάριστα νέα με τον Χατσίδη, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ και το επικείμενο μας με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πάνω πλέον θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάραγκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχει τον Πανετολικό. Σέντρα σε 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collections για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Μάρκο Σίλβα εκλεκτός για να τον διαδεχτεί, σύμφωνα με την Αμπόλα. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Όλεγκ Ρέατζουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, στις 2.30 Liverpool-Chelsea, στις 5 Brighton-Wolves, Sunderland-Manchester United, Fulham-Bournemouth και στις 7.30 Manchester City-Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30 Augsburg-Gladbach, Lipsia-St. Pauli, Stuttgart-Bayer-Leverkusen, Hoffenheim-Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg-Bayer-Μονάχου. Για τη Serie A, στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10 παρατέταρτο Lecce Juventus. Για τη La Liga, στις 3 Elche Alaves, στις 5 και 4 Sevilla Espanyol, στις 7.30 Atletico Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Το Βλέπες Το Παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
2: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να ο Τόλης. Καλημέρα, Κουβανή. Πολύ ωραία χθες ο Τζίτζι, η Ειρήνη και ο φίλος του Όφη με το μαύρο γυαλί. Ω, τα λεφτά. Σέρες, άσο, ανώβερο διπλό. Και Αίγιου Σπορ, άσο για ταμείο. Λέει ο φίλος ο Τόλης.
1: Γεια σου, Τόλα, ρε.
0: Μορφή. Μορφή, άλλο ναυάγιο.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Άλλο ναυάγιο. Βασίλης στέλνει φωτογραφία εδώ. Μόλις πήγα σπίτι, χθες βράδυ έπαιξα αυτό, πάλι ένα έχασα. Μπάλφιν με τη Σαν Μάρτιν, του Κουμάν. Έπιασε τη. Έπαιζε και είναι στο διαδίκτυο, μας έδειξε από την Μπαγκλαντές. Το έλεπε και live, λέει. Μιλάμε μετά, μου λες εσύ για τα βάγια. Το έλεπε και live το Μπαγκλαντές. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μόλις ανέβηκαν τρεις φωτογραφίες από το δικό μου Facebook που αφορούν τον κύριο Στρατάκη. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Γιατί εγώ έχω ντοκουμέντα, ναι. Δεν έχω λόγια του αέρα.
1: Καλημέρα μου, την εκτίμησή μου στο Δημήτρη από το Λίντς. Καλά τα λες, Μητσάρα. Σεβάστηκε, λέει, το Στεφάνι του. Καλά έκανε ο χάτσιμα και δεν έδωσε το Oriental.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχασε μια μάχη για να κερδίσει τον πόλεμο με την κυρία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Τζίτζης είναι σαν τον Πάκμαν με πόδια. Λέει ο φίλος Τέρκε. Ακόμα να μου βάλουν τα λεφτά από τον Μπαγκλαντές. Λέω, Βαμπύρα, περίμενε τη λεφτά από τον Μπαγκλαντές.
1: Έρχονται.
0: Μας βάλουν νόμισμα Μπαγκλαντές.
1: Κάτι εκατομμύρια και θα είναι με 5 ευρώ.
0: Κάτι να παίρνει σαν ψωμί. Θα είναι 3 εκατομμύρια. Σε Μπαγκλαντές θα παίρνει σαν ψωμί. Χωρίς ουσάμι. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr.

0: σε φουλ δράση.
1: Ποιος?
0: Σατάκης. Χθες γενικώς ήταν ασταμάτητος.
1: Τώρα είναι ασταμάτητος, θα πήγες, θα τα έλεγες.
0: Ασταμάτητος ήταν χθες, αλλά εγώ δεν βλέπω να τρώει. Βλέπω κάτι πιάτα τα οποία μπορεί να είναι και αλουλού.
1: Φωτογραφία λέμε στην πυρούνη και το έχεις το σώμα του μέσα. Και τώρα πάμε να πάρει το μεζέ. Δεν τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή τι τυφλώσεις, τι έχει καταράξει τα μάτια.
0: Δεν τίποτα, νομίζω εδώ πέρα ότι το πιάτο καταρχήν είναι άδειο.
1: Τι άδειο βρε.
0: Οπότε από πού να το συμπίσεις.
1: Μια πιατάρα γεμάτη λες πάνω μπροστά, φωτογραφίες, ντοκουμέντα.
0: Αυτή είναι αλουνού.
1: Τι αλουνού, το στρατάκι.
0: Αυτή είναι αλουνού.
1: Το πυρούνι πάει και έρχεται, το βλέπεις, πάνω το στόμα. Σαν αναπαυτικό το βλέπεις εκεί.
0: Δεν βλέπω. Δεν βλέπω καν.
1: Και δίπλα ο Τόλης γελάει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τον που γελάει. Αλλαγία μου λέει που έπαιξα. Καλημέρα μου σε όλους και όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι από Αγγλία, Ολυμπιακό Στάνφορντ. Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.

0: Μπιλάρα, καλημέρα. Μου λέει ο φίλος, μου έστειλε μήνυμα. Ο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο Χατζηπαναγής, παιδιά. Νουρέγεφ είναι ένας, ο Χατζημαν. Αυτά που ξέρετε, αφήστε τα. Υπάρχει και ο χορός του σε όλες τις παραλλαγές. Υπάρχουν βιντεάκια, θα βγουν και αυτά στον αέρα να δείτε. Χορός με χορό δεν έχει διαφορά. Αλλάζει τραγούδι, αλλάζει η μουσική, αλλά ο χορός παραμένει ίδιος. Απλά βάλαμε κάποια στιγμή ένα μαντήλι εκεί που βρήκαμε για να πούμε ότι είναι νησιώτικος Νάξου, καλαματιανός Νάξου.
1: Για περισσότερο Νουρέγεφ, 28 Ιουνίου.
0: Εκεί να δείτε Νουρέγεφ.
1: Θέατρο Χαϊδάριου.
0: Ναι. Πότε?
1: 28 Ιουνίου. Ώρα 7.30.
0: Και είναι και κάνει ζέστη εκείνη τη μέρα. Δηλαδή το γιαούρτι ξενίζει να το αφήσει.
1: Κάτι μου βρέχει.
0: 28 Ιουνίου, όχι, δεν βρέχει. Μια χαρά. Και το γιαούρτι να το βάζει στον ήλιο ξενίζει.
1: Δύο χρονιές μας έχει χαλάσει παράσταση.
0: Ναι.
1: Με βροχή και την επόμενη μέρα έχει 35 βαθμούς.
0: Δεν χορεύετε σε βροχή?
1: Χορεύουμε παντού. Αλλά στην βροχή δεν θα μπορεί να μας δει ο κόσμος.
0: Γιατί?
1: Οπότε αναβάλλεται.
0: Δεν μπορεί να βάλει το μπρέλες. Κόσμος.
1: Στον κόσμο.
0: Δηλαδή,
1: πού θα χορεύουμε, στην παραλία με τον μπρέλες?
0: Κάτσε ρε φίλε. Στο θέατρο. Δηλαδή,
1: άμα έρθει,
0: πώς να σου πω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πώς να σου πω τώρα. Πες ένα τραγούδι, ένα τεράστιο όνομα.
1: Τη
0: Σακύρα, α πούμε. Που ακούει πολύ κόσμο νεολαία και ναι. Βρέχει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι.
0: Δεν θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όχι.
0: Θα γεμίσει.
1: Όχι.
0: Πάμε από τη βροχή. Αφού ακόμα απολαύσει.
1: Δεν πάνε να άμα βρέχει καταρχήν τα μηχανήματα θα βρεχούν.
0: Για μηχανήματα δουλεύετε.
1: Βέβαια.
0: Τι μπαταρία βάζετε.
1: Ζωντανή ορχήστρα. Τι
0: ωραία. Δεν μηχανήματα.
1: Τι λέει, δεν έχει. Δεν έχει μικροφωνικέ.
0: Βάζουν σε υπόστεγο τα μηχανήματα.
1: Τίποτα, δεν έχει υπόστεγο. Ανοιχτό θέατρο σου λέει.
0: Θα βάζει, θα σκεπάσει τα μηχανήματα. Τι πάνε να πει.
1: Τραβάμε, ράκο.
0: Δηλαδή όταν οι κάμερες στο γήπεδο δουλεύουν και έχει προκαλεί βροχή.
1: Οι κάμερες έχεις δει.
0: Δεν χαλάνε οι κάμερες.
1: Οι κάμερες.
0: Βάζουν πάνω προστατευτικό.
1: Η κάμερα.
0: Ναι.
1: Είναι μία κάμερα.
0: Πολλές κάμερες στο γήπεδο, δεν είναι μία.
1: Ναι. Πού δίνουν αυτές. Σε κεντρικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Σε κεντρικό είναι έξω ή μέσα.
0: Σε υπόστεγο. Τι που δίνουν.
1: Τι πάνε να θεμάς.
0: Φίλε μου, υπάρχουν υπόστεγα.
1: Άμα βρέξει, θέλουμε να ευχαριστεί ο κόσμος. Δεν χορεύουμε με βροχή.
0: Όχι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Λέω, αν χορεύουμε με βροχή, δεν είναι
1: όχι,
0: κακό. Δηλαδή.
1: Όχι,
0: δεν είναι κακό.
1: Όχι, όχι.
0: Να είστε παντός καιρού, ας πούμε.
1: Παντός καιρού είμαστε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος τυχτεί.
0: Άκου τώρα, δεν χορεύει άμα βρέχει. Άκου τώρα, μιλάμε για τραγωδία.
1: Ξαναλέω, χορεύουμε με κάθε καιρό.
0: Τότε να χορέψετε.
1: Αλλά ο κόσμος δεν φταίει να βρέχει.
0: Ο κόσμος για να απολαύσει το υπερθέαμα.
1: Βεβαίως.
0: Ας γίνει και μουσκεμα. Δεν καταλαβαίνει από βροχές. Άμα είναι να δει το χάσμα να χορεύει, εγώ ναι. Θα έρχομουν.
1: Ναι. Να για να σε δω.
0: Αν βρέχει, θα έρθω.
1: Ναι. Αν δεν βρέχει,
0: πάλι θα έρθω.
1: Ναι, για να σε δω.
0: Αλλά λέω ότι για το χάσμα, ας πούμε, εγώ και πολλοί λαός, κοινό πολύ μεγάλο που έχεις, θα έχουν να σε δουν μόνο και μόνο. Πάρα πει βροχή, ρε φίλε. Δεν κατά βροχή. Τι είναι, αλλιώς με μα ζάχαρη. Μια ομπρέλα και δεν πώς πάμε εκεί πέρα με βροχή και χοροπηδάμε.
1: Απλά οδεύει προς sold out. Τα εστίρια στο θεατράκι.
0: Πόσο ώρα, 10 άτομα. Πόσο ώρα το θέατρο. Γεμίζουν ταξί.
1: 1200 άτομα.
0: Σολτά, όχι. Μόνο εσύ και βύση, ρε φίλε. Μόνο εσύ και βύση. Να έχει 200 γιαούρτια συνηθισμένα. Πού να γλιτώσει.
1: Θα δει.
0: Εγώ αυτό πάντω στην πεθάνα που είδα χτες.
1: Ναι.
0: Λέω στον κόσμο, παιδιά, όσοι μπορείτε να πάτε στο Χαϊδάρι. Πότε είπε, 28 Ιουλίου.
1: Ιουνίου.
0: Ιουνίου. Ναι. Μην το χάσετε, παιδιά. Θα δείτε έναν άνθρωπο να χορεύει. Στον ίδιο ρυθμό όλα τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Αλλάζει μόνο τα αντικείμενα.
1: Τι αντικείμενα?
0: Μπορεί να πάρει μαντήλι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το άλλο, το έτορο ήμιση μαζί του χθες δεν χόρεψε καθόλου. Αυτό πρέπει να το καταγγείλω.
1: Το καταγγείλω κι εγώ.
0: Ναι, καθόλου. Δεν ξέρω το λόγο. Λέει πού να πάω να χορέψω με τον ίδιο ρυθμό. Εγώ ξέρω, λέει.
1: Ναι.
0: Ψέματα είναι. Χόρεψε μαζί σου, Βάσο, χθες.
1: Δεν είπα εγώ ότι χόρεψε.
0: Γιατί δεν χόρεψε το κορίτσι?
1: Δεν ήθελε.
0: Τι, πάνω πει δεν ήθελε.
1: Πάρε τη γραμμή να δεις.
0: Πάμε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες, φίλε μου, τον Γιώργο.
2: Τι έγινε, ρε Μάκης,
0: τι κάνεις τώρα, μου.
2: Πρώτα απ' όλα,
0: τι έχεις, δεν ακούω καλά τη φωνή, τι έχεις.
1: Τώρα ξυπνήσω.
2: Τώρα από όλες ψήφισα.
0: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: 6 και 10 είναι.
0: Λέω ότι είναι κάτι φωνή, ρε.
2: Όχι, δεν μου λες πώς περάσατε πρώτα απ' όλα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, όμορφα.
1: Μια χαρά ήταν, κύριε.
2: Μπράβο, είχα δικούς μου.
0: Είχαμε αρκετό, αρκετό. Καλά.
2: Οι κατηνιέρδες της Τούμπας βοήθησαν το Σωτήρι τον Μπέλο ή όχι? Αν έρθει και αυτή ή όχι?
0: Όχι, όχι, πέρασαμε καλά, μια χαρά εξυπηρέτηση. Ωραία, όλα καλά, όλα καλά.
2: Μπράβο. Λοιπόν, άκου Χάτζημα, φίλε Μανώλη, άκου θα σου πω ρε.
1: Πες το.
2: Μια φορά έχουμε βγει έξω μια παρέα. Είναι τώρα έτσι κανένα δύο χρόνια. Ήμασταν στον Άγιο Δομήνικο. Παίρνουμε λοιπόν σε ένα εστιατόριο. Οπότε μια κυρία έλεγε, εγώ δεν τρώω αστακό, εγώ δεν τρώω ρετσνάπερ, πως το λένε, το φαγκρί, εγώ δεν τρώω εκείνο, εγώ δεν τρώω. Στο τέλος τα φαγεί όλα αυτή και δεν μας άρεσε τίποτα. Τα ίδια μου θυμίζει
0: κάνει ο Χάτζημαν,
2: που δίπλα σου. Τα ίδια μου θυμίζει και αυτό που έχει δίπλα σου. Ο Χάτζημαν δεν χορεύει, ναι. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Χορεύει, δεν είπα δεν χορεύει.
2: Όχι, εσύ τον ειρωνεύεσαι ότι είτε χορεύει δεν μπέκει, είτε χασάμπι, είτε σε τέλειο για το αυτό, έτσι δεν λες.
0: Ναι. Ο Στρατάκης τι είπε στον αέρα.
1: Ο άνθρωπος δεν ξέρει από χώρο, τι να ασχοληθώ.
0: Ο Στρατάκης που είναι φίλος του, τι είπε.
2: Δεν τον άκουσα τίποτα.
0: Είπε να τάξει πριν από λίγο ότι Χάτζημαν, μπράβο, συγχαρητήρια που χορεύει, αλλά ρε φίλε, με τον ίδιο ρυθμό όλα τα τραγούδια. Ο Στρατάκης, ο φίλος του.
1: Ένα βαρέλι είχαν πιάσει, να ξέρει.
0: Ο Στρατάκης τα είπε μόνο του.
1: Ναι.
2: Αυτό, άμα δεν το ακούσω από τον ίδιο τον Δημήτρη.
0: Πριν από λίγο βγήκε.
2: Σε έχω και για παπάτσι.
0: Το πε.
2: Ρε, μα είπε ότι βρήκε το κουτί με τα ψωμιά.
0: Το πε. Είχε
2: πάρει το κουτί με τα φιλέτα, ρε, από κάτω.
0: Το πε.
1: Το είπε, αλλά ο Στρατάκης είναι υπό την υπήρεια αλκοόλ. Α, το είπε. Ένα βαρέλι.
0: Το είπε, λέει. Ναι.
1: Το λέω, εγώ το καταγγέλω.
0: Και εσύ, μη βγαίνει τώρα να μα κάνει τον πονηρό, να αλλάζει κουβέντα. Πε μα το Χάτζημαν για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Αυτό μα ενδιαφέρει.
1: Στον άνθρωπο να μιλήσει.
2: Δεν θα πει ο άνθρωπο. Σου είπε ο άνθρωπο, τον ρώτησε προχθέ το βράδυ και σου είπε. Δεν είπε, δεν βλέπω τίποτα.
0: Τώρα έχει
2: και
0: δει.
2: Μάλιστα το προχώρησε και σου είπε, ξέρω όμως το ΑΕΚ Παλαθηναϊκός και εσύ έπεσες πάνω να τον καλύψεις, να μην προλάβεις να τον αφήσεις να
0: πει. Ναι, δεν τον αφήνω.
1: Εγώ είπα 3-0 η ΑΕΚ κάνε τα.
0: Ναι. Και τι μου είπες εκτός αέρα. Τι μου είπες εκτός αέρα.
2: Αχ, Παναγία μου, και δύο παιδιά, πάει η ΑΕΚ.
0: Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα, το τραγούδι το θυμάσαι.
2: Άκου τι θα σου πω.
0: Άκου τι θα μου πω, εγώ θα σου πω, όχι εσύ.
2: Ωραία, πες.
0: Σούπα, όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Ο Χάτζημαν είπε, εκτός αέρα πριν από λίγο, μου λέει δεν βλέπω Ολυμπιακός να κερδίζει και βλέπω πρωτάθλημα την ΑΕΚ από την Κυριακή.
1: Εγώ σου έχω πει από όταν έχασε Ολυμπιακός,
2: το είπα. Εγώ βγήκε και τσακώθηκα με το Χάτζημαν, όχι με το
1: τσακώθηκα. Το πρώτο παιχνίδι,
2: σούπα. Ναι. Από το παιχνίδι Ολυμπιακό ΠΑΟΚ του πα. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Το παλιό λέει.
1: Ναι, εγώ το λέω από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 0-1. Από τότε
2: το. Άκου όμως κάτι.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα τελείωσε. Εμείς το έχουμε χωνέψει. Εσείς υπάρχουν πιθανότητες να το χάσετε. Μία τη χιλή υπάρχει.
0: Ναι, αφού υπάρχει διαφορά.
1: Αν χάσει αυτό.
2: Ποιο θα είναι χειρότερο. Εάν χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Που εμείς το έχουμε δεχτεί και το έχουμε γονέψει, ή εσείς έτσι και το χάσετε.
0: Και η ΑΕΚ θα έχει μεγάλη στεναχώρια, ρε φίλε.
1: Χάσε,
0: βέβαια,
1: δεν υπάρχει.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει.
2: Όχι, η εσωτερική τριγμή, μιλάω εσωτερικά.
0: Ναι, ρε, θα υπάρχει, βέβαια. Θα υπάρχει
1: μεγάλη γκρινιά, ρε.
0: Βέβαια, θα υπάρχει. Λογικό δεν γίνεται.
2: Και να κερδίσει η ΑΕΚ, ρε φίλε. Άκουσε με.
0: Λογικό δεν γίνεται να υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει λογικό δεν γίνεται να υπάρχει μέσα
2: από. Καταρχήν η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει γιατί ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει χωρίς άμυνα. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει center back. Αφού ο ένας είναι τραυματίας, ο άλλος είναι τραυματίας, ο άλλος είναι κόκκινη χάρτα,
0: ποιος
2: θα παίξει. Αλλά ξέρεις καμιά φορά, επειδή
0: μπάλα είναι, μπάλα
2: έχει πει όσοι πείτε πόρνη, μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει ανάποδα και να γίνει να πάρει να το κρατήσει.
1: Δεν χάνεται αυτό, Γιώργο. Άμα χαθεί αυτό, δηλαδή αφήνει το κήπεδο και να φύγει μόνο του.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν χάνεται. Αλλά κερδίζει η ΑΕΚ. Εγώ σου λέω κερδίζει η ΑΕΚ. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, βρε.
1: Πόσους βαθμούς έχει
0: διαφορά. Έξι.
2: Έξι.
0: Ναι. Όχι, μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ντούμπα. Εντάξει, το θείο.
2: Μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και έχει και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δηλαδή.
1: Πρέπει να κάνει δύο πλάρε.
2: Μετά θέλει ένα βαθμό. Η ΑΕΚ πρέπει αυτό που λέει ο Βασίλης.
0: Ένα βαθμό.
2: Θέλει 4 βαθμούς. Αυτή είναι η ουσία. Αν κάνει την νίκη με τον Παναθηναϊκό θα έχει 3. Πρέπει να βρει ένα βαθμό
0: σε
2: δύο παιχνίδια.
0: Είναι πιο κοντά.
1: Το βρει μόνο.
2: Κοντά είναι. Δικό της είναι με τα δύο. Αλλά δεν είναι και σίγουρο.
0: Ναι, δεν είναι σίγουρο.
2: Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα βρει βαθμό στην Τούμπα.
0: Δεν είναι σίγουρο όταν υπάρχουν παιχνίδια που είναι δύο ακόμα και είναι δύσκολα μάτς. Εγώ το έχω ξαναπεί από τότε. Από το, πολύ καιρό. Ότι αν δεν πάρει 3 βαθμούς δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
1: Η εικόνα της σε σχέση με τους άλλους είναι αξιόπιστη.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι φαβορή γιατί είναι πιο καλή εικόνα. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Αν τα παιχνίδια δεν γίνουν. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να.
2: Ακριβώς, δεν μπορεί να αξίζει.
0: Έτσι,
2: τώρα,
0: έτσι.
2: Όσο για μας.
0: Να πούμε για το φίλο, για τον Παναγιώτη, είναι φίλε, το είπαμε νωρίτερα με τον Χάτζημαν. Στο παιδί γρήγορα σιδερένιο.
1: Εγώ το εύχομαι να ξαναπέξει μπάλα.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: Να ξαναπέξει μπάλα. Το εύχομαι, αν και δεν το βλέπω.
2: Ποιος ρε παιδιά.
0: Δεν το μάθες.
1: Για ποιον, για το
2: Γιάννη.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Τι να το μάθω, ρε, έλα να σου πω.
0: Αυτό παιδί τώρα η ατυχία του είναι.
2: Μη μου ανοίγετε το στόμα.
0: Η ατυχία του είναι τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό τρεις και αυτούς
0: το παιδί σε 8 μήνες. Σε προπόνηση τώρα.
2: Εντάξει. Όχι σε 8, σε παραπάνω.
0: Ένα χρόνο. Ένα μισό.
2: Δεν είναι, ρε παιδιά, δεν είναι. Είναι δύο ατυχιαστοί σε 2 χρόνια. Και ότι... 2000. Ο άλλος ήταν πιο πριν.
0: Ναι,
2: ο
0: αλλά είναι τρεις. Τρεις θα μας πει στην καριέρα του. Δεν είναι, μιλάμε για τρελό πράγμα.
2: Η διαφορά είναι ότι σαν άγινε στο ίδιο πόδι. Και ξέρεις, άμα σου τύχει δεύτερο χιλιάδο στο ίδιο πόδι, όσοι έχουν παίξει μπάλα γνωρίζουν, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Να και είναι και πολύ άτυχο το παιδί, αυτό πολύ άτυχο.
2: Είναι άτυχο, δεν τον ήθελε μπάλα, δεν τον ήθελε πολλά πράγματα. Δεν... Καντεμιά, ξέρω εγώ, τι να πω, βάσκει και μαγεία.
0: Ναι.
2: Το λέω έτσι εγώ. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν αύριο ποιο είναι. Εμείς στα επόμενα δύο παιχνίδια, τρία που έχουν μείνει, με το ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Εγώ λοιπόν, σαν Ολυμπιακός, επειδή το έχω χωνέψει ότι ο Ολυμπιακός είναι όχι απίστευτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απίστευτο δεν είναι, όλα γίνονται. Να πάρει το πρωτάθλημα. Ας δούμε, ρε παιδιά, κάτι το οποίο εμάς σαν Ολυμπιακούς θα μας χαροποιήσει. Ας δω δηλαδή έναν Ολυμπιακό αύριο στο Καραϊσκάκι να κατέβει κάτω, να τον πατήσει τον ΠΑΟΚ, να τον κερδίσει, ρε Νταϊλίκη.
0: Το είδες αυτό, το είδες μέχρι το 65. Μέχρι
1: το 65 το είδαμε, αλλά δεν βάζουμε τον κόλπο.
2: Δεν το είδα, φίλε, δεν τον κέρδισα τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Όχι, λέω, είδες έναν Ολυμπιακό να είναι ισοπεδωτικός μέχρι το 65.
2: Δεν καλύτερος ήταν, ισοπεδωτικός δεν ήταν.
0: Έλα, φίλε, μέχρι το 65 ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ευκαιρία τώρα.
2: Και ο Ολυμπιακός είχε κάνει 5 ευκαιρίες. Αλλά ο Ολυμπιακός ισοποδητικός δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε κάνει 5 ευκαιρίες στο δεκάλεπτο, 3 φορές στο δεκάλεπτο και άλλες.
2: Και η μπάλα πρέπει να μπαίνει στα
0: αλήθεια. Ναι, σωστό, αυτό που λες. Αλλά ο Ολυμπιακός σε σχέση με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που είδαμε ήταν πολύ καλύτερος με το Μεστιντούμπα. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Αντικειμενικός
0: με ομάδια άλλου παδού, για τον Ολυμπιακό πολύ καλύτερο σχέση με Παναθηναϊκό που κέρδισε 2-0 και με ΑΕΚ. Ήταν ο Ολυμπιακός πολύ βελτιωμένος.
1: 4 ευκαιρίες, 3 γκολ.
0: Εντάξει, φίλε, έχασε. Με την αμυνά του έκανε λάθη και έχασε.
1: Πώς θα γίνει.
2: Περιμένω να δω ένα αποτέλεσμα αύριο, σας το είπα.
0: Θα παίξει τελικά.
2: Δεν ξέρω, αν δεν θα παίξει, θα είναι λάθος με τη Λίμπα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κατέβει με τον Ποντένσε. Είναι προσωπική μου γνώμη. Δεν είμαι προπονητής, παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλοί που θα έχουν ποιος είναι αυτός.
0: Ναι, εντάξει, γνώμη σου, φίλε, γνώμη σου.
2: Μιλάω τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Πρέπει να κατέβει με τον Ποντένσε, πρέπει να κατέβει με τον Ελκαμπή. Θέλω να μπει, επειδή δεν υπάρχει για τζιτζί, να υπάρχει ο Τσικίνιο στο 8, γιατί βλέπω ότι ο Τσικίνιο έχει αρχίσει και βρίσκει τα βήματά του. Δεξιά ο Μάρτινς. Τα δύο του μπακ που θα πρέπει να παίξουν, για μένα δεν πρέπει να παίξει ο Ροτινέη, πρέπει να παίξει ο Κωστίνια. Είναι προσωπική μου γνώμη. Ας παίξει ο Ροτινέη. Αυτό θα το αποφασίσει.
0: Και Μπρούνο, και Μπρούνο λέει από την άλλη.
2: Ο Μπρούνο, εντάξει.
0: Έτσι
2: να σου πω κάτι. Ρε φίλε, άκουσε με. Εμείς οι Ολυμπιακοί, στον Παστό Παπροχτές, έχουμε μία αρρώστια, έχουμε τελειώσει. Τώρα φεύγει ο Ρέατσοκ. Το παιδί φεύγει, τελειώνει η
0: σεζόν. Σπαρτάκ, ναι, το διάβασα κι εγώ.
2: Ναι, φεύγει. Λοιπόν, εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε φάει παίκτες. Φάγαμε ένα παιχταρά, οι παλιοί Ολυμπιακοί, τον Καβασιάδη, τον θυμάσαι. Βόλησε στον Ολυμπιακό και τον τελειώσαμε. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, τον τελειώσαν και αυτοί. Γιατί και αυτοί την ίδια τρέλα έχουν με εμάς. Μην νομίζεις ότι είναι καλύτερη, αυτοί είναι και χειρότερη πολλές φορές.
0: Και κέντρο, ΕΣΕ, και η Γκαρθία.
1: Τι Γκαρθία πάλι.
2: Άκου κάτι. Ποιον, με τον ΕΣΕ, θα σας πω κάτι που με έχει προβληματίσει καιρό και δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα. Ο ΕΣΕ, παιδιά, στα τελευταία ελληνικό πρωταθλήματος παιχνίδια. Δεν είναι ο ΕΣΕ μέχρι το 40, μετά το 40 ανεβαίνει. Μέχρι το πρώτο 35 λεπτό είναι αλλού για αλλού. Τον έχω δει, τον έχω παρατηρήσει σε πολλά παιχνίδια. Είναι προσωπική μου άποψη πάλι. Και είναι αλλού για αλλού.
0: Και ο άλλος ποιος είναι, για... ο Γκαρθία ή ο Σιπιώνη.
1: Σιπιώνη για μένα.
2: Σιπιώνη, ρε παιδιά. Αλλά να σου πω και κάτι. Και ο
0: Γκαρθία,
2: πες και Μανώλη. Και ο Γκαρθία προχτές ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Μέχρι πότε.
2: Όταν θα είναι...
0: μέχρι πότε, ρε φίλε, δεν παίζει μόνο του.
2: Μετά
0: το 60 άδειε όλο ο Ολυμπιακό.
1: Και κοιμήθηκε μετά. Που, γιατί δεν έβαλε το πάρει του Σιπιώνη.
0: Άλλο λέω, μέχρι το 60 ήταν καλό ο Γκαρθία. Όταν όμω η ομάδα πέφτει όλη, δεν μπορεί να είναι ο Γκαρθία καλύτερο. Μα είναι μόνο του.
1: Ροβάλτο μετά το 65.
2: Ήταν ο καλύτερο.
0: Καλό. Ναι, ήταν καλό.
2: Για μένα ένα από του καλύτερου παίχτε. Και για μένα.
0: Μετά το 60 πέσει όλη η ομάδα.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα. Τον Ιμπόρα θυμόσαστε τι λέγαμε. Για τον Ιμπόρα. Ήταν έτοιμο να φύγει.
0: Ναι.
2: Και μα έπαιξε 5 παιχνίδια και μα έδωσε, την κούπα. Έτσι. Έχουμε αυτό τον γκάλο στον Ολυμπιακό. Έχουμε κάποιες αρρώσεις κι εμείς. Θέλει ψυχραιμία τώρα. Έτσι κι αλλιώς ό,τι έγινε. Δεν υπάρχει. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Πάμε για άλλα. Θετικότητα. Να μπει ο κόσμος αύριο να στηρίξει την ομάδα. Ούτε γιούχεστε τίποτα. Μάγκες, αυτό θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι πήγε φέτος ο Ολυμπιακός. Μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό, δεν το βλέπω. Αλλά θέλει και ψυχολογική στήριξη, θέλει η ομάδα. Θέλει ψυχολογική στήριξη. Αύριο πρέπει να μπουν μέσα και ο κόσμος να έχει τον τοπάρισμα. Κάποτε έμπαινε ο Αμανατίδης μέσα
1: Πήγαινε στο κόρνερ.
2: Είχε δέσει το χέρι του και πήγε χτύπαγε την φυσούρα ο Ολυμπιακός και έμπαινε αλλιώς. Λοιπόν, θέλει και κάποια τέτοια. Τώρα για τον μπάσκετ, χθες έχετε να μας πείτε κάτι. Όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, στέλνει η διαιτησία. Όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό δεν ισχύει για τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, προσέξτε τι θα πω, ισχύει για τις πληρωμένες πένες. Και για αυτούς που κάνουν αναμεταδόσεις, που καθόμουν χθες και άκουγα το παιχνίδι. Και έβλεπα το πόσο πίον υπάρχει μέσα σε ανθρώπους, οι οποίοι αντί να βλέπουν τα χάλια του συγκεκριμένου παιχνιδιού, για το συγκεκριμένο παιχνίδι μιλάω, ότι ο Παναθηναϊκός δεν βλεπότανε. Ότι ήρθε μια ομάδα χωρίς εμπειρία στην Ευρώπη. Μια ομάδα καινούρια. Με πιτσιρικάδες παίκτες. Με το 1 τρίτο μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Και έρχεται και σε κερδίζει δύο φορές. Με 20.000 κόσμο που δεν έπεφτε καρφίτσα. Αυτός εκεί στα κόρτς που σηκώθηκε η πυκνώρα στο τελευταίο λεπτό. Που πήγε ο διαιτητής. Και σηκώθηκε και πήγε έστω το παίκτη που ήταν έτοιμος να ξαναφέρει την μπάλα. Τιμωρίες για αυτά θα υπάρχουν, ναι.
1: Όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν. Αλλά άμα ήταν του Ολυμπιακού και πήγαινε κανένα φουρνιέ και του έλεγε γιατί με σπρώχνεις ή γιατί με προκαλείς, πρόσεξε τι λέω εδώ, Μανώλη.
1: Αφού είναι κακό παιδί ο φουρνιέ.
2: Είναι ήδη που κάθε πάλι εκεί στην πρώτη γραμμή. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι πήγανε τώρα να σπρώξουν τον παίκτη. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στην Βαλένθια. Όχι. Είναι, σαν ομάδα δεν είναι καλύτερη.
0: Εχθές τώρα, σαν ομάδα είναι καλύτερη Βαλένθια.
1: Σαν φανέλα είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Εχθές όμως ήταν μια φάση, δύο φάσεις που είναι ηγετησία. Δηλαδή, όχι για τον Παναθηναϊκό. Γενικά, ας πούμε, δεν μπορεί να μην το δει, ρε φίλε. Πάτησε έξω ο άλλος.
2: Ναι, αλλά εμένα μου στείλανε ένα βίντεο που εγώ δεν το έχω δει. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, Βασίλη. Αλλά μου στείλανε ένα βίντεο εμένα, ναι. Και μου είπανε, Γιώργο, δεν είναι έτσι. Γιατί πατάει έξω, αλλά η μπάλα είναι μπροστά, δεν την κρατάει. Και όταν δεν κρατάει την μπάλα, μπορεί να τρέχει και να είναι έξω το γήπεδο, αυτό το ξέρει.
0: Αυτό είναι στη συνέχεια της φάσης, γιατί στην πρώτη φάση πατάει κανονικά τη γραμμή. Είναι από την αρχή, δηλαδή πατάει μια φορά.
2: Που μου στέλνει μπορεί να είναι η συνέχεια.
0: Μπράβο, πατάει μια φορά τη γραμμή και μετά πατάει όλος έξω. Αλλά τη γραμμή πατάει κανονικά, δηλαδή και είναι μπροστά ο διαιτητής. Και η άλλη φάση που είναι δεν μπορεί να φιλονάν.
2: Δηλαδή,
0: θέλω να πω ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι είναι κάποιες φάσεις που διαιτητές όμως δεν μπορεί να μην τα βλέπουν, ρε φίλε. Και ας πούμε και ο Ναν, που είναι ένας παίκτης τεράστιος, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό. Έχασε γιατί ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Εγώ το είπα και νωρίτερα. Δεν μπορεί να μην έχει πάρει ένα φάουλ, ρε φίλε. Ούτε ένα φάουλ.
2: Σωστό.
0: Δεν πήρε ένα φάουλ, ρε φίλε.
2: Σωστό.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί είναι καλύτερο με Βαλένθια, ένα πράγμα. Άμα σταθεί ο Παναθηναϊκός στη διαιτησία μόνο. Έχει χάσει την μπάλα.
1: Συνήθως εκεί στα και τώρα.
0: Λέω ρε παιδί μου, έχει χάσει την μπάλα. Εντάξει,
2: πάντως,
0: αλλά.
2: Θα πω κάτι, κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε εντάξει πάντοτε στα ραντεβού μας. Κοιτάξτε, Παναθηναϊκή, μην μας αφήσετε να περιμένουμε για πολύ, ε. Σας περιμένουμε.
1: Μην ανοίγεσαι.
2: Γιατί εμείς στα ραντεβού μας είμαστε πάντοτε κύριοι.
1: Μην ανοίγεσαι.
2: Έχουμε πάει στο ραντεβού εμείς.
1: Εγώ τον θέλω στο τελικό, το θέμα να περάσουμε εμείς.
2: Εγώ άλλο είπα, στο ραντεβού πήγαμε εμείς.
1: Εμείς είμαστε εκεί πάντα.
2: Μπράβο, περιμένουμε και εσάς που δεν έχετε έρθει. Λοιπόν, μην μας αφήσετε. Αυτό λέω.
0: Λέω, μην γίνει ραντεβού πάλι όπως ο περσινό πάλι. Και πάμε μικρό τελικό.
1: Γι' αυτό σου είπα να περάσουμε
0: μακριά από εκεί.
2: Άλλο ποιος θα κερδίσει κι άλλο αν έρθει στο ραντεβού.
0: Όχι, ρε, λέω, μην πάει στο ραντεβού και είναι και δύο μάρες.
1: Εμείς δεν θα περάσουμε.
0: Κατάλαβα τι είπες. Λέω, το θέμα είναι να πάνε στο ραντεβού και να είναι και το μεγάλο. Τουλάχιστον να το πάρει μία από τις δύο ομάδες ελληνικές. Μην πάνε πάλι μικρό τελικό.
1: Εμείς θα περάσουμε. Αυτό είναι τη Φενέρ.
2: Λοιπόν, δώσ' μου και μία τριάδα ρε κατσίκι τώρα εσύ.
0: Ο Χατζημάν.
2: Εσένα,
0: εγώ είπα τρία παιχνιδάκια. Με ρίσκο γιατί είναι ημίχρονα τελικά. Αυτά βλέπω, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Βλέπω την Hoffenheim άσο ημίχρονα άσο τελικό.
2: Με ποιο λέει παίζει?
0: Παίζει με την San Paul, ναι.
2: Με τη San Paul.
0: Βλέπω τη City άσο ημίχρονα άσο τελικό με την Bradford.
2: Ναι.
0: Ένα 35 πάει στον 85 περίπου.
2: Ναι.
0: Και βλέπω και την. Ελά, ποια ήταν. Περίμενα να τη θυμηθώ. Ποια παίζει. Έχει και την Breeze. Άσο μήχρονο τελικό με τη Σιντρούιντεν.
2: Λοιπόν,
0: τη City. Το καθένα είναι περίπου, να σου πω, το καθένα περίπου είναι στον 85.
2: Πόσο δίνει άσο τη City και over 3,5.
0: Το σκέτο, άσο, ένα 35 δίνει
2: άσο. Άσο και over 3,5.
0: Δεν ξέρω, μπροστά μου δεν το έχω. Πού να ξέρω.
1: Να σου πω και μια τράδα δικιά μου.
0: Όχι, πάμε γυάλιμα.
2: Πες μου.
0: Άρα, πάμε γυάλιμα, γρήγορα.
1: Έλα, μετά.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Λοιπόν, Liverpool.
0: Τα λέει μετά.
1: Liverpool, άσο, over 2,5.
0: Τα λες μετά, κύριε Χάτσιμα.
1: Μετά, πάμε
0: γυάλιμα.
3: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω
3: Κοίτα να δω. Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Από κάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Με χαρά μου!
21: Το Final
18: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
20: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
21: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και

0: Της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται. Δεν παραβιάζονται.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω τσαβαλιάρη παρέα και μου λέει δύο άσο σήμερα. Πανσεραϊκό άσο. ΑΕΛ άσο. Όχι πανσεραϊκό άσο. Ατρόμητο άσο. ΑΕΛ με την Τρίπολη άσο. Και δεν βλέπει τι μπορεί να γίνει στο πανσεραϊκό και φυσικά. Δύσκολο.
1: Άσοχη.
0: Ναι, άσοχη. Α, ο κύριο Χάζημαν βλέπει και αυτό άσοχη.
1: Βγήκε το τραπέζι το χθες.
0: Ορίστε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Μετά έχουμε Ιωάννου με το μαγαζίνο του σταθμού. Έχει παιχνίδια σήμερα για τα play out για τη σωτηρία και αύριο τα σπουδαία μάτς. Ολυμπιακός ΠΑΟ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ο οποίος ούτε Μπακασέτας, άλλοι δύο τρεις. Και ο Βιλένα θα είναι στην αποστολή. Ξεχασμένος Βιλένα.
1: Από πότε έχει να παίξει
0: αυτό. Καιρό, καιρό.
1: Εντάξει, αν καταφέρεις. Αν καταφέρεις και χάσεις αυτό το πρωτάθλημα.
0: Νάτος.
1: Θα γελάω κόσμο.
0: Νάτος, ο αλήτης, ο γάτος.
1: Ναι. Δεν χάνεται αυτό. Αύριο είναι φιέστα τίτλου στη Φιλαδέλφεια, λέω εγώ.
0: Ναι, δεν έχει μικρότερο. Αν φρέχει ο Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ. Αλλιώ δεν έχει φιέστα.
1: Αύριο έχει φιέστα τίτλου.
0: Πρέπει να γίνει από εκεί η ισοπαλία σου. Αλλιώ δεν γίνεται φιέστα. Ρε φίλε, για μείνει έξι. Παραμένει
1: ακόμα για πάρει και ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι, φιέστα για να γίνει πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ρε φίλε. Άρα. Αυτό λέω. Πρέπει να αρχίσει από εκεί.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Λέω. Ο Λευθέρη λέει, παιδιά, δεν υπάρχει φέτο μικρό τελικό. Ναι, δεν υπάρχει. Καταργήθηκε.
1: Καλά
0: κάνανε τώρα τα λεπορία
1: όπω το λέω.
0: Αυτά κάνει το κατεστημένο και μας κόβει πάνω στην τετράδα που θα μας πήγαινε Περού. Αχαχα, Χάτζημαν, όλοι μαζί σου, λέει ο Γιώργος.
1: Γιώργο, πες τα βλέπεις εδώ.
0: Παναγιώτης, καλημέρα, μιλάω. Ο Παναγιώτης από Καματερό. Άντε να ξεκινάμε να σκόσουμε τις κούπες σιγά-σιγά, μόνο ΑΕΚ. Ο Λευθέρης, επειδή ο Γιώργος μίλησε προηγουμένως για δημοσιογράφους, έχω να πω το εξής. Δημοσιογράφοι, οπαδοί είναι απόλυτο θεμητό να υπάρχουν, αρκεί να μην βγάζουν το παντελίκι του στα σχόλια και στις περιγραφές των αγώνων και να σέβονται τον ακροατή ή τον τηλεθεατή. Ο Τέρκε λέει: βρε Γιώργο, βρε Γιώργο, ξέρεις μπαλίσσα και μου λες ακόμα για τον Ποντένς. Ο άνθρωπος δεν ανήκει καν στους βετεράνους. Αγωνιστικά είναι παλέμαχος. Η κοιλιά του είναι μεγαλύτερη από το Αβρινιάρι στη Βάρη. Κανονικά έπρεπε να δηλώνει ο ταλαιπωριακός για να παίζει κάθε μεγάλη Παρασκευή. Λέει ο φίλος τον Ποντένς που ήταν αδυναμία και ούρλιαζε το καλοκαίρι.
1: Μεγάλη αδυναμία μου.
0: Ο Τέρκε μου έπεσε μέσα.
1: Τρέλα μου, αλλά.
0: Ο Τέρκε ξέρει.
1: Δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε. Τι έκανε τώρα.
0: Όχι. Και δεν ανανεώσει λογικά. Ο δανεισμός θα λήξει.
1: Για μένα θα είναι έγκλημα αν ανανεώσει.
0: Όχι, γιατί... όχι αν ανανεώσει. Ο δανεισμός λογικά
1: ο
0: θα λήξει.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το
0: σου πει. Αν...
1: 7.
0: Ναι,
1: εκτός αν τον πάρει στα 3.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω κι εγώ. Αν πούνε οι άδε πάρουν
1: τα 3. Ναι, να κάνει την προετοιμασία ναι. Να τον δούμε γιατί έχει το ελαφρυντικό. No. Δεν έκανε προετοιμασία.
0: Νομίζω 7. Δύσκολο Ολυμπιακό να τα δώσει και καλό θα κάνει να μην τα δώσει γιατί ένα παίχτη δεν πρόσφερε. Είναι παχτούρα.
1: Είναι παχτούρα, δεν να τη λέει κανείς.
0: Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά
1: την μπάλα που ξέρει ποτέ δεν ξέρει καν στον
0: ναι,
1: Ολυμπιακό. Αλλά
0: μπάλα.
1: Δείξτε μεγάλε.
2: Θα κάνει τώρα. Αγώνες τώρα, τρεις αγώνες θα κάνει.
0: Ναι, αλλά φίλε, 3,5 εκατομμύρια πολλά ρε.
1: Θα τους κάνει.
2: Και ΑΕΚ.
0: Θα παίξει βασικό.
2: Και αν παίξει βασικό και κάνει τρεις αγώνες.
0: Είναι πολλά 7,5 δεν
2: είναι.
0: Ναι, αλλά είναι 7,5 πολλά.
1: Είναι ολονό καψούρα, δημό μου, αλλά.
0: Είναι 7,5 πολλά.
1: Αλλά ας το δείξει.
0: Ναι, αυτό. Είναι 7,5 πολλά.
1: Για μένα είναι πολλά.
0: Αν το ξέρεις, αν πει ο Ολυμπιακός, για να δεις, με 4 τον παίρνουμε. Να πάει τα μισά τουλάχιστον.
1: Είναι κεφάλαιο.
0: Έτσι, δεν λέω, είναι βέβαια, κεφάλαιο. Δεν είναι και πιτσιρικάς.
1: Να κάνει προετοιμάσεις. Εντάξει, δεν είναι και σαν
0: άλλο. Περάσει τα 30.
1: Εντάξει, okay.
0: Λέω, δεν είναι να πέσει τα μισά.

0: εκατομμύρια τώρα θα δίνει σε αέρα πατέρα για να προσφέρει ρίσκο για τον Ολυμπιακό.
1: Αν κάνει την προετοιμασία όπως πρέπει.
0: Και δεν ξέρω καλά πόσο ο Μεντιλίμπαρ, αν μείνει στον Ολυμπιακό, που θα μείνει για μένα.
1: Θα δούμε. Όλα αρευστά.
0: Λέω, αν πει ο Μεντιλίμπαρ, θέλω να μείνει. Παίζει ρόλο και η γνώμη του προπονητή. Για το Μεντιλίμπαρ, να σου πει ότι κοίταξε, άρεσε κύριε Μαρινάκη, οπότε δεν, σε, ναι. δεν θέλω. Δεν θα πάει να δώσει 7,5 εκατομμύρια Μαρινάκη για να παίξει τον προπονητή. Δεν θέλει. Φίλα. Λογικό είναι.
1: Είναι.
0: Αν πει τον θέλω.
1: Για μένα δεν υπάρχει. Δεν θέλω. Ο Ποντένσε είναι από του παίχτε που φτιάξανε το Μεντιλίμπαρ. Και ο Μεντιλίμπαρ έφτιαξε τον Ποντένσε. Αλλά και οι παίχτες αυτοί φτιάξανε τον Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να πει δεν θέλει.
0: Δεν λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει εμπιστοσύνη στον Ποντένσε, δεν το θεωρεί καλό παίχτη.
1: Τον θέλει.
0: Αλλά αν ο προπονητής όμως κοιτάει και τι μπορεί να προσφέρει από εδώ και στο εξής. Αν ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Ποντένσε θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ, όχι εσύ και εγώ, σαν ο προπονητής ότι παιδιά, αυτό που θέλω να κάνω στον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε δεν μου το προσφέρει. Μπορεί να πει παιδιά δεν θέλω.
1: Να κάνει την προετοιμασία.
0: Μπορεί να πει του Μαρινάκη, θα ξαναδεί Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ποντένσε πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Να πιέσει με τη Λίμπαρ. Και να δώσει και 7,5 ο Μαρινάκη.
1: 7,5 είναι πάρα πολύ.
0: Λέω, μου να δώσει και 7,5. Αν πει με τη Λίμπαρ, τον θέλω. Είναι και θέμα του προπονητή, τι θα πει. Τώρα τι λέω Γερασί μου, τι λέω Μανώλη, τι λέω Γιώργο.
1: Okay.
0: Εντάξει, μην παλέμε, θα το θέλουμε.
1: Είναι κεφάλαιο να κάνει προετοιμασία σωστή, να μείνει, αν δούμε ότι και τότε δεν θα αποδώσει.
0: Ναι, αλλά όμως θα πάνε 7,5 τσάμπα όμως, για ρίσκο, ε.
1: Δεν μιλάω για 7. Μιλάω για τα μισά.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, να πάρει, να αγωνιστεί, να πει ότι να κάνει προετοιμασία. Από εκεί πάνω σου λέω: είναι λόγια τα δικά μου και τα δικά σου. Ο Μεντιλίμπαρ, ο καλό προπονητή, σκέφτεται διαφορετικά. Μπορεί να θεωρεί το Ποντένσε καλό παίχτη και να ζήτησε φέτος να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είπε ναι, στο να έρθει ο Ποντένσε δανεικός. Είπε το νέο Μεντιλίμπαρ. Θα πει πάλι ναι. Ή θα πει παιδιά, αυτό που θέλω να κάνω στον Ολυμπιακό την καινούργια χρονιά. Είναι άλλο στυλ με το Ποντένσε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να παίξει άλλο στυλ.
0: Λέω.
1: Θέλει να παίξει το ίδιο στυλ. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίκτες που τον στήριξαν, στήριξε σου και εσύ, δώσε την ευκαιρία να δούμε κανονική προετοιμασία από όλους και τότε να παίξουμε μπάλα. Όπως πρέπει.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι Βασιλάκη, πού είσαι, σε περιμέναμε χθες.
2: Περίμενε ο κόσμος εχθές.
0: Είχαμε βάλει μικρόφωνα, ηχεία, είχαμε φέρει τραγουδίστες, είχαμε φέρει χορεύτες και εσύ μας την έκανε.
2: Τι να πω, δηλαδή.
1: Θα το κάνουμε άλλη φορά.
0: Ντροπή.
2: Άλλη φορά. Ο κόσμος τώρα μάζευε.
0: Περίμενε η Αχμέτ. Ήταν εκεί. Πού είναι ο Βασιλάκης, είναι ο Βασιλάκης. Τη φέραν τα πατητήρια κατευθείαν τα σπάτα. Πού είναι ο Βασιλάκης, έφυγε από την Αμερική.
2: Με ειδικό βαν.
0: Να έρθει για σένα και δεν ήρθε. Εντάξει, ντροπή δηλαδή, έλεος.
2: Εντάξει, κάπου.
1: Θα το κανονίσουμε.
0: Τώρα έφυγε, πήγε πάλι στον Μπιλάντε.
2: Κάπου είναι.
0: Πήγε στον Τραμπ.
1: Στον Τραμπ.
0: Πήγε πάλι στον Τραμπ. Πήγε το Τραμπ και έφυγε. Πάει Πατήσια. Τραμπ.
2: Ναι.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, Μπιλακό.
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Σας ακούω. Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή.
0: Τώρα έφυγε Αχμέτ όμως,
1: ναι.
2: Εντάξει, θα βρούμε άλλο.
0: Άλλη Αχμέτ.
2: Θα βρούμε άλλο.
0: Ναι.
1: Θα τραγουδήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, Μπιλάκο μου.
1: Για
0: χαρά, για χαρά. Έχαμε και τον Μπιλ εχθές, μαζί με τον Όφι. Μόνο Όφι.
2: Αυτό έλειπε.
0: Και την Τζίτζι, μιλάμε για πανηγύρι.
2: Θα πέσανε κάτω τα τσιμέντα, η εκκλησία απέναντι. Μας μιλούσε ο Μόνο Όφι για το Σάμενα.
0: Ναι, μου τα είπε και εμένα στην αρχή που κάτσε να εξαφανίστηκα. Μετά εξαφανίστηκα. Όταν άρχισα να λέει τα DJ-κα, ξαφανίστηκα.
2: Έγινε σου λέω μεγάλο παρηγύρι. Ο πρόεδρος είχε δουλειά, γι' αυτό δεν μπορούσε να βγει, είχε δούλευε ο άνθρωπος. Έμεινε έξαμος.
0: Πρόεδρος.
2: Έμεινε σου λέω, στείλει άλλα τους. Εντάξει, να δώσω και την καλημέρα στο γιο μου. Χθες πέρασε το παιδί, πολιτισμικό σοκ, με αυτά που είδε. Μου λέει, είμαι πλήρης. Εντάξει, έχω πάει δύο φορές πενταήμερη με αυτό.
0: Το φαγητό το τρώει όλο όμως, κανονικά τον είδα εγώ. Δηλαδή, τον πατέρα έμοιασε.
2: Καλά κάνει το παιδί.
0: Λέω, ρε παιδί μου, λέω.
2: Για φαΐ πήγαινε στην
0: κουζίνα. Λέω, εντάξει, για φαΐ υπάρχει και σκέλα. Μην το σκέφτε το τραπέζι. Για φαΐ, φαΐ ένα πιάτο. Τον είδα με τη γαβάθα εκεί.
2: Έμεινε έξω.
0: Σαλάτα δεν ακούψε.
2: Λέει, αυτό ο κύριο Γεράσιμου λέει, τον περίμενα πολύ μικρότερο. Πώ είναι έτσι.
0: Α, έτσι είπε. Άμα το παιδί έτσι. Όχι, το παιδί έφαγε παραπάνω από ό,τι να τρώει ένα παιδί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει στο παιδί και τρώει τόσο πολύ. Δηλαδή, τώρα να φάει 15 γεφτέρες ένα παιδί, ναι, δεν το λες και μια πριζόλα ολόκληρη. Φυσιολογικό πράγμα. Αν και είναι αδύνατος. Λέω, αλλά είναι πάνω στην ανάπτυξη. Πρόσεχε το λίγο.
2: Όχι, όχι.
0: Μην γίνει σαν και εσένα.
2: Το σκαρί μου είναι αδύνατο. Μην κοιτάς τώρα.
0: Ποιο σκαρί σου είναι αδύνατο. Ποιο σκαρί.
2: Να σου στείλω φωτογραφία.
0: Όταν είναι ο γέννητος.
2: Όχι.
0: Είσαι βαφτίσια.
2: Μετά που ιδρύθηκα.
0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, άμα ξαναπάρει ο φίλος. Για ακόμα 15 λεπτά θα είμαστε παρεούλα.
2: Μεγάλη μας τιμή που είχαμε το Σερ Παγκανίνι χθες.
0: Παγκανίνι, ναι.
2: Μιλάμε.

0: Έλα κύριε Χάτσιμαν. Η Αντούλα, τι λέει εδώ. Ένας. Τι λέει εδώ Αντούλα. Ναι. Αντούλα. Ένα ευγενικό σοφό γίγαντα. Αυτό τι είναι αυτό, είναι μυθιστόρημα μου. Αυτό είναι 250 λέξεις.
1: Δεν διαβάζεται αυτό, άνθρωπο μου.
0: Όταν ένα ελέφαντα λέει πρέπει να μεταφερθεί με αεροπλάνο από τη μία Ήπειρο στην άλλη, για παράδειγμα από την Ινδία στι ΗΠΑ. Το
1: τεράστιο.
0: Κλουβί του δεν είναι γεμάτο μόνο με άχυρο ή σανό. Υπάρχουν μαζί και μικρά κουτοπουλάκια. Κουτοπουλάκια.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο.
0: Και αυτό τι μου στείλει τώρα εδώ πέρα. Το Βίντσι. Τι είναι το Βίντσι.
1: Να πούμε την καλημέρα.
0: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Στην Άθουλα. Την καλημέρα.
0: Όλοι καλά. Έγραψε ότι ο ελέφαντα αντιπροσωπεύει την ευθύτητα, την εγκράπεια και την λογική. Ο ελέφαντας.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Από ασυμπόνια και από αξιοπρέπεια, τρία πολύτιμα δώρα τα οποία είναι σπάνια μεταξύ των ανθρώπων. Για το ελέφαντα στη δουλειά. Ναι, μεγάλο το μήνυμα, ναι. Είναι νουβέλα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Αντούλα. Είναι νουβέλα.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Δεν το αντώσετε εδώ σε εμά κάπου αλλού, σε άλλη εκπομπή, αλλά είναι νουβέλα το αυτή.
1: Την καλημέρα στο Λευτέρη.
0: Ναι.
1: Τι βλέπουμε στο ΑΕΛ Αστέρας και στο Πανσεραϊκό και Φυσιά. Εγώ βλέπω γκολ.
0: Και στα δύο,
1: Ναι.
0: Ο Δήμος είπε άσο τον την ΑΕΛ και Πανσεραϊκό και Φυσιά αποφεύγει. Τίποτα λέει. Και άσο Ατρόμητο είπε.
1: Και είναι και τα δύο παιχνίδια αυτά. Και είναι και τα δύο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Κώστας από το Ναύπλιο.
1: Γεια σου Κωνσταρά, ζηλεύω να ξέρεις. Δεν ξέρω ο Μπίλης, εγώ ζηλεύω. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί τώρα, μπορεί να πάω αύριο όμως.
0: Αύριο μου πεβάσω ότι θα έρθει η εκπομπή. Τη ρώτησα. Κυριακή θα έρθει και μου πενέ. Τώρα τι εκπομπή. Και σου είπε το άλλο Σαββατοκύριακο, σου λέει. Μπροστά ήμουνα.
1: Το άλλο θα είμαστε καλύτερα.
0: Όπου και να είστε, το άλλο Σαββατοκύριακο θα φύγουμε, σου λέει. Όχι αυτό. Άρα αύριο. Αύριο κανονικά. Καλά, δεν έχω πρόβλημα. Ασχολείσαι πρώτα, σου πει βάσου άντε, φεύγει. Απλά πράγματα. 10 αύριο, ξέρει. Όχι 11 που ήρθε σήμερα. 10.
1: Δεν ήρθα 11. 12 παρά 5 ήρθα.
0: Ναι, 10 αύριο.
1: Γιατί γίνεται αυτό ο χαμό έξω σήμερα.
0: Όσο σου στείλα μήνα 9 η ώρα και σου λέω 10 ξεκινάμε. Εσύ μου ήρθες 12.
1: Αυτό μην ξαναγίνει.
0: Μην ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Μην ξανασυμβεί.
1: Και μιλάμε για πολύ πολύ αυτοκίνητο στο δρόμο και να, άλλη μια φορά γίνω κουραστικός γραφικός.
0: Ναι, δεν γίνεται γραφικός είσαι.
1: Ρε παιδιά, κάποιος να φτιάξει αυτό το χάλι στη Θηβών. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι έγινε πάλι σήμερα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μέτρο που να είναι άσφαλτο τη προκοπή. Μιλάμε για λακκούβες. Πρέπει να αλλάξει αμορτισέρ κάθε 5 χιλιόμετρα.
0: Μην τρέχεις, αν πέφτει μέσα, σιγά σιγά να πέφτεις.
1: Δεν υπάρχει αυτό το χάλι τώρα. Κεντρικότατη λεωφόρος, το δυτικό προαστίο ενώ.
0: Για παιδιά εκεί στο.
1: Παιδιά έμαρτον, α πούμε.
0: Ποια είναι περιστέρια, εγώ δεν ξέρω ποια είναι περιστέρια.
1: Περιστέρια, εγώ δεν ξέρω.
0: Τα λέει εδώ και 7 χρόνια, μα έχει κουράσει. 7 χρόνια το ίδιο πράγμα μου λέει.
1: Γίνομαι κουράσει.
0: Κάντε κάτι, ρε παιδιά.
1: Γραφικό, τρώστε ένα δρόμο, ρε παιδιά.
0: Βάλτε εκεί αμοχάλικο. Ήμαρτον, φωνάζει ο Χάτσιμαν. Δεν μπορεί να έρθει για δουλειά στην ώρα του. Φωνάζει.
1: Δηλαδή,
0: έλεος πια. Έλεος. Είμαι το μαζί του και εγώ. Έλεος, παιδιά εκεί. Δήμαρχε. Έλα εδώ, αβγεί ο Τζίτσι, θα φτιάξει το δρόμο.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από την Πρέβεζα, ο Παναγιώτης.
1: Και εκεί, Πρέβεζα. Και εκεί ζηλεύω.
0: Και είναι ωραία. Ξέρεις. Πρέβεζα, Νικόπολης, ωραία.
1: Νικόπολη και όλα, ναι, και ναι, το, ναι, το έργο εκεί.
0: Για πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε άλλη.
1: Νικόπολη, Κάστρο Σικιά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και η Πρέβεζα είναι ωραία. Η πόλη μέσα, ωραία.
1: Πολύ δυνατή, με πολύ ωραίο περίπατο εκεί στο και λιμανάκι. Λιμανάρα εκεί.
0: Λιμανά, ναι, εντάξει, λιμανάκι. Ωραίο είναι,
1: και
0: ωραίο.
1: Την πίσω πλευρά από το λιμανάκι και στον πεζόδρομο με τα μαγαζάκια και τις καφετέριες. Ορμάτε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα κύριε Χάτζημαν. Έτσι. Που μας έμαθε τελικά ότι μπορεί να τρώμε όσο θέλουμε, αλλά άμα ρούλι δεν παχαίνουμε. Ναι, παιδιά, είπε ο Χάτζημαν την Παρασκευή, το είπε αυτό.
1: Τι είπα.
0: Ότι μπορεί να τρώτε όσο θέλετε. Μα όσο θέλετε, ναι, απλά να μην τότε ψωμί και μαρούλι. Δεν παχαίνεται γραμμάριο.
1: Είπα εγώ για ψωμί και κρέας, μαναθήμά σας.
0: Είπες να τότε θέλετε, από κρέας, ναι, να τα φάνε.
1: Όχι
0: χώμα.
1: Συνδυασμό. Μακαρόνια, ναι, με ψωμί. Λοιπόν, όχι άρα, κρέας, παιδιά, με ψωμί, όχι κρέας με μακαρόνια.
0: Άρα λοιπόν, θέλετε, παιδιά, ναι, τρώτε όσοι κάνετε δίαιτα. Στο λέω εγώ, ναι, και το Χάτζημαν, συνταγή. Αν κάνετε δίαιτα, σήμερα μπορεί να φάτε μισό γουρνόπουλο, απλά.
1: Χωρίς ψωμί.
0: Χωρίς ψωμί και σαλάτα. Δεν πάρετε γραμμάριο. Αυτό το χάρισμα, παιδιά, την Παρασκευή το ξημέρωμα. Ή μπορεί να φάτε όσο θέλετε από κοκκινιστό. Μην φάτε μακαρόνια όμως.
1: Ναι.
0: Και φάτε σαλάτα. Θα, ναι, χάσετε κιλά.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ η μπάκα του είναι πιο μακριά από την πόρτα.
1: Τρώω ψωμί γι' αυτό.
0: Άκου τώρα, παιδιά, τι μας είπε ο άνθρωπος στην Παρασκευή. Να φάτε όσο θέλετε. Δηλαδή, τότε ένα γουρνόπλο, ρε παιδί μου. Τρία κιλά γουρούνι, το τρώτε μόνοι σας. Μαζί με την πέτσα, μαζί με όλα. Με τα
1: όχι, όχι, τα βγάζει αυτά.
0: Α, δηλαδή μπορείς φάσιμο τη λαδόκολα, σχέτη.
1: Ναι. Όχι όπως εσύ που τρως και τα αυτιά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Θα δώσει μια τριάδα στον κόσμο τώρα, άστε.
0: Είπα την τριάδα, την είπα.
1: Για ο κόσμος ξέρει.
0: Μπρίζα, άσο μήχρονο τελικό. Άσο τελικό μήχρονο τη Χόβενχάιμ και άσο τελικό την. Τη Σίτη.
1: Νο ρίσκο, παιδιά.
0: Αυτά τα τρία. Είναι ο 1,85, 1,85, 1,90, νομίζω η απόδοση κάπου εκεί.
1: Ο Χάτζημαν δεν τα λέει.
0: Όχι, μην τα λέει. Είναι
1: απόδοση 166.
0: Είναι χαμηλού ρίσκου.
1: Σα φαίνεται 166 κατευθείαν.
0: Α, Μπιλάρα, πες και το άλλο που είπε ο Χάτζημαν με τον Μπέλο. Ναι, και το άλλο για να κλείσουμε. Είναι θέμα το για ακοτέστ. Μπορεί να πιείτε όσο θέλετε, λέει ο Χάτζημαν. Όσο θέλετε μπορείτε να πιείτε. Απλά δύο εκδοχές. Μία ήταν του Μπέλου. Μετά από κάθε ποτόλα, πιείτε ένα ποτήρι ουίσκι. Πριν βάλετε το δεύτερο, πιείτε ένα ποτήρι νερό.
1: Όχι.
0: Τρίτο ουίσκι.
1: Καλές, λάθος.
0: Α, που για πέστα.
1: Πίνεις το ποτάκι σου. Παράλληλα πίνεις και το νεράκι.
0: Μπράβο, παράλληλα νερό. Δηλαδή ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα μπουκάλι νερό.
1: Έτσι.
0: Αναλογία.
1: Αμέ.
0: Το ακοτές δεν πιάνει. Όχι. Είστε νορμάλ.
1: Ναι.
0: Του Χάτζημαν είναι το άλλο. Μπορείτε να πιείτε όσο θέλετε, όσο μα όσο θέλετε.
1: Ναι.
0: Απλά μετά να φάτε και ρύθρα.
1: Πριν είναι νούμερο.
0: Πριν να φάτε και ρύθρα, πείτε ποτό.
1: Και ρύθρα και μέλι.
0: Και μέλι.
1: Ναι.
0: Και όσο και να πιείτε, δεν πρόκειται το ακοτές να βγάλει τη σεμεθυμένη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μην γελάτε. Αυτά τα είπαν σοβαρά. Να πιει, ας πούμε, τρία μπουκάλια ουίσκι.
1: Όχι τρία.
0: Ένα μπουκάλι ουίσκι.
1: Ένα, γιατί ένα τα τρία μπουκάλι κοστίζουν.
0: Αν έχει πιει όμως πριν, να έχει φάει λίγο μέλι.
1: Ναι, μαύρο, και, παιδιά, ουίσκι, ναι, όχι τα.
0: Ένα πάντα, ας πούμε, στα μπουζούκια και να πάρετε μαζί με ένα κουτάλι μέλι. Ή μια κερίθα στην τσέπη. Αντιφάτε και μετά πιείτε όσο θέλετε. Δεν πιάνει τα κοτέ.
1: Δεν μπορεί από πριν να την κουβαλά μαζί, δηλαδή.
0: Την κερίθρα.
1: Ναι.
0: Αν τη φάσα μπουκάλι πριν, μια ώρα πριν,
1: ας πούμε. Πριν,
0: μπορεί μια ώρα πριν και δύο.
1: Μια ώρα πριν.
0: Μια ώρα πριν.
1: Να δράσει καλά.
0: Θα την αντιβίωση κάπως
1: έτσι.
0: Και το άλλο με το νερό. Ένα μπουκάλι ουίσκι, ένα μπουκάλι νερό. Αναλογικά θα βγάζει το ακοτέστ μπεργκέτι. Να είμαι για ισοβίτες. Όχι διπλώματα, να σπάρουν αυτοκίνητα. Καλή απόγευμα, λέει. Καλό απόγευμα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλή χώνευση. Είστε αυτοί που είστε, Κώστας από κόκκινο μήλο.
1: Γιατί φάγαμε τίποτα.
0: Τώρα δεν φάγαμε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτά. Και η κατάστασή σου είναι να αφήσω μια πίτσα και μια και 8 μπύρες στο πίσω κάτσμα. Ευχαριστώ. Σωστός, σωστός. Ο Σωτήρης ο Μπέλος λέει είσαι νούμερο πολυτελείας, για σένα το γράφει.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό να.
1: Αποκλείεται. Είναι για πάρτους του.
0: Είσαι νούμερο πολυτελείας.
1: Είναι υπογράφω, εγώ περνάω το μαγαζί
0: τώρα. Μπέλος ύπνησε νωρίς 2 ώρα. Αξυπνήσα μου λέει το πρωί. 2.
1: Πήγε πήρε γουρνοπούλα, βάζω στοίχημα.
0: Δεν είναι Σαββάτο σήμερα, δεν έχει γουρνοπούλα. Κυριακές έχει νομίζω. Γουρνοπούλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχει μπορεί να έχει δουλειά.
1: Χθες ήταν.
0: Ήταν ωραίο. Φοβερά φαγητά, φοβερά. Εγώ φάγα μπριζολάκια. Εκπληκτικά.
1: Και τι δεν φάγαμε.
0: Λέω εκπληκτικά. Εκπληκτικά.
1: Ναι.
0: Γενικά ο κόσμος στο φαΐ του άρεσε κανονικά πολύ.
1: Μικρές μερίδες, παιδιά.
0: Τι μικρές μερίδες,
1: Παίρνετε ένα πιάτο και πιάνετε τέσσερις.
0: Τέσσερα άτομα. Οικογενειακά είναι.
1: Παιδιά, δεν κάνουμε καμία πλάκα. Οι πατάτες έρχονται σε γλάστρα. Δεν είναι πιάτο αυτό.
0: Τράπηκε να χορέψει με το κορίτσι, δεν ξέρω τώρα γιατί. Με σηκώθηκε. Ναι, τράπηκε. Κοκκίνησε.
1: Είναι καταρχήν επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να σηκώνεται να χορεύει επιχειρηματίες.
0: Μια παρέα είμαστε τώρα. Φύγει πολύ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μια παρέα είμαστε. Δεν τράπηκε να χορέψει με το κορίτσι που του έκανε γυμνάσια. Τίποτα ο κύριος Μπέλος. Βράχος. Βράχος ηθικής.
1: Έτσι. Το απέδειξε άλλη μια φορά.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι 9.43 Intervet & Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο πρωί 10 η ώρα, χάτσιμα το νου σου. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Τα λέμε αύριο το πρωί, γεια σας.
1: Να περάσετε όμορφα, γεια σας.
2: 9.43 Intervet & Sports. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας και το τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Τερβάτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Σίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Μπακασέτα και τον τιμερουμένο Ερνάντεθ, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Ολογουίν Αρένα. Μέσα στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κότσιρας και Βιλένα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα ναι με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Ολυμπιακή Αρένα. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Στις 4.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out του Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχει τον Πανετολικό. Σέντρα σε 7.30, ραδιοφορική κάλυψη από 9.43 Τρεβέτεν Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο σεφ απέναντι στον Κολοσσόη της Hotels Collection για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Ο Ζωζέ Μουρίνο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Μάρκο Σίλβα εκλεκτός για να τον διαδεχθεί, σύμφωνα με την Αμπόλα. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα το καλοκαίρι ο Όλε Γκρέατσουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, στις 2.30 Liverpool Chelsea, στις 5 Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth και στις 7.30 Manchester City Bradford. Για την Bundesliga στις 4.30 Augsburg Gladbach, Λιψία Σανκτ Πάουλι, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg Bayer Μονάχου. Για τη Serie A στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10.15 Lecce Juventus. Για τη La Liga, στις 3 Elche Alavés, στις 5 και 4 Sevilla Espanyol, στις 7.30 Atlético Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.
6: 9.43 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές στο 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Μιχάλης Σοηλές. Η ώρα είναι 2:06 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαστε λοιπόν σε μια μέρα η οποία έχει χαρακτήρα ιστορικό. Η μπασκετική ομάδα ΤΣΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία της. Θέλει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Τα τελευταία από το 1968 που πήρε το πρώτο μέχρι σήμερα. Αντιμετωπίζει την Ρίτας λοιπόν 9 η ώρα στην Μπανταλώνα στο Final Four. Και φυσικά ευχή όλων μας είναι να μπορέσει να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.

Παράλληλα, έχουμε για τις αποστολές που δηλώνουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δηλώσει και αυτό στην αποστολή του. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Σε λίγο θα τα πούμε λεπτομερώς όμως με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο.

Φυσικά για όλα όσα θα λέμε περιμένω και τα μηνύματά σας στο, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού.

0: Και φυσικά πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα. Δηλώθηκε η αποστολή και τα χαρτιά του Μεντιλίμπερ είναι τελείως κλειστά, έτσι.
1: Καλησπέρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ακολουθεί την τακτική που ακολουθούσε πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή, πήρε και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές μαζί. Οπότε σημαίνει ότι θα πάει στις τελικές επιλογές στο φινάλε, την ίστατη στιγμή. Πιστεύω ότι ξέρει, έχει κατασταλάξει, αλλά θέλει να θολώσει τα νερά, να μην δείξει την πρόθεσή του προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να ανακοινώσει αυτή την αποστολή, από την οποία λείπει ουσιαστικά μόνο ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά. Να θυμίσουμε ότι πέστη και πάλι ρήξη πρόσθετου χιαστού, οπότε έχει μπροστά του έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο. Και εντάξει, όχι ότι ήταν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, ότι δηλαδή αγωνιστικά ή τακτικά θα λείψει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός, αλλά όπως έχουμε δει δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές του Βάσκου, αλλά σίγουρα συναισθηματικά, πνευματικά έχει επηρεάσει το στρατόπεδο των Πειραιωτών και ο ίδιος ο παίκτης είναι στα πρώτα δύσκολα μονοπάτια ψυχολογικά αυτού του τραυματισμού, είναι πραγματικά πολύ απογοητευμένος. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα του, όπως και την προηγούμενη φορά, και να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος το είχε εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό το λόγο έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βρει τις ευκαιρίες που περίμενε. Έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, γιατί είχε πει, να σου θυμίσω, ότι μου έχουν συμπεριφερθεί σαν βασιλιά. Γι' αυτό θέλω να ανταποδώσω πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος υγιής, και όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
0: Μάλιστα, και μαζί φυσικά να πούμε, ήθελε και να σου το πω αυτό για το Γιαζίτσι. Πραγματικά δεν προλάβαμε κιόλας να το πούμε μαζί χθες. Πραγματικά πόσο άτυχος μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής που παθαίνει τρεις χιαστούς σε 6 χρόνια, έτσι. Πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ και σπάνιο και δείχνει και την ατυχία του. Και μερικές φορές, εντάξει, ο επαγγελματικός αθλητισμός τα έχει αυτά. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα αντέχει σε φορτία, σε επιβαρύνσεις. Όταν αυτό γίνεται στο πλέον υψηλό επίπεδο, προκύπτουν τέτοια πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές, από την άλλη, ή είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι προειδεασμένοι, προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε κακό συμβεί σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς. Το καλό είναι ότι πλέον αυτοί οι τραυματισμοί δεν είναι τόσο σοβαροί όσο παλιότερα. Δηλαδή υπάρχει σύγχρονη ιατρική. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει και τον Χρήστο Θεό, ο οποίος είναι εξπέρ στο να αντιμετωπίζει τέτοιους τραυματισμούς, τέτοια προβλήματα, τέτοια χειρουργία. Και χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή. Θα δούμε. Πρώτα, όπως είπαμε, να πάνε όλα καλά με το πρώτο πολύ σημαντικό στάδιο της αντιμετώπισης του χιαστού, και τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω, μπορείς περίπου να προβλέψεις ποιοι δύο μη κοινοτικοί παίχτες θα τεθούν εκτός?
1: Κοίτα, αν δούμε αλλαγή στο αριστερό άκρο, προφανώς εκτός θα μείνει ο Ορτέγκα. Και τώρα για την κορυφή της επίθεσης, δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ, πηγαίνοντας με τον Ερκαμπή βασικό, ανακατέψει τόσο πολύ την τράπουλα που θα έχει τον Κλέιτον πίσω του, όχι στο αρχικό σχήμα, γενικά ως δεύτερη επιλογή. Το ότι τους παίρνει όλους αφήνει ερωτηματικά, δηλαδή ερωτηματικά το αν θα ξεκινήσει με δύο επιθετικούς, με Ελκαμπή, Ταρέμι, και να έχει ως τρίτη επιλογή τον Κλέιτον. Και μόνο αυτή η κίνηση και μόνο το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του κάνει δύσκολο το θέμα της εντεκάδας. Πάντως, για να δούμε τις θέσεις που φαίνονται σίγουρες, Τζολάκης στην εστία, δεξιά λογικά θα είναι ο Ροντινέη με Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά πιθανότητα ο Μπρούνο, μπροστά τους η Έσε και Γκαρθία, ο Τσικίνιος στον άξονα, ο Ζέλσον Μαρτίνς, εκεί είναι το ερωτηματικό, αν θα είναι ο Ποντένσε ή ο Ροντινέη προωθημένος με τον Κωστίνια πίσω, ή αν τελικά, όπως είπαμε αρχικά, θα πάει ο Ροντινέη στο πίσω στο πίσω άκρο. Και στην κορυφή ο Ελκάμπη υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να αλλάξει πράγματα και πρέπει να αλλάξει πράγματα όχι ως προς την προσέγγιση του παιχνιδιού, γιατί στην Τούμπα ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και με βάση την ατομική προσπάθεια κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και συλλογικά, τακτικά ήταν αρκετά προσιλωμένος, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα. Οπότε αυτό που θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει θα είναι νούμερο ένα αποτελεσματικότητα. Δεν γίνεται να έχεις τρεις μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα 10 λεπτά και να μην παίρνεις τίποτα από αυτό. Και φυσικά από την άλλη, όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και έχει πάρει και αποτελέσματα και νίκες, πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πολύ προσιλωμένος στο αμυντικό transition. Είδαμε στο παιχνίδι της Τούμπας πολλές αρρυθμίες σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε λάθος μαρκαρίσματα, είδαμε πολύ κακή συμπεριφορά στις στατικές φάσεις και όπως σου είπα, πολύ αργό αμυντικό transition. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν θέλει να πάρει αυτή την πολύ κρίσιμη και κομβική νίκη, πρέπει να είναι αποτελεσματικός από τη μία πλευρά στην επίθεση και από την άλλη προσιλωμένος στο ανασταλτικό κομμάτι, το οποίο δεν αφορά μόνο τους αμυντικούς, έτσι. Ξεκινάει από τον πρώτο παίκτη, τον Ελκάμπη, από την πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού σε παιχνίδι.
0: Το θέμα είναι. Και κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει ανοιχτό το σενάριο να ξεκινήσει με δύο φόρο Ολυμπιακός, τύπου τον Ελκαμπή μπροστά και τον Ταρέμι από πίσω του?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και είναι πολύ πιθανό λόγω του ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους παίχτες μαζί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση την αποστολή που έχει, φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα μία από τις σκέψεις του. Δηλαδή, να ξεκινήσει με Ελκαμπή, Ταρέμι. Και πιθανότητα τον Τσικίνιο στην πλευρά με τον Ζέσον Μαρτίνς από την άλλη. Βέβαια, όπως σου είπα, είναι ένα σενάριο. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Εκτιμήσει είναι αυτό που κάνουμε. Εκτιμήσεις έγιναν από την αρχή της εβδομάδας για πιθανή αλλαγή τριών παικτών στο αρχικό σχήμα, δηλαδή να μπει ο Μπρούνο, να μπει ο Μουζακίτης, να μπει ο Ποντένσε. Όλα αυτά ήταν εκτιμήσεις με βάση την εικόνα του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει αφήσει τίποτα να βγει προς τα έξω. Η προπόνηση που κάνει παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, είναι τέτοιου τύπου όπου δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι παίκτες που το πηγαίνει σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα. Αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τις προπονήσεις είναι να κρατάει σε εγρήγορση 14-15 ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά κανείς να μην νιώθει άνετος με το χρήσμα του βασικού, χωρίς εκείνος να το πει περίπου μία ώρα πριν το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω.
1: Να πούμε ότι θα είναι κατάμετρο ο κύριος Καραϊσκάκης, ότι ο Ολυμπιακός, αν θέλει να πάρει το καλύτερο, το βέλτιστο όσο διαφορά τους βαθμούς του φετινού πρωταθλήματος, πρέπει να κάνει το 3-3. Είναι αυτό το σύνθημα στο Ready. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής όσες φορές οι παίκτες έκαναν εσωτερικές συζητήσεις όταν προσπάθησαν να το πάρουν πάνω τους, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός τα καλά, την καλή προσέγγιση στο μάτι της Τούμπας, την αποτελεσματικότητα από το μάτι της Λεωφόρου, γιατί είναι μια νίκη στην οποία και όσοι το παρακολουθήσουν θα καταλάβουν ότι δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ ή ο Λουτσέσκου θα οδηγήσουν τις ομάδες τους ή θα ζητήσουν όμορφο ποδόσφαιρο. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι προσωπικότητων. Και ο πιο σκληρός και ο πιο αποτελεσματικός θα πάρει αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
0: Η αλήθεια είναι, να το πούμε γι' αυτό, Βασίλη, ότι τα ντέρμπι δεν παίζονται, κερδίζονται. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Πραγματικά. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Νομίζω το έχουμε καλύψει.
1: Όσον αφορά την εξέλιξη, την χειρουργική εξέλιξη εννοώ, ό,τι αφορά τον Γιουσούφ Γιαζίτση, θα έχουμε ενημέρωση πιθανότητα και εμείς τη μέρα, οπότε θα τη μεταφέρουμε στους ακροατές.
0: Βεβαίως. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Να πούμε πως κατά την ώρα της συνομιλίας μας με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο ήρθε μια ψυχή, τώρα δεν είναι εδώ, ήρθε μια ίσως από τις αγαπημένες μας ψυχές στο σταθμό, ο Γιώργος Τσουράκης.
2: ρε τσουράκι, αξία είσαι. Χαμογελάς Μιχαλάκη, χαμογελάς. Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Έχει στο μυαλό του αρκετά πιθανά σχήματα για να παρατάξει το ντέρμπι. Αναμένουμε.

Λοιπόν, με την ευκαιρία να αναφέρουμε την αποστολή του Ολυμπιακού, μιας και την συζητήσαμε. Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνι, Οέσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελκαμπή, Κλέιτον και Ταρέμι. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 25 τον αριθμό. Και μοναδικός απόν, όπως προείπαμε, είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Να πούμε πως σε λιγότερο από 7 λεπτά έχουμε και ένα ντέρμπι το οποίο θα ξεκινήσει. Λίβερπουλ εναντίον Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League στο Anfield. Αναμένουμε να δούμε εκεί ποιος θα μπορέσει να επικρατήσει.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί θα έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
14: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή. Και έχουμε σε εξέλιξη τώρα, ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι, 0-0.

Και δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Πάμε ευθύς αμέσως στον Παναγιώτη Στεφάνου για το ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη μεριά. Παναγιώτη, καλησπέρα.

Δεν έχει καλή απόδοση, πάντως μέτρια απόδοση όπως και ο Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες τότε έμειναν στο 0-0. Η ΑΕΚ πάντως ανεξάρτητα από το αν προηγείται στη βαθμολογία δεν έχει άλλα περιθώρια να χάσει βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς άγχος, γι' αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι προνόμιο, έτσι. Βέβαια το φαβορί είναι η ΑΕΚ, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι ο Ρώσος δημοσιογράφος ο Ιβάν Καρπόβ υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το Ρώσο στόπερ τον Μαράτ Μποκόεφ. Είναι ένα μεταγραφικό σενάριο ακόμα από τη Ρωσία. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος κάνει συχνά αναρτήσεις για την δικέφαλη του Βορρά. Και υποστηρίζει ότι ο ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για τον Ρώσο striker stopper, τον Ρώσο stopper, τον Μαράτ Μποκόεφ της Άκρων Τολιάτη. Ρώσο stopper λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ιβάν Καρπόφ το λέει αυτό. Για τον Μαράτ Μποκόεφ. Αναφέρει ακόμα ότι και τουρκικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για την αποκτήση του, αλλά και άλλοι Ρώσοι σύλλογοι. Λέει αυτός ο δημοσιογράφος ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για την τιμή και αν ήταν κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Στην Αγγλία στο 40 λεπτό έχουμε με την Brighton Wolves 2-0. Σάτελα να μάζει σε United 0-0 και Φούλα με την Bournemouth είναι στο 0-0. Στη Γερμανία έχουμε στο 41 λεπτό με 52 εκεί είναι τα μάτς παιδιά. Έτσι Augsburg Gladbach 2-0. Λειψία με τη Ζαν Πάολη 1-0. Στουτγκάρδη Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-1. Η Χόφενχάιμ με τη Βέρντε Βρέμις είναι στο 1-0. Η Βέρντε Βρέμις έχει μια κόκκινη κάρτα.

Πριν από λίγα δευτερόλεπτα έφερε το μάστα ίσια η Ένωση, σοφάρισε η ΑΕΛ σε 1-1. Από το 30 λεπτό είναι 1-1 το μάστ της ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, και έτσι είναι και το άλλο μάστ Πανσεραϊκός και Φυσιά, το ίδιο σκορ. Είχα μια ωραία ενέργεια του Σαγάλ που πάτησε περιοχή και έκανε εντυπωσιακό γύρισμα στον Πασά. Αυτός βρήκε την μπάλα με το κεφάλι από κοντά και σοφάρισε σε 1-1. Άρα και τα δύο μάτς τα ίσια με το ίδιο σκορ.

Και με βάση αυτά τα δεδομένα, και φυσικά έχει 35 ο Αστέρας Άκτος Τρίπολης, 29 όσο και ο Πασαραϊκός. Στους 26 η ΑΕΛ. Για να δούμε τι επιφυλάσσει η τύχη για όλους μας και πολύ περισσότερο για τις τέσσερις αυτές ομάδες και πολύ περισσότερο για τους οπαδούς των ομάδων αυτών.

Στην Ισπανία το Έλτσα Λαβές έληξε 1-1 και στο 17ο λεπτό έχουμε Σεβίλη Εσπανιόλ και αυτό είναι χωρίς γκολ στο 0-0. Δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, φίλους που ρωτάει, είχαμε τελικό αποτέλεσμα Θέουτα με την Κάστη Αιγαίων 1-1 και αυτό ισόπαλο. Όπως και τα άλλα χωρίς γκολ που είναι σε εξέλιξη, Αλμπαθέτε με Λεωνέσα και Μπούργκος με Αλμερία, αρκετές ισοπαλίες μέχρι στιγμής.

Μόλις τώρα γυρίζει το μάτσι και η Φυσιά κάνει το 1-2 με τον Πασαραϊκό στο 85ο λεπτό. Το γκολ το δεύτερο της Κυψιάς έχει πετύχει ο Μπένι,

Ο Μπένι με ωραίο σιρτό σου λοιπόν έκανε το ραδιό να σε, έτσι μια μικροένταση εκεί στους πάγκους των ομάδων. Λογικό είναι η αγωνία να βγάζει και ένταση, παιδιά, έτσι. Αγωνία για την παραμονή στην κατηγορία δεν είναι και λίγο πράγμα.

Θυμάσαι αυτή, είχαμε ένα φοβερό ξεπέταγμα από τον Θοδωρίδη. Άνοιξε την μπάλα για τον Ντερμάρκο. Αυτό την πέρασε ωραία στον επερχόμενο Μπένι. Με σιρτό ωραίο σουτ έκανε, ανοίξε τον, την Αλίνη, τον goalkeeper του Πασαραϊκού. Στο 85 λοιπόν έχουμε το 1-2. Like it might survive. Ή του Πασραϊκού, εκτιμούν ότι έγινε ευθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν δόθηκε τίποτα τελικά, κάτι άλλο διαφορετικό. Μέτρησε κανονικά τον γκολ και παραμένει το 1-2. Στο 88 λεπτό. Τρέχουν τώρα οι παίκτες του Πασραϊκού και καλά κάνουν βέβαια. Γιατί ο χρόνος κυλάει αντίστροφα εις βάρος τους.

Και τώρα έχουμε τελευταία την Λάρισα μέχρι στιγμής με 26 βαθμούς. Πρώτο τελευταίο τον Πανσεραϊκό με 28 και πιο πάνω τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. 29, ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ είναι αυτός που σώζεται μέχρι στιγμής. Πιο πάνω τον Πανετολικός με έναν αγώνα λιγότερο που αρχίζει πιο μετά, 31. Η Κηφισιά έχει φτάσει στους 37 τώρα με αυτή τη νίκη που έτσι φαίνεται να έρχεται. Αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα. Και ο Ατρόμητος είναι στους 40.

Έλυσε το πρώτο μήχρονο ΑΕΛ Αστέρα Τρίπολη ΣΑΚ το 1-1. Είχαμε μια μεγάλη τριπλή ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη για την ΑΕΛ. Παρέμεινε το 1-1 στο ημίχρονο πάντως. Τώρα σε λίγο να έχουμε και τις καθυστερήσεις στο μάτς του Πασαραϊκού με την Κηφισιά. 1-2 το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής.

Οι αλλαγές που έγιναν τον Πασαρικό προηγουμένως Μασεμένες, βγήκε ο Μάριος Τσαούσης και μπήκε ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Και βγήκε ο Γκεγκόρ Καλίνιν. Και ο Γιωέλ Αρμπουγκόμ. Για να δούμε τι μπορούν να αλλάξουν αυτοί οι παίκτες στη ροή της κατάστασης για τον Πασαραϊκό. Εφτά λεπτά η καθυστέρηση σε αυτό το επιπλέον χρόνος, έξτρα χρόνος σε αυτό το μάτς.

ίστατες προσπάθειες των παίκτων του Πασαραϊκού να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό στην επίθεση και να σοβαρέσουν τουλάχιστον σε αυτό το μάτς με το οποίο βρίσκονται στην πλάτη τον τοίχο αυτή τη στιγμή αυτοί. Ενώ είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα μια στιγμή στην άλλη στην αθλητική ζωή, παιδιά, έτσι. 1-2 μέχρι στιγμής στο Πασαραϊκός και Φυσιά και ο Σεμίχρονο 1-1. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, Άκτορ.

Όλα δείχνουν ότι από τους τρεις, οι δύο θα οδηγηθούν στην Super League 2. Σίγουρα δύο θα πέσουνε. Ένας στους τρεις κερδίζει δηλαδή. Μέχρι εμείς πιο πάνω είναι ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Έχει 29. 28 ο Πανσεραϊκός. 26 η Λάρισα.

σε περίπτωση που λέμε υποθετικά πάντα παιδιά, έτσι καταφέρει και πάρει το μάτσι Λάρισα και δεν ισοφαρίσει ο Βασαϊκός, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία, από 28 βαθμούς θα έχουν οι ομάδες. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε έτσι με αρκετή δράση στην κόψη του ξηραφιού όλα τα πάντα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
8: με τραγανή ζύμη,
7: πλούσια σε υλικά
8: και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
8: Αγνά υλικά,
7: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
8: φροντίδα και μεράκι
7: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
8: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώκια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Στη Γαλλία, το 90-3.
10: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
14: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
10: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
14: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943.

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλοί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Μένεις εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.